0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 45. Τότε ο Ιωσήφ δεν μπόρεσε να κρατήσει τον εαυτό του μπροστά σε όλους τους παριστάμενους που ήσαν μπροστά του και φώναξε «Βγάλτε τους έξω όλους από μπροστά μου!» Και δεν έμεινε κανένας μαζί του, καθώς ο Ιωσήφ αναγνωριζόταν στους αδελφούς του. Και άφησε μια φωνή με κλαθμό και άκουσαν οι Αιγυπτοί και άκουσε και το παλάτι του Φαραώ. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Ζει ακόμη ο πατέρας μου». Και δεν μπορούσαν οι αδελφοί του να το αποκριθούν, επειδή ταράχθηκαν από την παρουσία του. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του «Πλησιάστε σε μένα παρακαλώ». Και πλησίασαν. Και είπε «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίο πουλούσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν, μη λυπάστε. Ούτε να σας φανεί σκληρό ότι με πουλήσατε εδώ, επειδή για διατήρηση της ζωής με απέστειλε ο Θεός μπροστά σας. Δεδομένου ότι αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος της πείνας στη γη και μένουν ακόμα 5 χρόνια στα οποία δεν θα υπάρχει ούτε αρρωτρίωση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχή στη γη και να διαφυλάξω τη ζωή σας με μεγάλη λύτρωση. Τώρα λοιπόν δεν με αποστείλατε εσείς εδώ, αλλά ο Θεός και με έκανε πατέρας τον Φαραώ και κύριο ολόκληρου του παλατιού του και άρχοντα ολόκληρης της γης της Αιγύπτου. Σπέβδοντας, ανεβείτε στον πατέρα μου και πείτε του «Έτσι λέει ο γιος ο Ιωσήφ. Ο Θεός με έκανε κύριο ολόκληρης της Αιγύπτου. Κατέβασε εμένα, μη σταθείς. Και θα κατοικήσεις στη γη Γεσέν και θέσε κοντά μου εσύ και η γη σου και η γη των γιος σου και τα κοπάδια σου και οι αγέλες σου και όλα όσα έχεις. Και θα σε τρέφω εκεί, επειδή μένουν ακόμη 5 χρόνια πείνας, για να μην έρθεις σε στέρηση εσύ και η οικογένειά σου και όλα όσα έχεις. Και προσέξτε, τα μάτια σας βλέπουν και τα μάτια του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου μιλάει σε εσάς. Αναγγείλτε λοιπόν στον πατέρα μου ολόκληρη τη δόξα μου στην Αίγυπτο και όλα όσα είδατε. Και σπέβδοντας, κατεβάστε τον πατέρα μου εδώ». Και πέφτοντας στον τράχυλο του Βενιαμίν, του αδελφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε στον τράχυλο εκείνου. Και αφού τους καταφύλισε όλους τους αδελφούς του, έκλαψε πάνω τους. Και ύστερα οι αδελφοί του μίλησαν μαζί του. Και ακούστηκε στο παλάτι του Φαραώ η φήμη που έλεγε «Ήρθαν οι αδελφοί του Ιωσήφ». Και ο Φαραώ χάρηκε και οι δούλοι του. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ «Πες στους αδελφούς σου, τούτο να κάνετε. Φορτώστε τα ζώα σας και πηγαίνετε, ανεβείτε στην Χαναάν. Και παίρνοντας τον πατέρα σας και τις οικογένειές σας, έλατε σε μένα. Και θα σας δώσω τα αγαθά της γης της Αιγύπτου και θα φάτε το πάχος της γης». Και εσύ πρόσταξε «Αυτό να κάνετε. Πάρτε για τον εαυτό σας άμαξες από τη γη της Αιγύπτου, για τα παιδιά σας και για τις γυναίκες σας. Και αφού σηκώσετε τον πατέρα σας, ελάτε. Και μη λυπηθείτε την αποσκευή σας, επειδή τα αγαθά ολόκληρης της γης της Αιγύπτου θα είναι δικά σας». Και οι γη του Ισραήλ έκαναν έτσι. Και ο Ιωσήφ τους έδωσε άμαξες σύμφωνα με την προσταγή του Φαραώ. Τους έδωσε και ζωοτροφή για το δρόμο. Σε όλους αυτούς έδωσε σε κάθε ένα αλλαγές ενδυμάτων. Στον Βενιαμίν όμως έδωσε 300 αργύρια και 5 αλλαγές ενδυμάτων. Και στον πατέρα του έστειλε τα εξής: 10 γαϊδούρια φορτωμένα από τα αγαθά της Αιγύπτου και 10 θηλυκά γαϊδούρια φορτωμένα σιτάρι και ψωμιά και ζωοτροφές στον πατέρα του για το δρόμο. Και εξαπέστειλε τους αδελφούς του και αναχώρησαν. Και τους είπε «Μη συχίζεστε στο δρόμο». Και ανέβηκαν από την Αίγυπτο και ήρθαν στη γη Χαναάν προς τον Ιακώβ, τον πατέρα τους. Και του ανήγγειλαν λέγοντας «Ο Ιωσήφ βρίσκεται ακόμη στη ζωή και είναι άρχοντας σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και η καρδιά του λιποθύμησε, επειδή δεν τους πίστευε. Και του είπαν όλα τα λόγια του Ιωσήφ που τους είχε πει. Και αφού είδε τις άμαξες που έστειλε ο Ιωσήφ για να το σηκώσουν, αναζωπηρώθηκε το πνεύμα του Ιακώβ, του πατέρα τους. Και ο Ισραήλ είπε «Αρκεί. Ο Ιωσήφ ο γιος μου ζει ακόμα. Θα πάω και θα τον δω πριν πεθάνω».
2: Γένεση, κεφάλαιο 46. Και όταν ο Ισραήλ με όλα τα υπάρχοντά του αναχώρησε, ήρθε στην Βηρσαβέε και πρόσφερε θυσίες στο Θεό του πατέρα του, του Ισαάκ. Και ο Θεός είπε στον Ισραήλ διαμέσου οράματος της νύχτας, λέγοντας «Ιακώβ, Ιακώβ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός του πατέρα σου. Μη φοβηθείς να ανέβεις στην Αίγυπτο, επειδή θα σε κάνω εκεί ένα μεγάλο έθνος. Εγώ θα κατέβω μαζί σου στην Αίγυπτο και εγώ βέβαια θα σε ανεβάσω ξανά. Και ο Ιωσήφ θα βάλει τα χέρια σου στα μάτια σου». Και ο Ιακώβ σηκώθηκε από την Βυρσαβέ και οι γη του Ισραήλ έβαλαν τον Ιακώβ τον πατέρα τους και τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους επάνω στις άμαξες που ο Φαραώ έστειλε για να το σηκώσουν. Και παίρνοντας τα χτίνη τους και τα επάρχοντά τους που απέκτησαν στη γη Χαναάν, ήρθαν στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ και ολόκληρο το σπέρμα του μαζί του. Τους γιους του και τους γιους των γιών του μαζί του. Τις θυγατέρες του και τις θυγατέρες των γιών του. Και ολόκληρο το σπέρμα του το έφερε μαζί του στην Αίγυπτο. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ και η γη του. Ο Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και η γη του Ρουβίν, ο Ανόχ και ο Φαλού και ο Εζρών και ο Χαρμί. Και η γη του Σιμεών, ο Ιεμουήλ και ο Ιαμίν και ο Αόδ και ο Ιαχίν και ο Σοάρ και ο Σαούλ, ο γιος της Χανανίτιδας. Και η γη του Λεβί, ο Γυρσόν, ο Καάθ και ο Μεραρί. Και η γη του Ιούδα, ο Ήρ και ο Αυνάν και ο Σιλά και ο Φαρές και ο Ζαρά. Ο Ήρ όμως και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χαναάν. Και η γη του Φαρές ήσαν ο Εζρών και ο Αμούλ. Και η γη του Ισάχαρ, ο Θολά και ο Φουά και ο Ιώβ και ο Ζιμβρών. Και η γη του Ζαβουλών, ο Σερέδ και ο Ελών και ο Ιαλέιλ. Αυτή είναι η γη της Λίας που γέννησε στον Ιακώβ στην Παδάν Αράμ και τη Δίνα τη θυγατέρα του. Όλες οι ψυχές, η γη του και οι θυγατέρες του ήσαν 33. Και η γη του Γάδ, ο Σιφών και ο Αγγί, ο Σουνί και ο Εσβών, ο Ιρί και ο Αροδί και ο Αριηλί. Και η γη του Ασύρ, ο Ιεμνά και ο Εσουά και ο Ιεσουή και ο Βεριά και η Σερά οι αδελφοί τους. Και η γη του Βεριά, ο Έβερ και ο Μαλχίλ. Αυτή είναι η γη της Ζελφάς που ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του, τη Λία, και αυτούς τους γέννησε στον Ιακώβ, 16 ψυχές. Και η γη της Ραχήλ, της γυναίκας του Ιακώβ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και στον Ιωσήφ, στη γη της Αιγύπτου, γεννήθηκαν ο Μανασής και ο Εφραήμ, που του γέννησε η Ασενέθ, η θυγατέρα του Ποτιφερά, του ιερέα της Ον. Και η γη του Βενιαμίν ήσαν ο Βελά και ο Βεχέρ και ο Ασβίλ, Γυρά και ο Νααμάν, ο Ιχί και ο Ρος, ο Μουπίπ και ο Ουπίπ και ο Αρέδ. Αυτή είναι η γη της Ραχήλ που γεννήθηκαν στον Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήσαν 14. Και η γη του Δαν, ο Ουσίμ. Και η γη του Νεφθαλή, ο Ιασίλ και ο Γουνί και ο Ιεσέρ και ο Σιλίμ. Αυτή είναι η γη της Βαλάς που ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Ραχήλ. Και αυτούς τους γέννησε στον Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήσαν 7. Όλες οι ψυχές που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ, που βγήκαν από το μυρό του, χωρίς τις γυναίκες των γιών του Ιακώβ, όλες οι ψυχές ήσαν 66. Και οι γη του Ιωσήφ που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Αίγυπτο ήσαν 2 ψυχές. Όλες οι ψυχές της οικογένειας του Ιακώβ που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο ήσαν 70. Και ο Ιακώβ έστειλε τον Ιούδα μπροστά του στον Ιωσήφ για να κατέβει πριν από αυτόν στη Γεσέν. Και ήρθαν στη γη Γεσέν. Και αφού ο Ιωσήφ έζεψε την άμαξά του, ανέβηκε σε συνάντηση του Ισραήλ, του πατέρα του, στη Γεσέν. Και βλέποντάς τον, έπεσε πάνω στον τράχυλό του και έκλαψε πολλή ώρα πάνω στον τράχυλό του. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ, «Τώρα, ας πεθάνω, αφού είδα το πρόσωπό σου, επειδή εσύ ζεις ακόμα». Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του και στην οικογένεια του πατέρα του, «Εγώ θα ανέβω και θα αναγγείλω στον Φαραώ και θα του πω, οι αδελφοί μου και η οικογένεια του πατέρα μου που ήσαν στη γη Χαναάν ήρθαν σε μένα. Και οι άνθρωποι είναι επιμένες, επειδή είναι άνδρες κτηνοτρόφοι. Και έφεραν τα πίμνια τους και τις αγέλες τους και όλα όσα έχουν. Αν λοιπόν σας καλέσει ο Φαραώ και πει, ποιο είναι το επιτίδευμά σας, θα πείτε, οι δούλοι σου είμαστε άνδρες κτηνοτρόφοι από τα ανιανικά μας χρόνια μέχρι τώρα, και εμείς και οι πατέρες μας. Για να κατοικήσετε στη γη Γεσέν, επειδή κάθε επιμένας προβάτων είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους».
3: Ψαλμός 46. Στον αρχιμουσικό για τους γιους του Κορέ, τραγούδι σε Αλαμόθ. Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσο των θαλασσών. Και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Ποταμός και τα ριάκια του θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του Υψίστου. Ο Θεός είναι στο μέσο της. Δεν θα σαλευτεί. Θα την βοηθήσει ο Θεός από το χάραμα της αυγής. Τα έθνη φρίαξαν. Οι βασιλείες σαλεύτηκαν. Έδωσε τη ζωή του. Η γη διαλύθηκε. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Προπύργιο μας είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ελάτε, δέστε τα έργα του Κυρίου. Ποιες καταστροφές έκανε στη γη. Καταπάβει τους πολέμους μέχρι τα πέρατα της γης. Συντρίβει τόξο και κατακόβει λόγχη. Καίει άμαξες με φωτιά. Ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα υψωθώ ανάμεσα στα έθνη. Θα υψωθώ στη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Προπύργιό μας είναι ο Θεός του Ιακώβ.
2: Ψαλμός 47. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Όλοι οι λαοί κροτήστε τα χέρια, αλλά αλλάξτε στο Θεό με φωνή αγαλίασης. Επειδή ο Κύριος είναι ύψιστος, φοβερός, μεγάλος βασιλιάς σε ολόκληρη τη γη. Υπέταξε σε μας λαούς και έθνη κάτω από τα πόδια μας. Διάλεξε για μας την κληρονομία μας, τη δόξα του Ιακώβ, τον οποίο αγάπησε. Ο Θεός ανέβηκε με αλαλαγμό. Ο Κύριος ανέβηκε με φωνή σάλπιγγας. Ψάλτε στο Θεό. Ψάλτε. Ψάλτε στο βασιλιά μας. Ψάλτε. Επειδή βασιλιάς ολόκληρης της γης είναι ο Θεός. Ψάλτε με σύνεση. Ο Θεός βασιλεύει επάνω στα έθνη. Ο Θεός κάθεται πάνω στο θρόνο της αγιότητάς Του. Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν μαζί με το λαό του Θεού του Αβραάμ. Επειδή του Θεού είναι οι ασπίδες της γης, υψώθηκε υπερβολικά.
1: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Εντιμότατε Θεόφιλε, πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα που συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν αυτοί που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Θεώρησα κι εγώ καλό, αφού τα ερεύνησα όλα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά για να βεβαιωθείς ότι τα γεγονότα που διδάχθηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ και ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ήταν άνθρωποι ευσεβείς απέναντι στο Θεό και η ζωή τους ήταν σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν παιδί γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δύο περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά της ιερατικής του τάξης να υπηρετήσει το Θεό, του έπεσε ο κλήρος σύμφωνα με τη συνήθεια του ιερατείου να μπει στο ναό και να προσφέρει θυμίαμα στο θυσιαστήριο. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε παρουσιάστηκε σε αυτόν ένας άγγελος Κυρίου που στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για την γέννησή του. Θα παίξεις σπουδαίο ρόλο στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν την φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας τότε είπε στον άγγελο «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό,
2: γιατί είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας. Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Και να, επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη γυαλιά σου και δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που θα γίνουν αυτά». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι μέσα στο ναό είχε δει κάποιο όραμα. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα, η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε την στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Κατά τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένα που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που τον έλεγαν Ιωσήφ και καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Την παρθένα την έλεγαν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου». Εκείνη ταράχτηκε με τα λόγια αυτά και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Και να, θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαρίαμ τότε ρώτησε τον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού είμαι παρθένα?» Και ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της και έτσι αυτή που την αποκαλούσαν στήρα βρίσκεται τώρα στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε εμένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια ορεινή πόλη της Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρθησε. Η Ελισάβετ γέμισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, και ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Γιατί μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε και θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σε όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξε έμπραχτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους των και ανύψωσε ταπεινούς. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μη ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, το έφεραν να του κάνουν περιτομή
1: και ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Η μητέρα του όμως είπε «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί και αφού ζήτησε μια μικρή πλάκα έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όλοι όσοι τα άκουσαν τα κρατούσαν μέσα τους λέγοντας «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό», γιατί πραγματικά είχε τη δύναμη του Θεού. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, είπε τα παρακάτω προφητικά λόγια. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ, του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Αγίων Προφητών του. Με αυτόν μας έσωσε από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούσαν. Έδειξε την ευσπλαχνία του στους πατέρες μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του. Τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών να το λατρεύουμε σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και κάνουμε το σωστό ενώπιόν του σε όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, να κάνεις γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Επειδή ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία, θα κάνει να ανατείλει για μας ένα φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από τη σκιά του θανάτου και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης». Το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε στο πνεύμα. Ζούσε στις ερημιές ως τη μέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Τις ημέρες εκείνες ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν να απογραφούν, ο καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφεί στην πόλη του Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλέεμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του την Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον πρωτότοκο γιο της. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο φυλάγοντας βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και θεϊκή λαμπρότητα τους περιέβαλε με τη λάμψη της και κατατρόμαξαν. Ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε». «Να, σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας, και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και για να τον αναγνωρίσετε, τούτο είναι το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν λοιπόν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί έλεγαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλέεμ και ας δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι για αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριά μάλιστα κρατούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους είχαν υποθεί. Όταν συμπληρώθηκαν 8 μέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος, προτού ακόμη συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. όταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί πάνω στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό. Σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο. Και να προσφέρουν θυσία ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο μικρά περιστέρια, όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Ήταν δίκαιος και ευσεβής. Περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού δει το Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, το πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το έργο της σωτηρίας που ετοίμασες για όλους τους λαούς. Φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ». Ο πατέρας του και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι». Στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και τη λέγανε Άννα. Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή του Ασσύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γάμο και τώρα Χίρα, ηλικίας 84 χρονών, δεν έφυγε από το ναό αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε και δοξολογούσε το Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι περίμεναν τη λύτρωση της Ιερουσαλήμ. Όταν έκαναν όλα όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γύρισαν στην Γαλιλαία, στην πόλη του, στη Ναζαρέτ. Το παιδί στο μεταξύ μεγάλωνε και δυνάμωνε, γέμιζε από σοφία και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Κάθε χρόνο, τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή, καθώς συνήθιζαν. Όταν τελείωσε η γιορτή και γύριζαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μία μέρα δρόμο και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Επειδή δεν τον βρήκαν, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Έτσι, ύστερα από 3 μέρες, τον βρήκα στο ναό, καθισμένο ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του απόρρισαν και η μητέρα του του είπε: «Παιδί μου, γιατί μας το κάνες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Τότε κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Συνδέμε όλη τη δόξα της. Ευχαριστούμε, Κύριε Θεός. Αλληλούια, Πάτερ, αλληλούια, Κύριε μας. Ναι, Πάτερ, ναι, Κύριε. Δόξα, Κύριε μας. Ναι. Θα ήθελα να πάμε στη Β' Τιμοθέου. Λέει στη Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο Α, εδάφιο 11. Μιλάει για τη διακονία του ο Παύλος. Μιλάει για το Ευαγγέλιο, το οποίο το φανέρωσε ο Κύριος και το έδωσε στους Αποστόλους να το κηρύξουνε. Και λέει στο 11 εδάφιο, εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποία αιτία και πάσχω ταύτα πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εστίν επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Λέει ότι στο Ευαγγέλιο, εγώ ο Παύλος, ετάχθηκα κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών. Αυτή ήταν η διακονία του. Γι' αυτό το λόγο λέει και πάσχω όλα αυτά που περνάω. Πλην δεν επεσχύνομαι. Γιατί ξέρω σε ποιον πίστεψα. Και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη τη μέρα. Λέει ο Παύλος, ξέρω λέει σε ποιον επίστεψα. Είχε περάσει τόσα πολλά στην πνευματική του ζωή. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι του φανερώθηκε ο Κύριος όταν πήγαινε στη Δαμασκό. Με τρόπο θαυμαστό. Φαντάσου τώρα να είσαι εσύ καβάλα πάνω στο άλογο, να δεις ένα δυνατό φως να σε πετάξει κάτω παρουσία του Κυρίου και να ακούσεις τον Κύριο σου μιλάει. Και να σου πει πράγματα και να χάσεις το φως σου, μέχρι που να έρθει κάποιος άνθρωπος του Θεού να προσευχηθεί πάνω σου για να ξαναδείς. Και να σου πει ο Κύριος αυτά που έχει σκοπό να κάνεις στη ζωή σου. Εκτός από αυτό, ξέρουμε ότι ο Παύλος είχε πολλές εμπειρίες. Τον είχε αρπάξει, όπως λέει σε κάποιες άλλες επιστολές. Τον είχε αρπάξει ο Κύριος στην παρουσία του και του είχε δείξει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εκφράσει και να τα πει. Λοιπόν, ο Παύλος, όταν λέει «ξέρω» λέει σε ποιον επίστεψα, σημαίνει ότι είχε εμπειρίες και καλό είναι να ζητάμε και εμείς από τον Κύριο εμπειρίες για να ξέρουμε αυτόν τον οποίο πιστεύουμε. Ήταν πεπισμένος, λέει «είμαι πεπισμένος». Έψαξα στο λεξικό, στις αρχές ελληνικής γλώσσας, γι' αυτό το ρήμα, το «είμαι πεπισμένος» βγαίνει από το ρήμα «πέπιθα». Η έννοια του είναι ότι έχω πεποίθηση, εμπιστεύομαι. Είμαι, λέει, πεπισμένος. Έχω πεποίθηση, έχω σιγουριά, λέει ο Παύλος. Έχω σιγουριά στο Θεό που πιστεύω. Τον εμπιστεύομαι. Έχω δει πολλά πράγματα στη ζωή μου, λέει ο Παύλος, που με κάνουν να τον πιστεύω και να τον εμπιστεύω με τον Κύριο που πιστεύω. Λοιπόν, και λέει ότι είναι δυνατός, λέει, αυτός που πιστεύω ο Κύριος, έχει τη δύναμη να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Ποια είναι αυτή η μέρα? Ξέρουμε ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα που ο Κύριος θα μας πάρει κοντά Του. Έτσι. Που θα ζούμε στην παρουσία Του, μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος, λέει ο Παύλος, ότι είναι, ξέρω ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Ποια είναι η παρακαταθήκη Του? Και ποια είναι η δικιά μας παρακαταθήκη? Πάλι στο λεξικό έψαξα να βρω τη λέξη παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη είναι όταν δίνεις χρήματα να στα φυλάξουν. Όταν δώσεις κάπου χρήματα να στα φυλάξουν, έχεις κάνει μια παρακαταθήκη. Αυτά κράτα τα, φύλαξέ μου τα, μέχρι να τα ξαναπάρω. Επίσης, είναι αυτό που εμπιστεύεται κάποιος σε κάποιον. Έτσι. Έχω αυτό, έχω ας πούμε αυτό το... μια φορά η θεία μου, ας πούμε, μου λέει, όταν πέθανε ο θείος ο Στέλιος, μου άφησε ένα χρυσό ρολόι, έτσι που ανοίγει με καπάκι. Και μου λέει, επειδή έχεις το όνομά του και σ' αγαπώ και δεν έχω κάποιον άλλο, ας πούμε, να το δώσω, θέλω να σου το δώσω εσένα. Και θέλω να το φυλάξεις, γιατί είναι του θείου σου, του Στέλιου, ας πούμε. Και εγώ το φύλαξα. Λοιπόν, κάτι που σε εμπιστεύεται κάποιος, είτε για να το κρατήσεις, είτε να το κρατήσεις, είτε για να το ζητήσεις πάλι πίσω, να το πάρεις. Έτσι, αυτό είναι η παρακαταθήκη. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς και ο Παύλος, ποια είναι η παρακαταθήκη μας? Αυτό που εμπιστευτήκαμε μετά που πιστέψαμε στον Κύριο, του έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας, την αιώνια ζωή μας. Τη ζωή μας μέσα στην αιωνιότητα. Του έχουμε εμπιστευτεί τη σωτηρία μας. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός το έχει κρατήσει για μας, για τον κάθε ένα προσωπικά, έτσι, γιατί ο κάθε ένας μας είναι μοναδικός. Έτσι δεν είναι? Ή ο κάθε ένας μας είναι ένας και μοναδικός. Και επειδή είμαστε μοναδικοί και είμαστε δημιουργήματα του Θεού, ο Θεός τη σωτηρία μας την έχει εξασφαλίσει και την έχει κρατήσει και δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Όπως λέει στην Αποκάλυψη, τι λέει στην Αποκάλυψη? Στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο Κάπα, στο 20ο κεφάλαιο, λέει ο Κύριος, λέει ο Ιωάννης, τελειώνοντας το κεφάλαιο, «Και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος από το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του πυρός». Πού μας έχει γράψει ο Κύριος? Σε ένα βιβλίο ο Κύριος έχει γράψει του κάθε νόμας το όνομα σε ένα βιβλίο στον ουρανό. Αυτό είναι το βιβλίο της ζωής. Αυτός μόνο έχει εξουσία να βάλει μέσα ονόματα και μόνο αν εμείς δεν φανούμε πιστοί θα είναι λυπηρό να χάσουμε αυτή τη θέση σε αυτό το βιβλίο μέσα στην αιωνιότητα. Σε αυτό το βιβλίο δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να σβήσει ή να προσθέσει. Κανείς. Αυτό λέει λοιπόν ο Παύλος, ότι του έχω εμπιστευτεί του Κυρίου που έχω πιστέψει, του έχω εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μου, τη σωτηρία μου, την αιώνια ζωή και ξέρω ότι είναι δυνατός να τη φυλάξει μέχρι εκείνη την ημέρα. Λέει στο κεφάλαιο, πάλι στον Τιμόθεο, στη Β' Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 10, 11 και 12. Λέει, «Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή τη σωτηρία του, την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξη αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι εάν συναπεθάνομεν, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Αν αρνόμεθαν αυτό, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς». Τι λέει πάλι ο Παύλος? Γιατί περνάω, λέει, περνάω όλα αυτά που περνάω στην πνευματική μου ζωή για τους εκλεκτούς. Γιατί ξέρω ότι μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία πήγε να κηρύξει, λέει ο Παύλος, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκλεκτοί, είναι άνθρωποι που ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Ο Κύριος θέλει όλους να τους σώσει. Αλλά μακάρι όλοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του. Θέλει να τους σώσει. Και γι' αυτό τα περνάω, λέει, όλα αυτά που περνάω. Γιατί? Για να απολαύσουν και αυτοί τη σωτηρία, την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξα ενίου. Πιστός ο λόγος. Ο λόγος, λέει, είναι αξιόπιστος. Εάν συναποθάνομε, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλέψει. Άρα, λοιπόν, είναι σίγουρος ο Παύλος ότι εφόσον είμαστε στα χνάρια του Χριστού και στην πίστη του Χριστού, κάποτε θα ζήσουμε μαζί Του και θα είμαστε βασιλιάδες, λέει, μαζί Του. Θα συμβασιλέψουμε. Θα μας δώσει να κάνουμε πράγματα. Αυτή είναι η σωτηρία μας, η αιώνια ζωή. Λέει πάλι ο Παύλος στην Α Κορινθίους, Ιώτα Έψιλο, 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Αλλά εάν ο Χριστός, εδώ σε αυτό το κεφάλαιο μιλάει για την Ανάσταση, για την αιώνια ζωή, για τους πεθαμένους. Λέει, αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας, έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες σε Χριστό απολέστησαν. Εάν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζομαι στον Χριστό, είμαι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Ήταν τόσο σίγουρος. Στην ουσία, λέει ότι εάν είσαι χριστιανός και δεν πιστεύεις στην αιώνια ζωή, τότε δεν έχει ουσία η πίστη σου. Αυτό λέει ο Παύλος. Λέει, άρα αν δηλαδή δεν τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα και δεν γίνεται Ανάσταση, τότε όλοι όσοι έχουν πεθάνει έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί. Εάν, λέει, μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Άρα, λοιπόν, κάθε ψευδοδιδασκαλία που δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, όπως υπάρχουν διδασκαλίες, όπως είναι το μαρτύριο του Ιεχωβά, που λένε ότι άμα πεθάνει ο άνθρωπος χάνεται και μόνο κάποιοι εκλεχτοί, λέει, θα σωθούν. Λέει, εάν μόνο, λέει, σε αυτή τη ζωή ελπίζεις στον Χριστό, τι είσαι? Ελεηνότερος, λέει, πάντων των ανθρώπων. Λάθος πίστη. Αυτή είναι η βάση της πίστης μας. Το ότι υπάρχει αιώνια ζωή, το ότι ο Κύριος μας έδωσε αιώνια ζωή. Αυτό μας δίνει ελπίδα, μας παρηγορεί όταν χάνουμε κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας, που λέει ο Παύλος, έτσι. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Κατά Ιωάννη, κάπα 31. Θα διαβάσω και το 30. «Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γραμμένο το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε γράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού». Γιατί γράφτηκε ο Λόγος του Θεού για τα Ευαγγέλια? Για να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, και καθώς πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού, έχουμε ζωή στο όνομα Αυτού. Έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ζωή μόνο σε αυτή τη γη, έχουμε ζωή και εκεί πάνω, στην παρουσία του Κυρίου, που είναι αυτό που μας έχει φυλάξει ο Κύριος. Και είναι σίγουρο. Λέει πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6, στο 6ο κεφάλαιο, το εδάφιο 37. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 6, 37. «Πάνω ό,τι μη δίδει ο Πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, δια να κάμω, ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός μου. Τούτο δεν είναι το θέλημα του πέψαντός μου Πατρός. Πάνω ότι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη μέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός μου. Πάσος της βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνιο και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτά τα λόγια, αδερφοί, είναι η βάση της πίστης μας. Επειδή τα είπε ο ίδιος ο Κύριος. Τι λέει? Ό,τι μου δίνει, λέει, ο Πατέρας, θα έρθει σε μένα. Και αυτός που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Είδατε, έχει λοιπόν, και ο Παύλος έχει σιγουριά, γιατί το έχει πει ο Κύριος. Λέει, το θέλημα του Πατέρα είναι ό,τι μου έδωσε να μην απολέσω τίποτα από αυτό, αλλά να το αναστήσω την έσχατη μέρα. Και όποιος βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω Αυτόν στην έσχατη μέρα. Τα λόγια του Κυρίου είναι η σιγουριά μας. Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν πιστεύουν κατά βάθος στον Κύριο όπως θα έπρεπε να πιστέψουν, όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος, χάνουν την ελπίδα τους, νιώθουν να κλονίζονται τα πάντα, παίρνουν ψυχοφάρμακα για να το αντέξουν, γιατί δεν έχουν πίστη και ελπίδα στα λόγια του Κυρίου. Εμείς όμως έχουμε πίστη και ελπίδα σε αυτό που ο Κύριος μας έχει χαρίσει και μας έχει φυλάξει. Στο ίδιο κεφάλαιο λέει ο Κύριος, στο εδάφιο 68, λέει, ο Κύριος λέει στους μαθητές, επειδή από αυτά που δίδασκε, κάποιοι σκανδαλιζόντουσαν και τους λέει, μήπως θέλετε, λέει, τους ρωτά, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε, να φύγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πού θα πάει, αδερφοί? Είναι δυνατόν κάποιος που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει πιστέψει τα λόγια Του, να φύγει? Λένε οι μαθητές, πού να πάμε, λέει, Κύριε, έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αυτά τα λόγια που μας λες δεν μας τα έχει πει ποτέ κανείς. Δεν τα έχουμε ξανακούσει πουθενά. Τα λόγια σου είναι γεμάτα δύναμη. Βλέπουμε τη δύναμη του Θεού. Έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αρφή, αυτό το βιβλίο που πιστεύουμε, που διαβάζουμε, είναι λόγια που έχουν ζωή αιώνια μέσα τους. Και λέει πάλι στις πράξεις, ότι ο λόγος του Θεού είναι, λέει, ζωντανός και ενεργητικός και κοπτερότερος, υπερπάσα, δίστομη μάχαιρα. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Αλλάζει, ελέγχει, διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Παύλος ότι ξέρω σε ποιον επίστεψα. Ξέρω, λέει, σε ποιον επίστεψα. Στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, κεφάλαιο Α, διαβάζουμε το 7. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πάσο οφθαλμός. Και εκείνοι την εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν σε θρηνήσει από αυτόν πάσα φυλέ της γης. Ναι, αμήν, λέει στο 8. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Και λέει και στο 17 εδάφιο. Και ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και επέθηκε τη δεξιά αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Σκέψου να είσαι κάπου μόνος σου, ο Ιωάννης ήταν μόνος του, μάλλον, όπως λέει η ιστορία, πρέπει να ήταν στην Πάτμο σίγουρα, μάλλον ήταν φυλακισμένος για το Λόγο του Θεού, εξαιτίας της μαρτυρίας του. Μάλλον ήταν στη φυλακή. Και να σου παρουσιαστεί ο Κύριος και να σου πει αυτά τα λόγια. Και να σου πει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο ερχόμενος, ο παντοκράτορα. Ο Ιωάννης έπεσε κάτω και δεν είχε δύναμη καθόλου. Έχασε όλες τις δυνάμεις. Ο Κύριος τον σήκωσε. Ο άγγελος του Κυρίου τον σήκωσε. Και του λέει μη φοβάσαι. Λέει, μη φοβάσαι. Αυτό το Θεό πιστεύουμε, αδερφοί. Που είναι το Α και το Ω. Όταν λοιπόν λέει ο Παύλος εξεύρω εστί να επίστεψα, να το πιστεύουμε κι εμείς. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε είναι Αυτός ο Θεός. Που είναι το Α και το Ω, που είναι η αρχή και το τέλος, που είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορα. Και όπως φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη, σε πάρα πολλά βιβλία, αλλά και στον Ισαΐα ιδιαίτερα, στον Ισαΐα λέει Ισαΐας κεφάλαιο 66, ξυσίγμα. Ξυσίγμα, εδάφιο 1. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσετε με και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις τον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Ο Θεός, αδερφοί, ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, τον οποίο πίστευαν και οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτες, είναι αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, που δεν μπορούν να το χωρέσουν όλα αυτά, και είναι ένας Θεός ο οποίος λέει πού στρέφει την προσοχή του, που λέει σε ποιον επιβλέπει, σε ποιον επιβλέπει, λέει ο Θεός, στο φτωχό, στο συντετριμένο το πνεύμα και εκείνο που τρέμει το λόγο. Δηλαδή ο Θεός ευαρεστείται να κάνει παρέα και να

Είμαι σίγουρος 100% το Θεό που πιστεύω, για το Θεό που πιστεύω, είμαι, τον έχω εμπιστευτεί. Εσείς τι λέτε, ο Παύλος δεν είχε, όπως όλοι οι Άγιοι του Θεού, όπως λέει ας πούμε στην προς Εβραίους, να πάμε στην προς Εβραίους. Προς Εβραίους γιώτα α, 1. Και ο Παύλος δεν ήταν άνθρωπος πίστης. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό χωρίς πίστη? Είναι ευαρεστής το Θεό? Δεν γίνεται. Λέει, είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού εμπιστεύονται το Θεό διαπίστεως. Πλησιάζουν το Θεό διαπίστεως. Μπορεί να σου έχει δείξει ο Θεός μεγαλεία και θαυμάσια. Πάντα πρέπει να έχεις την πίστη σου ζωντανή. Γιατί μόνο με την πίστη μένεις κοντά στο Θεό. Και έτσι παίρνεις καλή μαρτυρία. Και ο Αβραάμ με την πίστη του έμεινε μέχρι τέλος. Και όλοι σε αυτό το κεφάλαιο που λέει, μιλάει για τους ανθρώπους της πίστης, είναι πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι για πράγματα που τα ελπίζουμε. Ότι θα έρθουν κάποτε, θα τα δούμε, θα τα απολαύσουμε. Κάτι έχει κάνει ο Θεός μέσα μας και έχουμε μια σιγουριά για αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω 2-3 τάφια ακόμα. Λέει στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο. Ο Παύλος είπαμε ότι είπε ο Παύλος, ξέρω, λέει, ότι ο Θεός είναι δυνατός. Έχει δύναμη, έτσι. Και βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός είναι παντοκράτορ. Έχει δύναμη. Εδώ στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 5, λέει, είδα, στο εδάφιο 1, είδα, λέει, τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίο γεγραμμένο έσωθε και όπιστα κατασφραγισμένο με σφραγίδες 7. Είδα, λέει, στα δεξιά αυτού που καθόταν στο θρόνο ένα βιβλίο που ήταν σφραγισμένο. Είδα ένα άγγελο ισχυρό, κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης. Τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδες αυτού? Ρωτάει ο άγγελος, ποιος είναι άξιος και μπορεί να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες? Και ουδής δύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης να ανοίξει το βιβλίο, ουδέ να βλέπει αυτό. Κανείς, λέει, δεν μπορούσε να το κάνει, να τα ανοίξει το βιβλίο. Ποιος είχε τη δύναμη? Και εγώ έκλαια πολλά ότι ουδής ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο, ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μου λέγει, μη κλαίε ιδού, υπερίσχυσε ο λέων, ως τη σύνεκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Ποιος λοιπόν είναι? Τη δύναμη που έχει αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός λέει. Αυτός έχει τη δύναμη να ανοίξει το βιβλίο και να εκδηλωθεί κρίση και να δούμε την κρίση του Θεού. Αυτός είναι ο δυνατός Θεός τον οποίο πιστεύουμε. Λέει πάλι στο ίδιο βιβλίο, στο 13 εδάφιο. Και παν κτίσμα το οποίο είναι το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι τη θαλάσσια και πάντα τα είναι αυτής, ήκουσα ότι έλεγον. Εις τον καθήμενο επί του θρόνου και εις το αρνείο έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Το κράτος είναι η ισχύ, η δύναμη, η εξουσία. Ανήκουνε στο Θεό και στο αρνείο. Αυτός είναι ο παντοδύναμος Κύριος τον οποίο πιστεύουμε. Λέει πάλι στην Αποκάλυψη, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στο 7. Ο Νικών, Αποκάλυψη, 21ο κεφάλαιο, 7. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Ποιος, λέει, θα κληρονομήσει τα πάντα? Αυτός που νικά. Εάν νικούμε στη ζωή μας, θα κληρονομήσουμε τα πάντα και αυτός θα είναι ο Θεός μας και εμείς θα είμαστε γη Του. Και λέει πάλι ο Ιωάννης,
Αν διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο,

0: Λέει στην Α Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Είδαμε πριν ότι πρέπει να νικάς για να γίνεις, για να κερδίσεις την αιωνιότητα. Να παίρνεις νίκες στη ζωή σου. Και λέει εδώ πώς μπορούμε να παίρνουμε νίκες. Στο εδάφιο 4. Επειδή, διότι, πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σημών. Τι είναι ο νικών τον κόσμο, εμεί ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Είναι, λέει, πολύ απλό. Για να παίρνεις νίκες στη ζωή σου, πρέπει να έχεις πίστη. Εάν έχουμε πίστη στο Υιό του Θεού, στον Κύριο, μας δίνει αυτή η πίστη, κάνει το Θεό να εργάζεται μέσα στη ζωή μας και αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη να τα κάνουμε. Και παίρνουμε νίκες στη ζωή μας. Και έτσι, αδερφοί, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Όχι επειδή τα αξίζουμε, αλλά επειδή έχουμε πάρει απόφαση να πιστεύουμε στον Κύριο και του έχουμε εμπιστευτεί τα πάντα στη ζωή μας. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά με τον Κύριο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: φωτί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 47. Ελθόν δε ο Ιωσήφ απήγγειλε προς τον Φαραώ λέγον, «Ο πατήρ μου και οι αδελφοί μου και τα πίμνια αυτών και εαγέλε αυτών και πάντα όσα έχουσιν, ήλθον εκ της γης Χαναάν. Και ιδού είναι εν τη γη Γεσέν. Και παραλαβών εκ των αδελφών αυτού πέντε άνδρας, παρέστησεν αυτούς ενώπιον του Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τους αδελφούς αυτού, «Τι είναι το επιτίδευμά σας?» Ιδε είπον προς τον Φαραώ, «Ποιμένες προβάτων είναι η δούλη σου και εμείς και οι πατέρες ημών». Είπον έτι προς τον Φαραώ, «Ήλθομεν για να παρικήσομεν εν τη γη, διότι δεν υπάρχει βοσκή για τα πίμνια των δούλων σου, επειδή επεβάρινεν η πείνα εν τη γη Χαναάν. Τώρα λοιπόν ας κατοικήσωση παρακαλούμεν η δούλη σου εν τη γη Γεσέν». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ λέγον, «Ο πατήρ σου και οι αδελφοί σου ήλθον προς σε. Η γη της Αιγύπτου είναι έμπροσθεν σου. Εις το καλύτερον της γης κατοίκησον τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου. Ας κατοικήσωση εν τη γη Γεσέν. Και αν γνωρίζεις ότι ευρίσκονται μεταξύ αυτών άνδρες άξιοι, κατάστησον αυτούς επιστάτας επί των ποιμνίων μου». Εισήγαγε δε ο Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού και παρέστησε αυτόν ενώπιον του Φαραώ. Και ευλόγησεν ο Ιακώβ τον Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιακώβ, «Ως πόσε είναι ημέρες των ετών της ζωής σου?» Και ο Ιακώβ είπε προς τον Φαραώ, «Ημέρα των ετών της παρικίας μου είναι 130 έτη. Ολίγε και κακέ υπήρξαν ημέρες των ετών της ζωής μου, και δεν έφτασαν εις τας ημέρας των ετών της ζωής των πατέρων μου εν τες ημέρες της παρικίας αυτών». Και ευλόγησεν ο Ιακώβ τον Φαραώ και εξήλθεν απέμπροσθεν του Φαραώ. Και κατόκισεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και έδωκεν εις αυτούς ιδιοκτησίαν εν τη γη της Αιγύπτου εις το καλύτερον της γης εν τη γη Ραμεσή, καθώς προσέταξεν ο Φαραώ. Και έτρεφεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και πάντα τον οίκον του πατρός αυτού με άρτον κατά της οικογενείας αυτών. Και άρτος δεν ήτο καθόλην την γην, διότι η πείνα ήτο βαρύ ασφόδρα, ώστε η γη της Αιγύπτου και η γη της Χαναάν απέκαμον υπό της πείνης. Και συνήγαγεν ο Ιωσήφ άπαν του Αργύριον, το ευρισκόμενον εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη γη Χαναάν, δια των σίτων των οποίων ηγόραζον. Και έφερον ο Ιωσήφ του Αργύριον εις τον οίκον του Φαραώ. Και αφού εξέλιπε του Αργύριον εκ της γης Αιγύπτου και εκ της γης Χαναάν, ήλθον πάντες οι Αιγύπτιοι προς τον Ιωσήφ λέγοντες, «Δώς άρτον εις ημάς, επειδή γιατί να αποθάνομεν έμπροσθεν σου, διότι εξέλιπε του Αργύριον». Είπε δε ο Ιωσήφ, «Φέρετε τα κτίνη σας και θέλω σας δώσει άρτον αντί των κτηνών σας, εάν εξέλιπε του Αργύριον». Και έφεραν τα κτίνη αυτών προς τον Ιωσήφ, και έδωκεν εις αυτούς ο Ιωσήφ άρτον αντί των ύπων και αντί των προβάτων και αντί των βοών και αντί των όνων. Και έθρεψαν αυτούς με άρτον εν το ενιαυτό εκείνο αντί πάντων των κτηνών αυτών. Αφού δε ετελείωσεν ο ενιαυτός εκείνος, ήλθον προς αυτόν το δεύτερον έτος και είπον προς αυτόν, «Δεν θέλομεν κρύψει από του Κυρίου ημών ότι εξέλιπε το Αργύριον. Και τα κτίνη έγιναν του Κυρίου ημών. Δεν έμεινεν άλλο έμπροσθεν του Κυρίου ημών, ημί τα σώματα ημών και η γη ημών. Διατί να απολεσθόμεν ενώπιόν σου και ημείς και η γη ημών, αγόρασον ημάς και την γη ημών διάρτων. Και θέλομεν είστε ημείς και η γη ημών δούλοι εις τον Φαραώ. Και δώσεις ημάς σπόρον, δια να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν και η γη να μη ερημωθεί». Και ηγόρασεν ο Ιωσήφ πάσαν την γη Αιγύπτου δια τον Φαραώ, διότι οι Αιγύπτιοι επόλυσαν έκαστος των αγρών αυτού, επειδή η πείνα υπερευάρινεν επ' αυτούς. Ούτως η γη έγινε του Φαραώ. Τον δε λαόν μετετόπισεν αυτόν εις πόλης απ' άκρου των ορίων της Αιγύπτου έως άκρου αυτής. Μόνον την γη των ιερέων δεν ηγόρασε, διότι οι ιερείς είχον μερίδιον προσδιορισμένον υπό του Φαραώ και έτρωγον των μερίδιων αυτών, το οποίον έδωκεν εις αυτούς ο Φαραώ. Δια τούτο δεν επόλυσαν την γη αυτών. Τότε είπεν ο Ιωσήφ προς τον λαόν, «Ιδού ηγόρασα εσάς και την γην σας σήμερον εις τον Φαραώ. Ιδού λάβετε σπόρον και σπήρατε την γην. Και εν το καιρό των γεννημάτων θέλετε δώσει το πέμπτον εις τον Φαραώ. Τα δε τέσσερα μέρη θέλουσιν είστε εις εσάς, δια σπόρον των αγρών και διατροφήν σας. και δια τους όντας εν τη σήκης ημών και διατροφήν των πεδίων ημών. Ιδέ υπον, σύ έσωσα στην ζωήν ημών. Ας εύρωμεν χάριν εμπροσθέν του Κυρίου ημών και θέλωμεν είστε δούλοι του Φαραώ. Και έθεσεν ο Ιωσήφ τούτο νόμον εν τη γη της Αιγύπτου μέχρι τη σήμερον να δίδωτε το πέμπτον εις τον Φαραώ. Εκτός της γης των ιερέων μόνον ήτης δεν έγινε του Φαραώ. Κατόκισε δε ο Ισραήλ εν τη γη της Αιγύπτου εν τη γη Γεσέν και απέκτησεν εν αυτή κτήματα και υψήνθησαν και επληθύνθησαν σφόδρα. Επέζησε δε ο Ιακώβ εν τη γη της Αιγύπτου 17 έτη και έγιναν οι μέρε των ετών της ζωής του Ιακώβ 147 έτη. Και επλησίασαν οι μέρε του Ισραήλ για να αποθάνει. Και καλέσα στον ιόν αυτού τον Ιωσήφ, είπε προς αυτόν, «Εάν έβρικα τώρα χάριν εμπροσθέν σου, βάλε παρακαλώ την χείρα σου υπό των μυρών μου και κάμε είσαι με έλεος και αλήθειαν. Μη με θάψεις παρακαλώ εν τη Αιγύπτο, αλλά θέλω κοιμηθεί μετά των πατέρων μου και θέλεις με μετακομίσει εκ της Αιγύπτου και θέλεις με θάψει εν το τάφο αυτών». Ο δε είπεν, «Εγώ θέλω κάμη κατά των λόγων σου». Ο δε είπεν, «Όμως όν μη, και όμως εν εις αυτόν». Και προσεκίνησεν ο Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 48. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, είπον προς τον Ιωσήφ, «Ιδού ο πατήρ σου ασθενή». Και έλαβε με θεαυτού τους δύο ιούς αυτού, τον Μανασί και τον Εφραήμ, και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ, λέγοντες, «Ιδού ο Υιός σου Ιωσήφ έρχεται προς ε, και αναλαβών δύναμην ο Ισραήλ εκάθισεν επί την κλίνην». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ, «Ο Θεός ο παντοδύναμος εφάνισε με εν λούζ εν τη γη Χαναάν και με ευλόγησε». Και είπε προς εμέ, «Ιδού, εγώ θέλω σε αυξήσει και θέλω σε πληθύνει και θέλω σε καταστήσει εις πλήθος λαών. Και θέλω δώσει την γη ταύτην εις το σπέρμα σου μετά σε παντοτινήν ιδιοκτησίαν. Τώρα λοιπόν, οι δύο ιοί σου, οι γεννηθέντες εις σε εν τη γη της Αιγύπτου, πριν εγώ έλθω προς σε εις την Αίγυπτον, είναι οι δικοί μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θέλουσιν είστε εις εμέ, ως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Τα δε τέκνα σου, όσα γεννήσεις μετά τούτους, θέλουσιν είστε οι δικά σου. Κατά το όνομα των αδελφών αυτών θέλουσιν ονομαστεί εν τη κληρονομία αυτών. Ότε δε εγώ ηρχόμην από Παδάν, απέθανεν εις εμέ η Ραχήλ καθοδόν εν τη γη Χαναάν, ενώ δεν έλειπεν ημίο λίγον διάστημα για να φθάσομεν εις Εφραθά. Και έθαψα αυτήν εκεί εν τη οδό της Εφραθά. Αυτή είναι η Βιθλεέμ. Ιδών δε ο Ισραήλ τους ιούς του Ιωσήφ είπε, «Τι είναι συνε ούτη?» Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, «Ούτη είναι οι ιοί μου τους οποίους μη έδωκεν ο Θεός εν τάφθα». Ο δε είπε, «Φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ για να ευλογήσω αυτούς». Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποί υπό του γύρατος, δεν η δύνατο να βλέπει. Και επλησίασεν αυτούς προς αυτόν, και εφίλησεν αυτούς και ενυγκαλίσθη αυτούς. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Δεν ήλπιζω να είδω το πρόσωπόν σου, και ιδού ο Θεός έδειξεν εις εμέ και το σπέρμα σου». Και εξήγαγεν αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού, και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους, τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστεράν του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς την δεξιάν του Ισραήλ, επλησίασεν εις αυτόν. Και εκτείνας ο Ισραήλ την δεξιάν αυτού, επέθεσεν επί την κεφαλήν του Εφραήμ, ως της ήτο ο νεότερος, την δε αριστεράν αυτού επί την κεφαλήν του Μανασί, εναλλάξα στα σχήρας αυτού, διότι ο Μανασής ήτο ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπεν, «Ο Θεός, έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός ώστις με επίμανεν εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας ταύτης, ο άγγελος ώστις με ελήτρωσεν εκ πάντων των κακών, να ευλογήσει τα παιδεία ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και να πληθυνθώσιν εις πλήθος μέγα επί της γης. Και ειδών ο Ιωσήφ ότι επέθεσεν ο πατήρ αυτού την χείρα αυτού την δεξιάν επί την κεφαλήν του Εφραήμ, δυσιρεστήθη. Και επίασε την χείρα του πατρός αυτού για να μεταθέσει αυτήν από τις κεφαλής του Εφραήμ επί την κεφαλήν του Μανασί». Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, «Μη ούτο πάτερ μου, διότι ούτος είναι ο πρωτότοκος. Επίθεσ την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού». Αλλά ο πατήρ αυτού δεν ηθέλησε και είπεν, «Εξεύρω τέκνον μου, εξεύρω, και ούτος θέλει κατασταθεί λαός, και ούτος έτι θέλει γίνει μέγας, αλλά όμως ο αδελφός αυτού ο νεότερος θέλει είστε μεγαλύτερος αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Και ευλόγησαν αυτού την ημέραν εκείνην, λέγον «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογεί ο Ισραήλ, λέγον «Ο Θεός να σε κάμει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί». Και έστησε τον Εφραήμ πρώτου Μανασί. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ «Ιδού, εγώ αποθνίσκω, και ο Θεός θέλει είστε με σας και θέλει σας επαναφέρει εις την γη των πατέρων σας. Και εγώ δίδω Ισέ μερίδιον εν υπέρ τους αδελφού σου, το οποίον έλαβον εκ της χειρός των Αμοραίων, δια της μαχαίρας μου και δια του τόξου μου». Ψαλμός μη ήτα. Οδή ψαλμού δια τους ιούς Κορέ. Μέγας ο Κύριος, και ενετός σφόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών, το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίον την θέσιν, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της παλατής αυτής γνωρίζεται ως προπύργιον. Διότι ιδού οι βασιλείς συνήχθησαν, διήλθον ομού. Αυτοί ως είδων εθαύμασαν, εταράχθησαν και με τα σπουδής έφυγον. Τρόμο συνέλαβεν αυτούς εκεί, πόνι ως τικτούσις. Διανέμου ανατολικού συντρίβει στα πλοία της Θαρσής. Καθώς οικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν τη πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, εν τη πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός θέλει θεμελιώσει αυτήν εις τον αιώνα. Μελετώμεν, Θεέ, το έλεό σου εν μέσω του ναού σου. Κατά το όνομά σου, Θεέ, ούτω και η ένεσή σου είναι έως των περάτων της γης, η δεξιά σου είναι πλήρης δικαιοσύνης. Ας εφραίνεται το όρος Σιών, ας αγάλλονται εθυγατέρες του Ιούδα, δια τας κρίσης σου. Κυκλώσατε την Σιών και περιέλθετε αυτήν, αριθμίσατε τους πύργους αυτής. Θέσατε την προσοχήν σας εις τα περιτυχίσματα αυτής. Περιεργάστητε τα παλάτια αυτής, για να διηγήστε εις γενεάν με τα γενεστέραν. Διότι ούτως ο Θεός είναι ο Θεός ημών εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός θέλει οδηγεί ημάς μέχρι θανάτου. Ψαλμός μη θήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός δια τους ιούς Κορέ. Ακούσατε ταύτα πάντες οι λαοί. Ακροάστητε πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης. Μικρείτε και μεγάλοι, πλούσιοι ομού και πένιτες. Το στόμα μου θέλει λαλήσει σοφίαν, και η μελέτη της καρδίας μου είναι σύνεσης. Θέλω κλείνει εις παραβολήν το οτίον μου. Θέλω εκθέσει εν κιθάρα το ένιγμά μου. Διατί να φοβόμαι εν ημέρες συμφοράς, όταν με περικυκλώσει η ανομία των ενεδρευόντων με, ή την εσελπίζουσιν εις τα αγαθά αυτών και καυχόνται εις το πλήθος του πλούτου αυτών. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μηδέ να δώσει εις τον Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανέβρητος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως να μη είδη διαφθοράν. Διότι βλέπει τους σοφούς αποθνίσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητον απολυμμένους και καταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι η οίκη αυτών θέλουν συνυπάρχει εις τον αιώνα, εκατοικία αυτών εις γενεάν και γενεάν. Ονομάζουσι τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Αυτή η οδός αυτών είναι μορία αυτών. Και όμως οι απόγονοι αυτών ιδίνονται εις τα λόγια αυτών. Ως πρόβατα ευλήθησαν εις τον άδειν. Θάνατος θέλει ποιμάνει αυτούς. Και οι ευθύς θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς το πρωί, η δε δύναμις αυτών θέλει παλαιωθεί εν το άδει, αφού έκαστος αφήσει την κατοικίαν αυτού. Αλλά ο Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχήν μου εκ χειρός άδου, διότι θέλει με δεχθεί. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος, όταν αυξήσει η δόξα της οικίας αυτού. Διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν. Ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού. Αν και ευλόγησε την ψυχήν αυτού εν τη ζωή αυτού, και οι άνθρωποι θέλωσι σε επενή αγαθοποιούντα σε αυτόν, θέλει υπάγει στην γενεάν των πατέρων αυτού. Εις τον αιώνα δεν θέλουν συνειδή φως. Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότι ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ήτο ο Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού, τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λυσανίας, τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννην τον ιόν του Ζαχαρίου εν τη ερήμο. Και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραγξ θέλει γεμιστεί. Και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα. Και ετραχή εωδή ομαλέ. Και πάσα σάρξ θέλει δί το σωτήριον του Θεού». Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους, δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και η σπύρ βάλεται. Και ηρώ των αυτών οι όχλοι λέγοντες, «Τι λοιπόν θέλομεν κάμι?» Αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς, «Ο έχων δύο χιτώνας, ας μεταδώσει εις τον μη έχοντα, και ο έχων τροφάς, ας κάμι ομοίως». Ήλθον δε και τελώνε δια να βαπτιστώσει, και είπον προς αυτόν, «Διδάσκαλε, τι θέλομεν κάμι?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς». Ηρώτων δε αυτών και οι στρατιωτικοί λέγοντες, «Και εμείς τι θέλομεν κάμι?» Και είπε προς αυτούς, «Μη βιάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε, και αρκείστε εις τα σιτηρέσια σας». Ενώ δε επρόσμενεν ο λαός και διελογίζοντο πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον, «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι. Έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, του οποίου το πτιάριον είναι εν τυχηρή αυτού, και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει τον σύτον εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Και άλλα πολλά προτρέπων ευγγελίζεται των λαών». Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί της Ηρωδιάδος της γυναικός Φιλίππου του αδελφού αυτού και περί πάντων των κακών όσα έπραξεν ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Αφού δε εβαπτίστη πάσο λαός, βαπτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου ηνύχθη ο ουρανός και κατέβη το πνεύμα του Άγιον εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα «Σύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εισέ ευηρεστήθην». Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να είναι ως 30 ετών, ον καθώς ενομίζετο, Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιανά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωαννά, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρή, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Ναθάν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβου, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σαρούχ, του Ραγάβ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο τέταρτο.
2: Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από τον Ιορδάνην και εφέρετο δια του πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου, ημέρας τεσσαράκοντα. Και δεν έφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας. Αφού δε αυτέ ετελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε προς τον λίθον τούτον να γίνει άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Είναι γεγραμμένον, ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού». Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εις έθελο δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτόν, διότι εις εμέ είναι παραδεδομένη και εις όντι να θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλουσιν είστε πάντα». Και αποκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς, «Είπα γε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριον των Θεών σου, και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Και έφερεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ, και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού, και είπε προς αυτόν, «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου, δια να σε διαφυλάξωσει, και ότι θέλου εις σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μη προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου». Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμη του πνεύματος εις την Γαλιλαίαν, και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλην την περίχωρον. Και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει. Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίον, έβρε τον τόπον όπου ήτο γεγραμμένον, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθελασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Και κλείσα στο βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, «Ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών». Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ». Και είπε προς αυτούς, «Βεβαίως θέλετε με υπή την παραβολήν ταύτην. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμεν ότι έγιναν εν τη Καπερναούμ, κάμε και εδώ εν τη πατρίδη σου». Είπε δε, «Αληθώς σας λέγω, ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Και επαληθεία σας λέγω, πολλέ χείρε ήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότε εκλείστη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφόλην την γην. Και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ο Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδόνος, προς γυναίκα χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ. Και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη, ημί Νεεμάνος Ήρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα. Και σηκωθέντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και έφεραν αυτόν έως της οφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλης αυτών ήτο οκοδομημένη, δια να κατακριμνήσωσιν αυτόν. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτών, επορεύετο. Και κατέβη εις Καπερναούμ, πόλην της Γαλιλαίας, και δίδασκεν αυτούς εν τη Σάβαση, και εξεπλήτοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήτο μετά εξουσίας. Και εν τη συναγωγή ήτο άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου, και ανέκραζε με τα φωνής μεγάλης, λέγον, «Φεφ, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ? Ήλθες να απολέσεις ημάς. Σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, «Σιώπα», και έξελθε εξ αυτού. Και το δαιμόνιον έριψεν αυτόν εις το μέσον και εξήλθε από αυτού, χωρίς να βλάψει αυτόν παντελώς. Και εξεπλάγησαν πάντες και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, «Τι είναι ο λόγος ούτος, ότι μετά εξουσίας και δυνάμεως προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και εξέρχονται, και διαδίδε το φήμη περί αυτού εις πάντων τόπων της περιχώρου. Σηκωθείς δε εκ της συναγωγής, εισήλθεν εις την οικίαν του Σίμωνος. Υπενθερά δε του Σίμωνος, εκρατεί το υποπηρετού μεγάλου. Και παρεκάλεσαν αυτόν περί αυτής. Και σταθείς επάνω αυτής, επετίμησε των πυρετών και αφήκεν αυτήν. Και παρευθείς σηκωθήσα υπηρέτη αυτούς. Ενώ δε έδιεν ο ήλιος, πάντες όσοι είχον ασθενούντας υπό διαφόρων νόσων, έφεραν αυτούς προς αυτόν. Εκείνος δε, επιθέσαστας χείρας εις ένα έκαστον αυτών, εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχοντο δε και δαιμόνια από πολλών, κράζοντα και λέγοντα, ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και επιτιμών αυτά, δεν άφηνε να λαλώσειν, επειδή εγνώριζον αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Και ότε έγινεν ημέρα, εξελθώνει πήγεν εις έρημον τόπον. Και οι όχλοι εζήτουν αυτόν, και ήλθον έως αυτού. Και κράτουν αυτόν για να μη αναχωρήσει από αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, ότι και εις τας άλλας πόλης πρέπει να ευαγγελίσω τη βασιλείαν του Θεού, επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος. Και εκήρυτεν εν τες συναγωγές της Γαλιλαίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός, γιατί εσύ μας έφερες μέσα στο φως σου, μέσα στην αλήθεια σου. Εσύ μας κάλεσες, Κύριε, με κλίση Άγια, Κύριε Θεός μου. Καθώς έδωσες το αίμα σου, θυσιάστηκες για μας πάνω στο Σταυρό, Κύριε, και μέσα από αυτή τη θυσία είναι που ήρθες και μας κάλεσες, Χριστέ μου, καθώς πλήρωσες την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, Κύριε, και σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ, γιατί είμαστε όλοι εδώ ανάμεσα μαζί με σένα, Κύριε Θεός μου, και απολαμβάνουμε την παρουσία σου, απολαμβάνουμε τη δόξα σου, απολαμβάνουμε την αγάπη των αδερφών, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλουμε εσύ αυτό το βράδυ να έρθεις με το χρήσμα του λόγου σου πάνω μας, Κύριε, να έρθεις να ανοίξεις την καρδιά μας, τη διάνοιά μας, το νου μας, Κύριε, και να περάσεις, Κύριε, το μήνυμα που εσύ θέλεις μέσα μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, γιατί είναι το φως της ζωής μας, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Και με αυτό είναι που εσύ μας οδηγείς, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και σε ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνεις, Κύριε Θεός μου. Στο όνομα σου, εσύ κρύψε με πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου και εσύ πάρε όλη τη δόξα σου μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στις Παροιμίες, στο κεφάλαιο 4, στο κεδάφιο 23. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Λέει, οι εκβάσεις της ζωής μας έρχονται από την καρδιά μας μέσα. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο θα λέγαμε ότι είναι η κινητήριος δύναμη μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα, στις αποφάσεις που παίρνουμε, στη στάση που κρατάμε, στο κάθε τι. Τα συναισθήματα. Είναι έτσι. Αυτό το οποίο νιώθεις καθώς ξυπνάς, αυτό το οποίο νιώθεις κάθε στιγμή μέσα στη διάρκεια της μέρας, είναι αυτό που στην ουσία καθοδηγεί τη ζωή σου και τις αποφάσεις σου. Και ένας ορισμός που έχει να κάνει με τα συναισθήματα λέει ότι είναι οι φυσικές, ψυχολογικές και σωματικές αντιδράσεις του ανθρώπου σε γεγονότα, σκέψεις ή εμπειρίες. Εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αξιολογούμε όσα συμβαίνουν γύρω μας ή μέσα μας και επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις αποφάσεις και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και βασικά συναισθήματα είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η έκπληξη, η αηδία. Έτσι, υπάρχουν πολλά συναισθήματα. Αυτά είναι βασικά. Όλα τα συναισθήματα, είτε είναι ευχάριστα, είτε είναι δυσάρεστα, έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, καθώς μας βοηθούν να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον, να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Με λίγα λόγια, τα συναισθήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος βιώνει και εκφράζει τις εσωτερικές του αντιδράσεις απέναντι σε πρόσωπα, καταστάσεις και εμπειρίες. Αυτά είναι τα συναισθήματα. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει τα συναισθήματα του ανθρώπου? Πώς δηλαδή αυτό που νιώθεις, από πού επηρεάζεται και νιώθεις? Από τα διανοήματα. Από τις σκέψεις. Ας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε... σε ένα γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις, πας να πάρεις εξετάσεις, παίρνεις εξετάσεις, λες, γιατρέ, όλα καλά? Όχι. Έχουμε βρει κάποια πράγματα, πρέπει να ξαναεπαναλάβεις εξετάσεις ή βρίσκουμε, και να κάνεις κι άλλες, βρίσκουμε κάποια πράγματα τα οποία λίγο μας προβληματίζουν. Πώς νιώθεις εκείνη την ώρα όταν σου λέει αυτό το πράγμα ο γιατρός σου? Αρχίζουν οι σκέψεις, περνάνε μέσα από το μυαλό σου, ευχάριστες? Όχι. Έρχεται δηλαδή από αυτό που ακούς ένα διανόημα, το οποίο, ενώ θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το αντικρούσουμε, τι κάνουμε? Το αφήνουμε, και αυτό γίνεται ένα συναίσθημα μετά. Μιλούσα με μία συνάδελφο από τη δουλειά μου που είναι ψυχολόγος, έχει ένα γραφείο αυτή, και όταν το έφτιαχνα αυτό το μάθημα πριν αρκετό καιρό, τη ρώτησα. Λέω, πώς Τι λέει η επιστήμη, πώς επηρεάζεται οι σκέψεις μας, τα διανοήματα επηρεάζουν τα συναισθήματα. Λέει βέβαια, εάν ο άνθρωπος σκεφτεί κάτι για 3 λεπτά, λέει η επιστήμη, ότι αυτομάτως αυτό του αλλάζει το συναίσθημα. Σκεφτείτε λοιπόν, όταν σκεφτόμαστε κάτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο στους Φιλιππησίους, στο κεφάλαιο 4, από το εδάφιο 4 έως το 8. Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή χαίρετε. Αυτό αδερφοί τι είναι. Διανόημα ή συναίσθημα. Η χαρά. Συναίσθημα. Η χαρά είναι ένα συναίσθημα το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς σαν πιστοί αναγεννημένοι που είμαστε χριστιανοί θα πρέπει να είναι κυρίαρχο μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω μας. Έτσι. Στο 5 λέει «Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον». Και στο 6 λέει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό με ευχαριστίας δια της προσευχής και της δέησης». Έρχεται τώρα εδώ, προσέξτε. Και συνδέει τη χαρά με τι? Με τις μέριμνες. Λέει, μας λέει να μην έχετε μέριμνες. Ε, τι κάνει οι μέριμνες? Σου κλέβουν τη χαρά. Και όσο πιο πολλές, τόσο χειρότερα θα λέγαμε. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος το συνδέει αυτό. Τις μέριμνες, να μην μεριμνάς για πράγματα, αλλά να προσεύχεσαι για αυτά τα οποία χρειάζεσαι, χωρίς μέριμνα, για να μην χάνεις τη χαρά, που λέει στο 4. Και να γνωρίζουμε τα ζητήματά μας δια της δέησης και της προσευχής στον Κύριο, για να μας τα απαντήσει. Και λέει τώρα στο 7, προσέξτε. Και η ειρήνη του Θεού, δηλαδή όταν κάνουμε αυτά που λέει παραπάνω, τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, τι θα κάνει? Θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, η ειρήνη, θα λέγαμε, είναι αυτή που έρχεται να ισορροπήσει τα συναισθήματα με τα διανοήματα που έχουμε. Να φέρει μια ισορροπία προκειμένου να μπορούμε να μην πανικοβληθούμε σε κάτι το οποίο μπορεί να μας πει κάποιος σε ένα άσχημο νέο, έτσι δεν είναι? Ειρήνη. Θυμάστε όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του και οι μαθητές τους φοβήθηκαν, τι τους είπε? Ειρήνη. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 8, έρχεται και συμπληρώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό το είχαμε κάνει μια φορά στους νέους, πριν πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα εδάφιο, αδερφοί, ας το διαβάσουμε λίγο. Λέει, στο 8, «Το λοιπόν, αδερφοί, όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετής και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Γράψτε το εδάφιο αυτό και προσπαθήστε να βρείτε τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θέλει να συλλογιζόμαστε. Και ελέγξτε τους εαυτούς σας, εάν μέσα στη σκέψη σας φιλοξενείτε τα αντίθετα. Γιατί τι λέει στο τέλος? Τα αυτά θέλω να συλλογίζεστε. Δηλαδή, γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος κάθε μέρα είναι γεμάτος από σκέψεις. Είναι έτσι. Επικοινωνείς με τον αδερφό σου, με τον φίλο σου, τι, πριν να ανοίξει το στόμα σου να πεις κάτι, τι έρχεται πρώτα? Σκέψη. Ε, αυτό που σκέφτεσαι, αυτό μιλάς. Και αυτό δεν σταματάει στην επικοινωνία, συνεχίζει όταν είσαι μόνος σου, δεν υπάρχουν σκέψεις, δεν υπάρχουν εικόνες. Όταν κοιμόμαστε, κοιμάται το σώμα μας, δεν βλέπουμε όνειρα. Και κάποιοι μπορούν να βλέπουμε και άσχημα όνειρα και να ξυπνάμε το πρωί με φόβο. Ωραία. Όταν όμως είμαστε γεμάτοι από αυτά τα οποία λέει να συλλογιζόμαστε, τότε τι έχουμε πετύχει, αδερφοί? Να μπορούμε να αντικρούσουμε τα διανοήματα του εχθρού, τα οποία είναι εναντίον της ψυχής μας. Ωραία. Ένα παράδειγμα, ένα από τα αντίθετα, λέει να σκεφτόμαστε όσα είναι αληθή. Δηλαδή, μη σκέφτεσαι μέσα σου ψεύτικα πράγματα, ψεύδι. Όσα είναι σεμνά, μη φιλοξενείς μέσα στο μυαλό σου άσεμνα πράγματα. Ανοίξτε το εδάφιο και όταν θα δείτε τα αντίθετα, θα εκπλαγείτε. Και πώς μπορούμε να γεμίσουμε προκειμένου τα διανοήματά μας να είναι σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, είναι απλό. Ο Λόγος του Θεού. Καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και προσευχόμαστε, ο Λόγος του Θεού έρχεται και γίνεται κτίσμα μας και σαν πρόβατα που είμαστε, γιατί ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει, ο Κύριος λέει είμαστε πρόβατα. Πώς τρώνε τα πρόβατα, θυμάστε? Τρώνε, αλλά μετά πάνε και αναμασάνε την τροφή. Αυτό δηλαδή που γεμίζουμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού καθημερινά, έρχεται η ώρα που το έχουμε ανάγκη και αυτό βγαίνει και έρχεται μέσα μας και μας βοηθάει στο κάθε τι. Και θέλω δύο παραδείγματα να σας πω για αυτό το θέμα, έτσι. Δύο παραδείγματα. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Ματθαίο Ευαγγελίο, στο 4. Είναι η περιγραφή του πειρασμού του Χριστού από τον διάβολο. Λέει, από το 1. Τότε ο Ιησούς, αλλά προσέξτε λίγο, θέλω να σας το διαβάσω λίγο το εδάφιο, να το κάνουμε λίγο με έναν τρόπο, πώς όλο αυτό γινότανε μέσα στο νου του Χριστού. Έτσι. Πώς ήταν αυτά τα διανοήματα μέσα στον Κύριο, τι διανοήματα ήταν. Συμφωνούμε? Ωραία. Λέει, τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημο, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντας και νύχτας τεσσαράκοντας, ύστερα πείνασε. Και ερθόν προς αυτόν ο πειράζων είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη ηλίθι ούτη. Και αποκριθείς ο Ιησούς, αποκριθείς ο Κύριος, είπε, Δευτερονόμιο 8.3. Αυτό του είπε. Λέει στο Δευτερονόμιο 8.3. Μιλάει κυρίως το λαό του Ισραήλ και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Γράφει, του είπε. Κάντε του εικόνα. Του είπε αυτό το εδάφιο. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερύγιο του ιερού. Και του λέει ο διάβολος, Ψαλμός 91:11. Αυτό του λέει ο διάβολος. Τι λέει εκεί? Λέει, διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτωσι εν πάσες τις οδούς σου. Θέλουσε σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Του είπε ένα εδάφιο μέσα από τη γραφή. Και το απαντάει ο Ιησούς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο στο Δευτερονόμιο 6:16, δεν θέλετε πειράσει Κύριον τον Θεό σας, καθώς πειράσατε εν μασά. Βλέπετε πόσο λόγος του Θεού αντιδρούσε και ο Κύριος τον χρησιμοποιούσε στα διανοήματά του μέσα. Έτσι. Έτσι πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και εμείς το λόγο. Με τον ίδιο τρόπο. Α, ναι, εκεί λέει αυτό. Α, ναι, εκεί λέει αυτό έκανε ο Κύριος. Στο 8, πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ ψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σε δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ξέρουμε ότι σε ποιον είχαν δοθεί τα βασίλεια του κόσμου από τον Αδάμ, στον διάβολο. Αυτός είχε την εξουσία πλέον. Και τι το απαντάει ο Ιησούς στο 10, του λέει ο Κύριος, Δευτερονόμιο 6:13, λέει, Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήσαι και Αυτόν θέλεις λατρεύει και εις το όνομα Αυτού θέλεις ομνύει. Και επίσης το Δευτερονόμιο 10:20 λέει, Κύριο τον Θεόν σου θέλεις φοβήσαι, αυτό θέλεις λατρεύει και εις αυτόν θέλεις είστε προσιλωμένος και εις το όνομα αυτού θέλεις σωμνή. Και τον άφησε ο διάβολος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: Με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί, είναι που ο Κύριος στους πειρασμούς αντιμετώπισε το διάβολο με τα διανοήματα και τη γνώση και την αποκάλυψη του λόγου που είχε. Άρα και για μας ο λόγος πρέπει να έχει την ίδια ακριβώς χρήση. Και θα ρωτήσει τώρα κάποιος, σε ποιους τομείς να χρησιμοποιήσουμε το λόγο του Θεού? Σε όλους τους τομείς. Οτιδήποτε αν σε προβληματίζει, οτιδήποτε αν μπορείς να σκεφτείς για τη ζωή σου προσωπικά, ο Λόγος του Θεού έχει μία απάντηση και μία οδηγία. Και αν δεν μπορείς να τη βρεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αναζήτησέ τη. Και αν δεν ξέρεις πώς, μίλησε με τους ποιμένες. Ένα παράδειγμα θέλω να σας πω για να σας το αποδείξω αυτό. Ένα παράδειγμα ακόμα θα σας πω. Τι είναι αυτό που οι άνθρωποι, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, ασχολούνται με όλη τους ό,τι έχουν και δεν έχουν? Η πολιτική, τα κόμματα, η εξουσία, είναι έτσι? Μην πάμε μακριά, ας δούμε εδώ στη χώρα μας τι γίνεται. Είναι έτσι? Ωραία. Μας δίνει ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρη οδηγία ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι το θέμα των εκλογών, να το πούμε έτσι, και στις εξουσίες αυτές. Και πώς να τις αναγνωρίζουμε και τι να κάνουμε. Μας δίνει. Πάμε να δούμε Ψαλμός 146:3. Τι λέει εκεί? Λέει, μην πεποίθετε επί άρχοντας, επί ον ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πρώτο πράγμα που μας λέει για τους άρχοντες είναι να μην έχουμε την πεποίθησή μας σε αυτούς. Ξέρετε ανθρώπους που έχουν την πεποίθησή τους στους άρχοντες? Εγώ ξέρω. Ξέρω. Είχα ένα αφεντικό πριν πολλά χρόνια και ο άνθρωπος αυτός είχε, ακολουθούσε μία παράταξη, δεν έχει σημασία πια, ένα κόμμα που κυβερνούσε τότε, ήταν η κυβέρνηση. Και ήταν τόσο χαρούμενος και τόσο ευτυχισμένος που το κόμμα του ήταν η κυβέρνηση, που τι είχε κάνει? Ή να γελάει κανείς, έτσι. Είχε πάει μία μεγάλη σημαία, την είχε βάλει μπροστά από πάνω, δηλαδή έβλεπες και έλεγες μια τη σημαία του κόμματος. Πήγες να μπεις στην πόρτα, δεξιά πιο μικρές σημαίες. Έμπαινε στο ταμείο σημαίες, τον πρωθυπουργό, το υπουργικό συμβούλιο, του τοπικού, ό,τι πει, δηλαδή η τοπική επιτροπή του κόμματος, η ενομαρχιακή. Και έτσι λέμε στους εντέμενες. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και επικριτικός με τους πελάτες. Δηλαδή, οι συζητήσεις του όλη μέρα, κάθε μέρα, με όποιους ήταν αυτό. Ο τάδε έκανε τι, ο άλλος. Και κάποια στιγμή ακούω μια πελάτησα, δηλαδή εγώ ντράπηκα, να σου πω την αλήθεια. Έρχεται μια γυναίκα, ηλικιωμένη ήταν, η οποία ήταν και αυτή, ψήφισε το ίδιο κόμμα, το ξέρα. Και του λέει, ξέρεις κάτι, εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτά που λες, αλλά είναι λίγο, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, γιατί έχω κάποιες γειτόνισσες εγώ εκεί που μένω, οι οποίες έχουν σταματήσει να έρθουν να ψωνίζονται όπως είναι, γιατί αυτές είναι αντίθετες. Και κάθε φορά που έρχονται, ακούνε αυτά που λες και δεν θέλουν να ξανάρθουν. Και τι της λέει? Δεν τους θέλω αυτούς. Να μην πατήσουν ποτέ, δεν θέλω. Θέλω μόνο αυτούς που είναι με εμάς. Δεν τους θέλω τους άλλους. Δηλαδή αυτό το πράγμα, να σου το πει κάποιος ο οποίος έχει μια επιχείρηση, δεν το πίστευα. Τον έχω συναντήσει τον άνθρωπο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι για μένα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Γνωρίζει τον Κύριο. Τον έχω συναντήσει πρόσφατα κάποιες φορές. Και αυτό που βλέπω στο πρόσωπο του αδερφή είναι μια απογοήτευση μετά από τόσα χρόνια. Και παρόλα αυτά, εάν μιλήσεις λίγο μαζί του, συνεχίζει. Όχι με την ίδια παράταξη, αλλά προσπαθεί να δει, καταλαβαίνει ότι άμα βρω αυτόν που θα είναι ο καλός κυβερνήτης και που θα, ναι, κάτι θα γίνει. Που ήταν τόσα χρόνια και που τελικά δεν έγινε και τίποτα. Ήτανε τόσα χρόνια, τίποτα δεν έγινε. Ωραία. Γιατί μας λέει, αδερφοί, και τι μας λέει, είπαμε, ο Λόγος του Θεού, να μην έχουμε την πεποίθησή μας στους άρχοντες? Ωραία. Γιατί μας το λέει αυτό? Ψαλμός 62:8-9 λέει, ελπίζετε επ' αυτόν, επί τον Θεό δηλαδή, ελπίζετε επ' αυτόν εν παντή καιρό, ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τα σκαρδία σας. Ο Θεός είναι καταφύγιο εις εμάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης. Οι άρχοντες ψεύδος. Προσέξτε, δεν λέει ότι οι άρχοντες λένε ψέματα. Λέει ότι είναι η προσωποποίηση του ψεύδους οι άρχοντες. Ωραία. Αν ξέρεις μέχρι αυτά που έχουμε πει τώρα, πώς νιώθεις για τις αρχές και τις εξουσίες. Λες, μα αξίζει τον κόπο κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς. Πετάω το χρόνο μου. Ναι, αλλά ο Κύριος τα γνωρίζει αυτά, αφού φυσικά μας τα έχει γράψει, αλλά προσέξτε λίγο τι λέει στην Α Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1 με 2. Λέει, παρακαλώ λοιπόν πρώτον παντών να κάμετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντα εν αξιόμαση. Να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που μας λέει να μην έχουμε την πεποίθησή μας σε αυτούς και αυτοί είναι και ψεύδος. Για ποιο λόγο? Για να διάγουμε βίον ατάραχο και ησύχιο εν πάση ευσέβεια και σεμνότητη. Γιατί να προσευχόμαστε για τις αρχές της εξουσίας? Ακριβώς γιατί, επειδή είναι εξουσίες, αποφασίζουν για μας. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι οι άνθρωποι, είναι η εξουσία που έχουνε το σημαντικό για τον Κύριο. Και το θέμα δεν είναι να διάγουμε ένα βίο πλούσιο, να έχουμε τα πάντα, να είμαστε όπως ήταν ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο, χαρούμενος, γιατί ο λαός Ισραήλ έχει περάσει και μέσα, αλλά ήταν πλούσιος στα πρώτα χρόνια, αλλά τον πέρασε και μέσα από την Αίγυπτο και δεν πείνασε, δεν δίψασε, τα παπούτσια του δεν χαλάσανε. Θέλω να πω ότι η ευημερία που για τους περισσότερους η πολιτική είναι αυτός ο σκοπός, για μας δεν είναι αρφή αυτός ο σκοπός. Γιατί ό,τι χρειαζόμαστε ο Κύριος μας το προμηθεύει. Εμάς μας ενδιαφέρει, αυτό που λέω ο Θεού, να έχουμε ησύχιο βίο για να μπορούμε να κηρύττει το λόγος. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και λες τώρα, ωραία, να βρω ένα κόμμα, ξέρω εγώ κάπου να διαβάσω, έχει 10, 20, 30, δεν ξέρω πόσα έχει, να δούμε τι λένε και διαλέγεις το, αυτό που αξιοποιείς, ότι νομίζεις ότι είναι το καλύτερο, ο καθένας έχει όπως καταλαβαίνει. Πας και ψηφίζεις και δεν βγαίνει. Τι γίνεται? Τσάμπα όλο, εις μάτιν? Όχι. Ακούστε τώρα για να έχουμε ειρήνη ως προς αυτό. Λέει, Παροιμίες 16:33. Λέει, ο κλήρος ρίπτεται στην κάλπη. Πάμε ψηφίζουμε. Δεν βγαίνει αυτός που ψηφίσαμε. Αλλά, λέει, όλη όμως η κρίση αυτού είναι παρακυρίου. Κάνε αυτό που νομίζεις και να χαίρεσαι μετά. Γιατί περισσότεροι κάνουν αυτό που νομίζουν και όταν δεν βγουν οι αντιπολίτευση ικανοί, είναι στα μαύρα χάλια. Ξεκινάει, παρακυρίου είναι. Δηλαδή, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Φροντίζει.

Θέλω λοιπόν, με βάση αυτό που είδαμε, ότι δηλαδή το συναίσθημά μας εξαρτάται από το διανόημά μας, τα διανοήματά μας είναι αυτά που μας καθορίζουν το πώς αισθανόμαστε για να μπορούμε να αποφασίζουμε βάση με το Λόγο του Θεού, να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει μέσα μας ένα διανόημα αυτό το βράδυ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ζωτικό. Και θέλω να διαβάσουμε στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 20, από το 2 έως το 5. Αυτό είναι το θέμα που θέλω να δούμε. Λέει, «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγάγων σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμισε σε αυτόν ειδωλό, μη δε ομοίωμα την ως, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν της είδας είναι υποκάτω της γης. Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος». Λέει. Και μάλιστα στην Έξοδος το 34:14 λέει, «Διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλων θεών, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος». Δηλαδή, ένα από τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι είναι ζηλότυπος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θέλω να δούμε. Να κατανοήσουμε μέσα μας τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι ζηλότυπος. Αρεφοί, σας λέω εξ αρχής ότι όταν κάποιος ακούει αυτή τη για το Θεό, όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν σου ταιριάζει και τόσο πολύ αυτό, ε? Έτσι δεν είναι? Πώς τώρα μπορεί ο Θεός που είναι αγάπη να είναι και ζηλότυπος, να ζηλεύει? Γιατί σε πολλές μεταφράσεις αγγλικές χρησιμοποιούν το jealous, σωστά δεν λέω? Και αυτό θα πει ζηλιάρης, δηλαδή ότι ο Θεός και καλά ζηλεύει. Αυτό φυσικά δεν έχει καμία λογική, αν κάποιος σκεφτεί λογικά, πώς θα μπορούσε ο δημιουργός να ζηλεύει το δημιούργημά του? Άμα το ζηλεύεις, το δίνεις μία ή το καταστρέφεις και τελειώνουν όλα. Τι ζηλεύεις, ε? Δεν έχει λογική. Επομένως, όταν ο Θεός λέει αυτό, κάτι άλλο θέλει να μας πει. Η ανθρώπινη ζηλοτυπία και αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα του και αντιλαμβάνεται ίσως αυτή τη λέξη, είναι από εγωισμό. Ο άνθρωπος έχει εγωισμό μέσα του. Έχει υπερηφάνεια, έχει ανασφάλειες. Από ανταγωνισμό, από αντιζηλία. Αυτά είναι τα που συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο και έχει αιτή τη λάθος έννοια μέσα στο νου του. Όμως, αρφή, η ζηλοτυπία του Θεού είναι άγια. Είναι καθαρή. Είναι δίκαιη. Θα λέγαμε, είναι έκφραση της αγιότητάς του. Αυτό. Γιατί είναι ζηλότυπος, αρφή, για τον άνθρωπο? Είναι ζηλότυπος. Δηλαδή, έχει ζήλο, με λίγα λόγια. Μα ζηλεύει, έχει ζήλο για τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει και δεν θέλει να χαθούμε από την αμαρτία μας. Ναι. Αυτό είναι το όλο θέμα για τον Θεό. Και στον Ισαΐα, στο 42, στο 8 λέει, θέλω να σας διαβάσω αυτό το εδάφιο και στο τέλος θέλω να το δούμε λίγο διαφορετικά, αυτό το εδάφιο. Δηλαδή να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ, τι λέει στην ουσία ο Θεός. Πόσο εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω, θα σας πω εγώ. Λέει, «Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου στα γλυπτά». Λέει στον Ισαΐα. Δευτερονόμιο 4:23-24 λέει, «Προσέχετε σε αυτούς, μη ποτέ λησμονήσετε τη Διαθήκη Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς, και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τινός, το οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων, Θεός ζηλότυπος». Εδώ έρχεται και προσθέτει το πυρ, το οποίο τι φανερώνει, αδερφοί? Την καθαρότητα του Θεού. Την κρίση του. Την δύναμη του απέναντι στην αμαρτία. Μέσα στη Γραφή βλέπουμε συνεχώς να υπάρχει αυτή η παρομοίωση του Θεού με την Εκκλησία του, τον άντρα με τη γυναίκα. Ε? Αυτή η σχέση. Αλλά, να το δούμε λίγο πρώτα. Ισαΐας 54:5 λέει, «Διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής

0: πίσω το όνομα αυτού Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Και λέει στον Ιερεμία, άλλο ένα εδάφιο, στο 3 στο 20 λέει, «Βεβαίως καθώς γινεί αθετή εις τον άντρα αυτής, ούτως υθετήσεται εις εμέ, οίκος Ισραήλ», λέγει Κύριος. Η ιδωλολατρία είναι αυτή η οποία τι κάνει, αδερφή, διεγείρει τον Κύριο. Και πώς νιώθει ο άνδρας όταν δει ότι η γυναίκα του πάει με άλλον? Αυτό το συνέστημά μας δίνει εδώ για να καταλάβουμε το πώς νιώθει ο Θεός όταν βλέπει μέσα στην καρδιά μας να είναι γεμάτη από είδωλα. Και επειδή είμαστε αναγεννημένοι όλοι, να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι δεν μιλάω για τις εικόνες, για αγάλματα, για τέτοιου είδους είδωλα, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ελευθερωθεί από αυτά, έτσι δεν είναι? Επομένως, ο Λόγος του Θεού δεν θέλει να εξετάσουμε μέσα μας αυτά τα είδωλα. Εκτός αν κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι και okay, ο Κύριος στο φανερώσει. Ο Κύριος μας μιλάει για άλλα είδωλα που μπορεί να έχουμε μέσα μας, τα οποία διεγείρουν τη
1: συλλογική. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Λέει στο Δευτερονόμιο 32:16. Κοιτάξτε τώρα πώς διεγείρει ο λαός τον ζήλο του. Λέει, με ξένους θεούς παρεζήλωσα σε αυτόν. Με δελήγματα παρόρισα σε αυτόν. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21 λέει, αυτοί με παρεζήλωσαν με ότι δεν είμαι Θεός. Έχει ο άνθρωπος, κοιτάξτε λίγο το οξύμορο σχήμα, ψάχνει ο άνθρωπος να βρει κάτι να λατρεύσει, ενώ υπάρχει ο αληθινός Θεός, ο οποίος θέλει να το λατρεύσει και μπορείς να δώσεις τη λατρεία σου εκεί. Τι κάνει ο Θεός αυτό? Με παρεζήλωσαν για αυτό το λόγο. Και να δούμε άλλο ένα. Στο Ψαλμό 78-58 λέει, τον παρόργησαν με τους υψηλούς τόπους αυτών και με τα γλυπτά αυτών διήγηραν τη ζηλοτυπή αυτού. Για μας, αδερφοί, τα είδωλα που πρέπει να ψάξουμε στην καρδιά μας, ποια πρέπει να είναι? Για να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Χρήματα. Φιλοδοξία για τη ζωή μας. Η σάρκα μας. Απολαύσεις της ζωής. Κάποια εξουσία που θέλουμε, η οικογένειά μας. Αυτά πρέπει να ψάξουμε αυτό το βράδυ μέσα μας. Για να δούμε αν κάτι από αυτά είναι που παίρνει την πρώτη θέση και κλέβει τη θέση μέσα στη ζωή μας του Κυρίου. Γιατί αυτό διεγείρει το ζήλο του. Είναι είδωλο. Και λέει, όταν κάποιος επιμένει σε αυτό, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ναούμ 1:2 λέει, Θεός ζηλότυπος και εκδικητής είναι ο Κύριος. Δηλαδή, όταν διεγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού, ποιος τη διεγείρει? Εμείς, με τη στάση μας. Είναι δηλαδή, να το κάνετε σε μια εικόνα, σαν να υπάρχει μια κλωστή που την τραβάμε και κάποια στιγμή σπάει. Λέει, ο Θεός ζηλότυπος και εκδικητής είναι ο Κύριος. Αλλά ποιος φταίει που θα σπάσει το σκηνί? Ο Κύριος. Εμείς. Αμήν. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα φταίμε εάν σπάσει το σκηνί αυτό και χαθούμε. Δεν θα φταίει ο Κύριος αυτό. Και θέλω να δούμε την αγάπη της ζηλοτυπίας του Θεού. Γιατί αυτό είναι το επίκεντρο. Ο Θεός μέσα από τη ζηλοτυπία Του μας φανερώνει την αγάπη που έχει για μας. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο 12-13. Κοιτάξτε, μέσα στην ιστορία ο λαός Ισραήλ παρεζήλωσε τον Κύριο και τι έπαθε? Μάχες, πόσοι σκοτώθηκαν, πόλεις ολόκληρες καταστράφηκαν, επέτρεψε ο Κύριος να γίνει ό,τι θέτει. Είναι έτσι? Ναι. Αλλά τελικά, λέει στον Ιωήλ, αφού έγιναν όλα αυτά, λέει, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας σας, διότι είμαι ελεήμων και εκτήρμων. Και στο 18 λέει, τότε ο Κύριος εζήλωσε υπέρ της γης αυτού και εσπλαχνίστη τον λαό αυτού. Κοιτάξτε, η ζηλοτυπία του Κυρίου, του Θεού, δεν είναι από κακία, αλλά είναι από αγάπη για μας. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι η ζηλοτυπία του Θεού δεν ταιριάζει με αυτό που εμείς έχουμε στην αντίληψή μας όταν ακούμε αυτή τη λέξη, αλλά είναι άγια και καθαρή. Γιατί με λίγα λόγια ο Θεός θέλει μέσα από αυτό να μας κάνει να καταλάβουμε. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 1, 13-17. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, αδελφοί, η αγάπη μέσα από τη ζηλοτυπία του Κυρίου για μας. Λέει, και όμως, και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο τον λαλούντα με τεμούν λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ακούστε. Είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια τη Σιών, εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι Ενώ εγώ οργίστη ο λίγων, αυτοί επεβοήθησαν το κακό. Οργίστη ο λίγων. Δηλαδή, τι σου λέει εδώ? Ναι, έχω την οργή μου όχι για να σε καταστρέψω, για να, να συνέλθεις. Για να καταλάβεις που πρέπει να έρθεις. Αυτός είναι ο σκοπός του Κυρίου. Δια τούτο, στο 16, δια τούτο, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή. Λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σχοινίων δεν θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον έτι λέγω, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η πόλη σου έτι θέλει σου πλημμυρίσει από αγαθών και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει έτι τη Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός ποθεί να αποκαταστήσει το λαό του. Αμήν. Αυτό ο Δαβίδ το ήξερε πάρα πολύ καλά. Όταν αμάρτησε και ο Κύριος του είπε διάλεξε την τιμωρία σου, τι είπε? Καλύτερα να πέσω στα χέρια του ζωντανού Θεού παρά... Γιατί? Γιατί είχε καταλάβει την καρδιά του Θεού. Είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ο ζήλος του Κυρίου δεν ήταν για να καταστρέψει, είναι για να συμμορφώσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ο ζήλος του Θεού για μας, σήμερα? Ναι. Β' Κορινθίους 11:2. Ο Παύλος λέει εδώ. Διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού. Δηλαδή, ο Παύλος είχε την ίδια ζηλοτυπία που είχε ο Θεός. Και ποια ήταν αυτή η ζηλοτυπία που είχε ο Παύλος? Επειδή σας αραβώνια σε μένα άνδρα, για να σας παραστήσω παρθένων αγνή στον Χριστό. Ήταν ζηλότυπος για να γίνει το έργο του Κυρίου. Αυτή ήταν η ζηλοτυπία. Και ο λαός να βγάλει έξω την αμαρτία. Να βγάλει έξω τα είδωλα. Να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από αυτό που είναι εμπόδια το Θεό. Και να γνωρίσει τον Κύριο. Και στον Ιωάννη που σας είπα πριν, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδώ βλέπουμε το ζήλο του Χριστού. Λίγο πιο πίσω. Είναι όταν πήγε στο ναό με το μαστίγιο που τους πέταξε όλους. Και λέει στο 17, στο Ιωάννης Β' 17, λέει, οι μαθητές τότε θυμήθηκαν αυτό που λέει ότι είναι γεγραμμένο, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Τι δείχνει αρεφή αυτό? Ότι ο Θεός αγαπάει την αγιότητα. Δεν μπορούσε ο Κύριος να βλέπει όλο αυτό το οποίο συνέβαινε στο ναό. Μισή τη βεβήλωση. Και τι ζητάει? Λατρεία καθαρή. Θέλει να λατρεύουμε τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Πάμε λίγο τώρα στον Ισαΐα, στο εδάφιο που σας είπα στην αρχή. Ισαΐας 42:8, το ξαναδιαβάζω. Λέει, κάτι λέει εδώ ο Κύριος που... Ας το διαβάσουμε. Λέει, εγώ είμαι ο Κύριος. Τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου στα γλυπτά. Λες, Κύριε, λέω, Κύριε, ωραία το λες. Αλλά σήμερα, είμαστε στο 2026, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα έξω, στον κόσμο? Λατρεύουνε γλυπτά και αγάλματα. Υπάρχουν θρησκείες, εδώ υπάρχουν θρησκείες που λατρεύουν τον ίδιο του διάβολου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν γίνεται αυτό. Και πώς μου λες ότι δεν θα το επιτρέψεις, αφού γίνεται? Και όσο περνάει ο καιρός, ο άδικος γίνεται πιο άδικας, η ανομία μεγαλώνει και βλέπουμε χειρότερα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Να σας πω τι λέει εδώ ο Κύριος. Πώς το καταλαβαίνω εγώ? Ο Κύριος έχει τελειώσει το έργο της σωτηρίας, έτσι δεν είναι? Έχει προμηθεύσει τον Ιησού δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έχει στείλει τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, τα πέντε χαρίσματα της διακονίας. Έχει κάνει ό,τι έχει ό,τι να κάνει, προκειμένου ο άνθρωπος να δεχτεί, να μπει κάτω από το αίμα και να σωθεί. Το έργο έχει τελειώσει. Θα μπορούσε λοιπόν να μας πει, εδώ είναι, όποιος θέλει, έρχεται. Με λίγα λόγια, σκασίλα μου, εγώ τι ήταν να κάνω, το έκανα. Όποιος θέλει, ας έρθει, δωρεάν είναι. Σκέφτηκα εμένα σαν μπαμπά και τον κάθε γονιό. Γιατί πρέπει να μπούμε στα παπούτσια του Θεού σαν γονείς. Γιατί ο μπαμπάς μας έτσι σκέφτεται για μας. Όταν το παιδί σου το μεγαλώνεις, το μικρό, στην εκκλησία, το διδάσκεις, τα πάντα. Να, στο Κυριακό, με ύμνους, φτάνει στα 20, λέει μπαμπά, μαμά, δεν μου αρέσει η εκκλησία, θέλω να αποφασίσω να κάνω το δικό μου. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες εδώ. Ξέρω ότι έχουν πολλές. Τι κάνουμε. Σαν γονείς τι κάνουμε. Λέμε, κοίταξε να μην, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για σένα, τα δώσαμε όλα, σου είπαμε την αλήθεια, ξέρεις που είναι, έλα, άμα δεν θες. Έτσι κάνουμε. Ή αρχίζεις και προσεύχεσαι κάθε μέρα και νηστεύεις. Και κάνεις και ομάδες με τις αδερφές σου και νηστεύεται. Και κάνεις και προσευχές στην Ιεσκεσία και νηστεύεται. Και βάζεις και τις φίλες που τη γνωρίζουν και τους φίλους να τους μιλήσουν. Και να κάνουν παρέα και να κυνηγήσεις από εδώ και να κυνηγήσεις από εκεί. Και κάνεις οτιδήποτε μπορείς να κάνεις προκειμένου το παιδί να καταλάβει και να επιστρέψει. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να δεις ότι αυτό έγινε. Είναι αυτό το σκηνή που λέμε που το παιδί το τραβάει και μπορεί να κοπεί. Ναι. Αλλά δεν το αφήνεις εσύ. Αυτό λέει εδώ ο Κύριος ότι δεν θα επιτρέψω να δώσετε τη λατρεία σας σε άλλα πράγματα. Ναι, ελεύθεροι είμαστε, αλλά ο Κύριος θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να καταλάβουμε σε ποιον ανήκουμε και πού πρέπει να δώσουμε τη λατρεία μας. Τι είναι αυτό που δεν πρέπει να έχουμε μέσα μας, να το αφήσουμε και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί, είναι ένα διανόημα, το οποίο αν το βάλουμε καλά μέσα στο νου μας, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, θα θυμάσαι ο Κύριος με αγαπάει και θα κάνει τα πάντα ό,τι χρειάζεται προκειμένου να με σώσει. Από το ένα είναι αυτό και από το άλλο θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι δεν μπορώ να παίζω με τη χάρη και με το έλεος του Κυρίου και με την υπομονή του Θεού. Γιατί αν αυτό χαλάσει θα φταίς εσύ, εγώ. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Θέλω λοιπόν να διαβάσουμε ένα τελευταίο εδάφιο στο κατά Ματθαίο. Αυτό που λέει. Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διάνοιάς σου. Αυτό, αδερφοί, περιλαμβάνει και τα διανοήματα και τα συναισθήματα. Και αυτός ο συνδυασμός είναι που έχει το αποτέλεσμά του, είναι το χαίρεται εν Κυρίων πάντοτε, που μας λέει ο Παύλος. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου, θα ξέρεις ότι ο Κύριος με αγαπάει. Εάν κάτι επιτρέπει να περάσω, δεν θα χαθώ εφόσον εγώ τον αγαπάω, εφόσον εγώ λατρεύω τον αληθινό Θεό. Δεν έχω είδωλα μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάζουμε κάθε μέρα μας, γιατί βλέπετε τα είδωλα δεν είναι στατικά. Εγώ όταν το διάβασα και άρχισα να ελέγχω εμένα, γιατί για μένα ήταν αυτό, άρχισα να μην νιώθω και πολύ ωραία, όμορφα. Δεν είναι τα ίδια. Σήμερα έχεις αυτό, αύριο το ξεπερνάς, μετά έρχεται κάτι άλλο. Και μετά έρχεται κάτι άλλο, και μετά έρχεται κάτι άλλο. Και εκεί που λες νίκησα, μετά έρχεται κάτι άλλο. Και είναι μια κατάσταση που μπορεί να είναι συνεχόμενη και θα πρέπει συνεχώς να ελέγχουμε την καρδιά μας, τη στάθμη μας. Κύριος, πού είσαι εσύ? Αν σε κατέβασα, εκεί ξεκινάει ο Θεός να έχει ζηλοτυπία για μας. Και το επιτρέπει αυτό, μήπως ο άνθρωπος καταλάβει. Γιατί αυτό θέλει. Θέλω λοιπόν αυτό το βράδυ να κάνω μια προσευχή. Έτσι. Όσοι έχουμε κάτι το οποίο, όσοι να μιλάμε, ο Κύριος μας έδειξε, μας φανέρωσε τη ζωή μας, από αυτά που μπορεί να φιλοξενούμε μέσα μας, σε οποιοδήποτε τομέα. Θέλει ο Κύριος αυτό το βράδυ να τα αφήσουμε με πίστη μπροστά του. Να επαναφέρουμε τη θέση την πρώτη, να τη δώσουμε σε αυτόν μέσα στη ζωή μας. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, τότε ο Κύριος έχει εξουσία πάνω σου. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο στον Άγιο, γιατί εσύ έρχεσαι και μας ελέγχεις μέσα από το Λόγο σου, Χριστέ μου, Κύριε, γιατί μας αγαπάς και θέλεις να μας δώσεις το φως του Λόγου σου, ώστε να δούμε μέσα στην καρδιά μας, καθώς βαδίζουμε αυτόν τον αγώνα της πίστης κάθε μέρα, έχοντας τις επιρροές από τον κόσμο, τις αναστροφές μέσα στον κόσμο, στη δουλειά μας, στα σχολεία. Θέλεις να ελέγχουμε την καρδιά μας, Κύριε Θεός μου, κάθε μέρα. Και αυτό το βράδυ ελέγξαμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε Θεός μου. Και εσύ φανέρωσες πράγματα. Και θέλουμε αυτό το βράδυ να αφήσουμε όλους αυτούς τους υψηλούς τόπους στα πόδια τα δικά σου, Κύριε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο ο κάθε ένας από τα αδέρφια μου και εγώ προσωπικά νιώθουμε, Χριστέ μου Άγιε, ότι έχει μπει σαν είδωλο μέσα μας, Χριστέ μου Άγιε. Και κλέβει τη δόξα σου, Χριστέ μου, Κύριε. Κλέβει το μεγαλείο σου, Χριστέ μου. Διεγείρει το ζήλο σου και τη ζηλοτυπία σου, Κύριε Θεός μου. Στο όνομά σου τα αφήνουμε αυτή την ώρα με πίστη στα πόδια σου, τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Και θέλουμε εσύ να έρθεις να μας σκεπάσεις με το αίμα σου το Άγιο, άλλη μια φορά να μας πλύνεις, να μας συγχωρέσεις, Χριστέ μου Άγιε, και να κάνεις μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, να πάρουμε αυτή την απόφαση με πίστη να γεμίζουμε κάθε μέρα με τον Λόγο σου τον Άγιο. Γιατί αυτό είναι το φως με το οποίο μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει μέσα μας πάνω απ' όλα, Κύριε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτό που έχουμε μέσα μας πρωτίστως, Κύριε, γιατί αυτό είναι που θα πάρεις. Θέλουμε να είναι καθαρό, Άγιο, Κύριε. Και στη γη αυτή, καθώς μας έβαλε στη γενιά μας, Χριστέ μου, Κύριε, να φέρουμε ψυχές με πίστη σε σένα, Κύριε Θεός μου. Θα πρέπει για να γίνει αυτό να γίνουμε το φως που εσύ θέλεις. Και αυτό θα γίνει μέσα από μια καθαρή καρδιά, Κύριε Θεός μου, δοσμένη σε σένα. Γιατί εσύ θα πρέπει να φανερωθείς, εσύ θα πρέπει να υψωθείς, εσένα θα πρέπει να γνωρίσουν οι άνθρωποι, Χριστέ μου. Και είμαστε παραδομένοι μπροστά σου αυτό το βράδυ να το κάνεις και σου αφήνουμε τα πάντα στα πόδια σου, Χριστέ μου Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα σε σένα τον Άγιο Θεό, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Γένεση, κεφάλαιο 47.

0: Και όταν ο Ιωσήφ ήρθε, ανήγγειλε στο Φαραώ λέγοντας: «Ο πατέρας μου και οι αδελφοί μου και τα πίμνια τους και οι αγέλες τους και όλα όσα έχουν ήρθαν από τη γη Χαναάν. Και δες, είναι στη γη Γεσέν». Και παίρνοντας από τους αδελφούς του 5 άνδρες, τους παρέστησε μπροστά στον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στους αδελφούς του: «Ποιο είναι το επιτίδευμά σας?» Και εκείνοι είπαν στον Φαραώ: «Οι δούλοι σου είναι ποιμένες προβάτων, και εμείς και οι πατέρες μας». Είπαν ακόμη στον Φαραώ: «Ήρθαμε για να παρικήσουμε στη γη, για το λόγο ότι δεν υπάρχει βοσκή για τα ποιμνία των δούλων σου, επειδή βάρινε η πείνα στη γη Χαναάν. Τώρα λοιπόν, ας κατοικήσουν, παρακαλούμε, οι δούλοι σου στη γη Γεσέν». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ λέγοντας: «Ο πατέρας σου και οι αδελφοί σου ήρθαν σε σένα. Η γη της Αιγύπτου είναι μπροστά σου. Στο καλύτερο μέρος της γης να κατοικήσεις τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου. Ας κατοικήσουν στη γη Γεσέν. Και αν γνωρίζεις ότι βρίσκονται μεταξύ τους άνδρες άξιοι, να τους καταστήσεις επιστάτες στα κοπάδια μου». Και ο Ιωσήφ έφερε μέσα τον Ιακώβ, τον πατέρα του, και τον παρέστησε μπροστά στον Φαραώ. Και ο Ιακώβ ευλόγησε τον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στον Ιακώβ: «Μέχρι πόσες είναι οι μέρες των χρόνων της ζωής σου?» Και ο Ιακώβ είπε στον Φαραώ: «Οι ημέρες των χρόνων της παρικίας μου είναι 130 χρόνια. Λίγες και κακές υπήρξαν οι μέρες των χρόνων της ζωής μου, και δεν έφτασαν στις ημέρες των χρόνων της ζωής των πατέρων μου, στις ημέρες της παρικίας τους». Και ο Ιακώβ ευλόγησε τον Φαραώ και βγήκε μπροστά από τον Φαραώ. Και ο Ιωσήφ κατοίκησε τον πατέρα του και τους αδελφούς του και τους έδωσε ιδιοκτησία στη γη της Αιγύπτου, στο καλύτερο μέρος της γης, στη γη Ραμεσή, καθώς ο Φαραώ είχε προστάξει. Και ο Ιωσήφ έτρεφε τον πατέρα του και τους αδελφούς του και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του με ψωμί, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Και δεν υπήρχε ψωμί σε ολόκληρη τη γη, επειδή η πείνα ήταν βαριά σε υπερβολικό βαθμό, ώστε η γη της Αιγύπτου και η γη της Χαναάν απέκαναν από την πείνα. Και ο Ιωσήφ συγκέντρωσε όλο το ασίμι που βρισκόταν στη γη της Αιγύπτου και στη γη Χαναάν για το σιτάρι που αγόραζαν. Και ο Ιωσήφ έφερε το ασίμι στο παλάτι του Φαραώ. Και αφού τέλειωσε το ασίμι από τη γη της Αιγύπτου και από τη γη Χαναάν, ήρθαν όλοι οι Αιγύπτιοι στον Ιωσήφ λέγοντας: «Δώσε μας ψωμί, και γιατί να πεθάνουμε μπροστά σου?» Επειδή τέλειωσε το ασίμι. Και ο Ιωσήφ είπε: «Φέρτε τα χτίνη σας και θα σας δώσω ψωμί αντί για τα χτίνη σας, αν το ασίμι τέλειωσε». Και έφεραν τα χτίνη τους στον Ιωσήφ, και ο Ιωσήφ τους έδωσε ψωμί αντί για τα άλογα και αντί για τα πρόβατα και αντί για τα βόδια και αντί για τα γαϊδούρια, και τους έθρεψε με ψωμί κατά τη χρονιά εκείνη, αντί για όλα τα κτίνη τους. Και αφού τέλειωσε η χρονιά εκείνη, ήρθαν σε αυτόν τον δεύτερο χρόνο και του είπαν: «Δεν θα κρύψουμε από τον κύριό μας ότι τέλειωσε το ασίμι, και τα κτίνη έγιναν του κυρίου μας. Δεν έμενε άλλο μπροστά στον κύριό μας παρά τα σώματά μας και η γη μας. Γιατί να χαθούμε μπροστά σου και εμείς και η γη μας? Αγόρασε εμάς και τη γη μας για ψωμί, και θα είμαστε εμείς και η γη μας δούλοι στον Φαραώ, και δώσε μας σπόρο για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε και ερημωθεί η γη». Και ο Ιωσήφ αγόρασε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου για τον Φαραώ, επειδή οι Αιγύπτιοι πούλησαν ο καθένας το χωράφι του, για το λόγο ότι η πείνα βάρινε επάνω τους. Έτσι η γη έγινε του Φαραώ. Και το λαό τον μετατόπισε σε πόλεις από το ένα άκρο των ορίων της Αιγύπτου μέχρι το άλλο άκρο της. Μόνο τη γη των ιερέων δεν αγόρασε, επειδή οι ιερείς είχαν μερίδα προσδιορισμένη από τον Φαραώ και έτρωγαν τη μερίδα τους που ο Φαραώ έδωσε σε αυτούς, γι' αυτό δεν πούλησαν τη γη τους. Τότε ο Ιωσήφ είπε στο λαό: «Κοιτάξτε, αγόρασα εσάς και τη γη σας σήμερα στον Φαραώ. Να, πάρτε σπόρο και σπείρετε τη γη. Και στον καιρό των καρπών θα δώσετε το 1/5 στο Φαραώ, και τα 4 μέρη θα είναι για σας, για σπόρο των χωραφιών και για τροφή δική σας και για όλους όσους βρίσκονται στα σπίτια σας και για τροφή των παιδιών σας». Και εκείνοι είπαν: «Εσύ έσωσες τη ζωή μας. Ας βρούμε χάρη μπροστά στον κύριό μας και θα είμαστε δούλοι του Φαραώ». Και αυτό το έθεσε ο Ιωσήφ ως νόμο στη γη της Αιγύπτου μέχρι σήμερα, να δίνεται το 1/5 στο Φαραώ, εκτός της γης των ιερέων μόνο, που δεν έγινε του Φαραώ. Και ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη της Αιγύπτου, στη γη Γεσέν, και απέκτησαν σε αυτή χτήματα και αυξήθηκαν και πληθύνθηκαν υπερβολικά. Και ο Ιακώβ έζησε στη γη της Αιγύπτου 17 χρόνια, και οι μέρες των χρόνων της ζωής του Ιακώβ έγιναν 147 χρόνια. και οι ημέρες του Ισραήλ για να πεθάνει πλησίασαν. Και αφού κάλεσε το γιο του τον Ιωσήφ, του είπε: «Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σου, βάλε παρακαλώ το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και κάνε σε μένα έλεος και αλήθεια. Παρακαλώ, μη με θάψεις στην Αίγυπτο. Αλλά θα κοιμηθώ μαζί με τους πατέρες μου και θα με μετακομίσεις από την Αίγυπτο και θα με θάψεις στον τάφο τους». Και εκείνος είπε: «Εγώ θα κάνω σύμφωνα με το λόγο σου». Και εκείνος είπε: «Ορκίσου σε μένα». Και του ορκίστηκε. Και ο Ισραήλ προσκύνησε πάνω στην άκρη της ράβδου του. Γένεση κεφάλαιο 48. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά είπαν στον Ιωσήφ: «Κοίτα, ο πατέρας σου ασθενεί». Και πήρε μαζί του τους δύο γιους του, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Και ανήγγυλαν στον Ιακώβ λέγοντας: «Δες, ο γιος σου ο Ιωσήφ έρχεται σε σένα». Και παίρνοντας δύναμη, ο Ισραήλ κάθισε στο κρεβάτι. Και ο Ιακώβ είπε στον Ιωσήφ: «Ο Θεός, ο παντοδύναμος, φάνηκε σε μένα στη Λούζ, στη γη Χαναάν και με ευλόγησε. Και μου είπε: «Δες, εγώ θα σε αυξήσω και θα σε πληθύνω και θα σε καταστήσω σε πλήθος λαών. Και αυτή τη γη θα τη δώσω στο σπέρμα σου μετά από σένα παντοτινή ιδιοκτησία». Τώρα λοιπόν, οι δύο γη σου που γεννήθηκαν σε σένα στην Αίγυπτο πριν εγώ έρθω σε σένα στην Αίγυπτο είναι δική μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θα είναι σε μένα όπως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Και τα παιδιά σου, όσα γεννήσεις ύστερα από αυτούς, θα είναι δικά σου. Σύμφωνα με το όνομα των αδελφών τους, θα ονομαστούν στην κληρονομιά τους. Και όταν εγώ ερχόμουν από την Παδάν, μου πέθανε η Ραχήλ στο δρόμο, στη γη Χαναάν, ενώ δεν έλειπε παρά λίγο διάστημα για να φτάσουμε στην Εφραθά. Και την έθαψα εκεί, στο δρόμο της Εφραθά. Αυτή είναι η Βηθλέμ. Και βλέποντας ο Ισραήλ τους γιους του Ιωσήφ, είπε: «Κι είναι αυτή?» Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του: «Αυτή είναι η γη μου που μου έδωσε ο Θεός εδώ». Και εκείνος είπε: «Φέρ τους, παρακαλώ σε μένα για να τους ευλογήσω». Και τα μάτια του Ισραήλ ήσαν βαριά από τα γερατιά, δεν μπορούσε να βλέπει. Και τους έφερε κοντά σε αυτόν και τους φίλησε και τους αγκάλιασε. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δεν έλπιζα να δω το πρόσωπό σου. Και να, ο Θεός μου έδειξε και το σπέρμα σου». Και τους έβγαλε ο Ιωσήφ από το μέσον των γονάτων του και προσκύνησε με το πρόσωπο μέχρι το έδαφος. Και παίρνοντάς τους και τους δύο, τον Εφραήμ στα δεξιά του προς τα αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί στα αριστερά του προς τα δεξιά του Ισραήλ, πλησίασε σε αυτόν. Και ο Ισραήλ, σηκώνοντας το δεξί του χέρι, το έβαλε στο κεφάλι του Εφραήμ, που ήταν ο νεότερος, και το αριστερό του χέρι πάνω στο κεφάλι του Μανασί, κάνοντας εναλλαγή στα χέρια του, επειδή ο Μανασής ήταν ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε: «Ο Θεός, μπροστά στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, ο Θεός που με πείμανε από τη γέννησή μου μέχρι τούτη την ημέρα, ο άγγελος που με λύτρωσε από όλα τα κακά, να ευλογήσει αυτά τα παιδιά και να ονομαστεί πάνω σε αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου, του Αβραάμ και του Ισαάκ, και να πληθυνθούν σε μεγάλο πλήθος επάνω στη γη». Και ο Ιωσήφ, βλέποντας ότι ο πατέρας του επέθεσε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του Εφραήμ, δυσαρεστήθηκε και έπιασε το χέρι του πατέρα του για να το μεταθέσει από το κεφάλι του Εφραήμ πάνω στο κεφάλι του Μανασί. Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του: «Όχι έτσι, πατέρα μου, επειδή αυτός είναι ο πρωτότοκος. Βάλει το δεξί σου χέρι πάνω στο κεφάλι του». Αλλά ο πατέρας του δεν θέλησε και είπε: «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Και αυτός θα γίνει λαός, και αυτός ακόμη θα γίνει μεγάλος. Αλλά όμως ο αδελφός του, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερός του και το σπέρμα του θα γίνει πλήθος εθνών». Και τους ευλόγησε εκείνη την ημέρα λέγοντας: «Όταν ο Ισραήλ αναφέρεται σε σένα, θα ευλογεί λέγοντας: ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί». Και έστησε τον Εφραήμ μπροστά από τον Μανασί. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δες, εγώ πεθαίνω. Και ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας επαναφέρει στη γη των πατέρων σας. Και εγώ σου δίνω ένα μερίδιο παραπάνω από τους αδελφούς σου που πήρα από το χέρι των Αμοραίων με το χέρι μου και με το τόξο μου». Ψαλμός 48. Τραγούδι ψαλμού για τους γιους του Κορέ. Μέγας είναι ο Κύριος και άξιος ένεσης σε υπερβολικό βαθμό στην πόλη του Θεού μας, στο βουνό της αγιότητάς του. Ωραίο κατά τη θέση, χαρά ολόκληρης της γης είναι το βουνό Σιών προς τα πλάγια του Βορρά, η πόλη του Μεγάλου Βασιλιά. Ο Θεός στα παλάτια της γνωρίζεται ως προπύργιο. Επειδή, δέστε, οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, διάβηκαν μαζί. Αυτοί μόλις είδαν θαύμασαν, ταράχτηκαν, έφυγαν με βιασύνη. Τρόμος τους έπιασε εκεί. Πόνη σαν τη γυναίκα που γεννάει. Με ανατολικόν άνεμο συντρίβει στα πλοία της Θαρσής. Καθώς ακούσαμε, έτσι και είδαμε στην πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, στην πόλη του Θεού μας. Ο Θεός θα τη θεμελιώσει για πάντα. Θεέ, μελετούμε το ελαιό σου στο μέσον του ναού σου. Θεέ, σύμφωνα με το όνομά σου, έτσι και η ένεσή σου είναι μέχρι τα πέρατα της γης. Το δεξί σου χέρι είναι γεμάτο με δικαιοσύνη. Ας σε φρένεται το βουνό Σιών. Ας αγάλλονται οι θυγατέρες του Ιούδα για τις κρίσεις σου. Κυκλώστε τη Σιών και περιτριγυρίστε την. Αριθμίστε τους πύργους της. Βάλτε την προσοχή σας στα περιτυχίσματά της. Περιεργαστείτε τα παλάτια της για να το διηγήσετε σε μεταγενέστερη γενναία. Επειδή αυτός ο Θεός είναι ο Θεός μας στον αιώνα του αιώνα. Αυτός θα μας οδηγεί μέχρι το θάνατο. Ψαλμός 49. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Ακούστε τούτα τα λόγια όλοι οι λαοί. Ακροαστείτε όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης. Και μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι μαζί και φτωχοί. Το στόμα μου θα μιλήσει σοφία και η μελέτη της καρδιάς μου είναι σύνεση. Θα στρέψω το αυτί μου σε παραβολή. Θα εκθέσω το ένιγμά μου με κιθάρα. Γιατί να φοβάμαι σε ημέρες συμφοράς όταν με περικυκλώσει η ανομία εκείνων που με ενεδρεύουν, οι οποίοι ελπίζουν στα αγαθά τους και καυχόνται στο πλήθος του πλούτου τους? Κανένας δεν μπορεί ποτέ να εξαγοράσει αδελφό, ούτε να δώσει στο Θεό λύτρο για αυτόν, μια και είναι πολύτιμη η απολύτρωση της ψυχής τους και ανέβρετη για πάντα, ώστε να ζει αιώνια για να μην δει φθορά. Επειδή βλέπει τους σοφούς να πεθαίνουν, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητο να χάνονται και να αφήνουν σε άλλους τα αγαθά τους. Ο εσωτερικός τους λογισμός είναι ότι οι οικογένειές τους θα υπάρχουν παντοτινά. Τα σπίτια τους θα παραμένουν σε γενεά και γενεά. Ονομάζονται υποστατικά τους με τα ίδια τους ονόματα. Εν τούτης, ο άνθρωπος που πλάστηκε με τιμή δεν παραμένει. Εξομοιώθηκε με τα κτίνη που φθείρονται. Αυτός ο δρόμος τους είναι μορία τους. Κι όμως, οι απόγονοί τους βρίσκουν ευχαρίστηση στα λόγια τους. Σαν πρόβατα ρίχθηκαν στον Άδη. Θάνατος θα τους ποιμάνει. Και οι ευθύς θα τους κατακυριεύσουν το πρωί. Η δε δύναμή τους θα παλιώσει στον Άδη, αφού καθένας αφήσει το σπίτι του. Ο Θεός όμως θα λυτρώσει τη ψυχή μου από το χέρι του Άδη, επειδή θα με δεχτεί. Μη φοβάσαι όταν ένας άνθρωπος πλουτίσει, όταν η δόξα του σπιτιού του αυξηθεί. Επειδή στο θάνατό του δεν θα πάρει μαζί του τίποτε, ούτε η δόξα του θα κατέβει πίσω από αυτόν. Αν και στη ζωή του ευλόγησε τη ψυχή του και οι άνθρωποι θα σε επαινούν που αγαθοποιείς τον εαυτό σου, θα πάει στη γενεά των πατέρων του, φως δεν θα δουν στον αιώνα. Ο άνθρωπος που πλάστηκε με τιμή και δεν καταλαβαίνει, εξομοιώθηκε με τα κτίνη που φθείρονται. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης. Της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε μήνυμα από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη, που ήταν στην έρημο. Ύστερα από αυτό ήρθε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη, όπου κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα ισοπεδωθεί. Οι στραβοί δρόμοι θα ισιώσουν και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Στα πλήθη που πήγαιναν κοντά του να βαφτιστούν έλεγε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Κάντε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μη αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας «Καταγόμαστε από τον Αβραάμ». Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Οι όχλοι τον ρωτούσαν «Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και εκείνος τους απαντούσε «Όποιος έχει δύο πουκάμισα, ας δώσει το ένα σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμη και στρατιώτες «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε «Μην παίρνετε λεφτά από κανένα με τη βία, ούτε με ψεύτικες κατηγορίες, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε «Εγώ σας βαφτίζω με νερό. Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα ποδήματα του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλόνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη τον Τετράρχη γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο. Έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι και βαφτίστηκε και ο Ιησούς, την ώρα που προσευχόταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Και ήρθε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου γιος, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς. Όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρόνων και καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Μαθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιανέ, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγέ, του Μάθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐν, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωνάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμαδάμ, του Ιρ, του Ιησού, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Μαθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάμ, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μενά, του Ματαθά, του Ναθάμ, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Ιωβίδ, του Βοόζ, του Σαλά, του Νασόν, του Αμιναδάβ, του Αδμίν, του Αρνί, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάμ, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρετ, του Μελελιήλ, του Καϊνάμ, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4. Ο Ιησούς, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, έφυγε από τον Ιορδάνη. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο που για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις μέρες αυτές δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο το ψωμί». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε ψηλά και του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της Οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία, όλη τη λαμπρότητά τους, γιατί έχει παραδοθεί σε μένα και τη δίνω σε όποιον εγώ θέλω». Αν λοιπόν εσύ με προσκυνήσεις, θα είναι όλοι δικοί σου». Απαντώντας, ο Ιησούς του λέει: «Η Γραφή λέει, τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο αυτό θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες από εδώ κάτω, γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν. Και ακόμη θα σε σηκώνουν στα χέρια για να μην σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Ο Ιησούς του απάντησε: «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Και αφού ο διάβολος τελείωσε, έφυγε από αυτόν ως τον ορισμένο καιρό. Ο Ιησούς επέστρεψε οπλισμένος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε, όπως συνήθιζε, στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής: «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να κηρύξω στους υποδούλους την απελευθέρωση και στους τυφλούς πώς θα βρουν το φως τους, να φέρω την ελευθερία στους καταπιεσμένους, να αναγγείλω τον ερχομό του χρόνου που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στην συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκεται την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι έλεγαν καλά για αυτόν και θαύμαζαν για τα γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του. Ωστόσο ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε: «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει: Γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». Και πρόσθεσε: «Σας βεβαιώνω πως κανένας προφήτης δεν είναι δεχτός στην πατρίδα του. Σας θυμίζω την αλήθεια πως υπήρχαν πολλές χείρες στην εποχή του προφήτη Ηλία στον Ισραήλ, όταν ο ουρανός δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες και έπεσε μεγάλη πείνα σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμιά από αυτές, παρά μόνο σε μια χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Επίσης, στην εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε εκτός από τον Εμάν το Σύρο». Όλοι μέσα στη συναγωγή ακούγοντας τα αυτά εξοργίστηκαν και σηκώθηκαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η πόλη τους, για να το ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και τράβηξε το δρόμο του. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι για τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος άνθρωπος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή: «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς τον επιτίμησε λέγοντάς του: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Και τους έπιασε όλους δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλο: «Τι λόγος είναι αυτός? Με αυθεντία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Και η φήμη του απλωνόταν σε όλα τα μέρη της περιοχής. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθένα από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν: «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλήσουν, γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τότε τους είπε: «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί στάλθηκα για αυτό το σκοπό». Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ποιος γνωρίζει τον Κύριο? Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, ποιος έχει επίγνωση του Κυρίου? Λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, ούτω λέγει ο Κύριος, είναι στο 9 και 23: ας μην καυχάτε ο σοφός εις την σοφία αυτού, και ας μην καυχάτε ο δυνατός εις τη δύναμη αυτού, και ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτο αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, οποίον έλεος, κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν γνωρίσουμε τον Κύριο, τότε θα καυχόμαστε στη δικιά μας δύναμη. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος τι μας λέει? Ας μην καυχάσεις τη σοφία σου. Ας μην καυχάσεις τον πλούτο σου. Ας μην καυχάσαι στη δύναμή σου. Ο Κύριος μας είναι λίγο παράξενος Κύριος. Κάνει τα πάντα με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται εμείς να εργαζόμαστε. Είμαι 30 χρόνια μέσα στη διακονία περίπου και πιστεύω ότι ακόμα μαθαίνω τον Κύριο. Μπορεί να μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, μέσα από τις αδυναμίες μου, μέσα από την εξήτησή μου. Ξέρω πως έχω κάνει λάθη στο παρελθόν. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει την τελειότητα. Αλλά μέσα στην πορεία αυτή που ο Κύριος με έχει βάλει και μας έχει βάλει, αυτό που ζητάμε είναι την τελειότητα του Κυρίου. Να μάθουμε τον Κύριο, να εννοήσουμε τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αμήν. Μας καλεί ο Κύριος για να μας θεραπεύσει. Μας κάλεσε, μάλλον ήμασταν μέσα στην Αίγυπτο, να δούμε λίγο την ιστορία μας. Ήμασταν μέσα στα λάθη μας, μέσα στις αδυναμίες μας, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, και ο Κύριος μας κάλεσε ώστε να μας θεραπεύσει. Αμήν. Να θεραπεύσει το πνεύμα μας, να θεραπεύσει τη ψυχή μας και το σώμα μας. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για τον Κύριο τι είναι? Τι είναι? Το σώμα. Δίνουμε πάρα πολύ έμφαση όταν υπάρχει μια αρρώστια σε έναν άνθρωπο. Αμήν. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αμήν. Δεν είναι κακό. Αλλά δύσκολα δίνουμε έμφαση σε κάτι που πνευματικά μας δυσκολεύει στο να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Να γίνουμε ένα με τον Κύριο. Να ζητήσουμε περισσότερο τον Κύριο. Μπορεί να έχουμε έτοιμα, ας το πούμε, σαν προσευχή, που δεν λέω να τα φέρνουμε αυτά τα αιτήματά μας, αλλά να είναι μέσα μας αυτό το αίτημα και αυτή η εξήτηση, να φέρνουμε ένα αίτημα προσευχής γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στην υγεία. Αλλά δεν φέρνουμε αίτημα προσευχής ότι έχω έλλειψη από προσευχή, έχω έλλειψη από επικοινωνία με τον Κύριο, έχω έλλειψη να διαβάσω, δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Αμήν. Όμως ότι όταν κάτι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας, αμέσως τι κάνουμε? Αντιδρούμε και θέλουμε τον Κύριο τι να κάνει? Να έρθει να μας θεραπεύσει. Ναι, ο Κύριος θέλει να έρθει να σε θεραπεύσει, θέλει να έχουμε υγεία, θέλει να έχουμε ζωή, αλλά τον Κύριο τον ενδιαφέρουν αιώνια πράγματα. Αμήν. Δεν θέλει να έχει ζωή εδώ και εκεί να μην σε απολαύσει, θέλει ο Κύριος εκεί να σε απολαύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να σε σώσει, αλλά θέλει να σε βάλει και στο θρόνο του. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν μας καλεί ο Κύριος έρχεται με θεραπεία στη ζωή μας. Λέει μέσα στον Οσιέ στο 6 κεφάλαιο και 1: ελθέτε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Αμήν. Μας ζητάει ο Κύριος να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και αυτό είναι και το Ευαγγέλιο μας. Όταν πηγαίνουμε στους ανθρώπους, αυτό που θέλουμε είναι να τους καλέσουμε να επιστρέψουν στον Κύριο, αυτός που φύσηξε το πνεύμα μέσα τους. Θέλει να είναι δική του. Αμήν. Θέλουν να επιστρέψει το πνεύμα ο Κύριος σε αυτόν. Και λέει ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μου. Τι θέλει ο Κύριος να σε κάνει? Να σε γιατρεύσει. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να δέσει τις πληγές σου. Αμήν. Δηλαδή, εάν έχουμε μια εικόνα πως πλησιάζουμε τον Κύριο, αν και την αναφέρει νομίζω στον Ισαΐα, πώς είμαστε όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά και γνωρίζουμε τον Κύριο, πώς νομίζεις ότι είσαι? Μπορεί εξωτερικά να ήμασταν νέοι, 26 χρονών ήμουν εγώ. Εξωτερικά, όταν ένας άνθρωπος έρχεται στον Κύριο, μπορεί να είναι όμορφος. Μέσα όμως στη ψυχή τι γίνεται? Μέσα το πνεύμα του μπορεί στον άνθρωπο να υπάρχουν πληγές, να υπάρχουν διάφορα πράγματα που ο Κύριος θέλει να τα αγγίσει, θέλει να πάει σε αυτό το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, να αγγίσει τις πληγές του, να αγγίσει και να θεραπεύσει, να φέρει θεραπεία. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν ένας γιατρός. Αμήν. Και κοντά του γινόμαστε κι εμείς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όταν είμαστε με τον Κύριο, πάλι είμαστε αδύναμοι. Αμήν. Παρόλο που τον έχουμε γνωρίσει, παρόλο που έχουμε καταλάβει τη δόξα του, καταλαβαίνουμε τον λόγο του, καταλαβαίνουμε ότι μας καλεί ο Κύριος, καταλαβαίνουμε τι έχει να κάνει ο Κύριος μαζί μας, πάλι νιώθουμε την αδυναμία. Ποιον δυνατό διάλεξε ο Κύριος? Ποιον διάλεξε ο Κύριος να είναι δυνατός για να κάνει το έργο του? Λέει στους ψαλμούς το 6 και 2 εδάφιο: «Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου». Εδώ δείχνει ότι αυτό που ένιωθε ο ψαλμωδός είναι ότι είχε αδυναμία, δεν είχε δύναμη, ήταν ασθενής. Αμήν. Είμαστε πάρα πολλές φορές ασθενείς στο να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Είμαστε ασθενείς ως προς τη σάρκα μας, είμαστε ασθενείς ως προς την αμαρτία, είμαστε αδύναμοι. Δεν έχουμε δύναμη να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου, δεν έχουμε δύναμη να προσευχηθούμε, δεν έχουμε δύναμη να τον πλησιάσουμε. Και τι λέει εδώ ο ψάλμωδος? Λέει: «Γιάτρεψέ με, Κύριε». Αμήν. Νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του, ότι ασθενεί. Αμήν. Και ζητάει τον Κύριο τι να κάνει? Να ιατρεύσει. Δεν έχει να είναι προσωπολήπτης. Αμήν. Δεν μας κάλεσε και δεν σε κάλεσε γιατί είμαστε δυνατοί για να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ νιώθω πολύ αδύναμος για κάτι τέτοιο. Βλέπω αυτή την γυναίκα που έχει φτάσει μέχρι την Ευρωβουλή για τα παιδιά της και τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω κυριολεκτικά. Και λέω: πού βρίσκει αυτή τη δύναμη? Εγώ δεν θα είχα τη δύναμη αυτή για τον Κύριο. Να σταθώ με τέτοιο σθένος. Νιώθω αδύναμος. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος όταν διαλέγει τα σκεύη του, δεν ψάχνει για κάτι δυνατό. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, τι ήταν ο Μωυσής? 80 χρονών. Αν ήθελες εσύ μία ομάδα δίπλα σου, ανάλογα τη διακονία που έχουμε. Αμήν. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ποιμένος και θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι να είναι τριγύρω μου σαν τον Κύριο και να απαρτίζει αυτή η ομάδα. Τι θα διάλεγα, τι λέτε να διάλεγα? Πνευματικά, τι θα ήθελα να διάλεγα? Δυνατούς. Είναι έτσι? Ο Κύριος τι διάλεξε? Είναι το σκεπτικό του Κυρίου. Δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα πει, μπορούσε να ψάξει ανθρώπους που έχουν λέγη, μπορούν να μιλήσουν, έχουν εφράδια. Τι διάλεξε εμένα? Εγώ τα μπερδεύω πολλές φορές, κάνω μπουρδουκλώματα. Διάλεξε ψαράδες. Διάλεξε τον Μωυσή, που του λέει: δεν είμαι εύλαλος, Κύριε, βρες κάποιον άλλο. Διάλεξε τον Ματθαίο. Κοιτάξτε για ποιο λόγο. Λέει στο κατά Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο και 9 εδάφιο: «Και διαβαίνον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο, και λέγει προς αυτόν: ακολούθημη, και σηκωθείς, ακολούθησε αυτό». Πήγε στην αγορά για να βρει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Περπατούσα στους δρόμους για να βρει ανθρώπους να τους κάνει μαθητές που θα αλλάζανε τη ροή της ιστορίας. Ανθρώπους που τα λόγια τους θα τα γράφανε και θα μπορούσαμε να τα διαβάσουμε και να τα ακούσουμε μέχρι σήμερα. Δεν έψαξε ο κύριος Λόγιους. Πήγε και βρήκε έναν άνθρωπο που καθόταν σε τι? Σε ένα τελώνιο και ήτανε φοροϊσπράκτορας. Για σένα αυτός ο άνθρωπος τι θα ήτανε? Ξέρετε, για να δούμε λίγο την εικόνα και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε εκεί. Ήτανε, οι Ισραηλίτες ήταν κάτω από μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δεν ήταν ένας κοινός φοροεισπράκτορας σας σήμερα. Εμείς όταν θα έρθει κάποιος από την εφορία να μας κάνει έλεγχο στο μαγαζί, τι γίνεται? Πώς τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και αυτοί είναι νόμιμοι. Είναι του κράτους. Εδώ μιλάμε τώρα για μια αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που ήτανε πάνω από τον Ισραήλ. Δηλαδή ήτανε, αν μπορούμε να πούμε, οι φοροεισπράκτορες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα. Και ήτανε Έλληνες. Και ερχότανε τον καιρό που ήμασταν κάτω από αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ερχόταν ένας Έλληνας να σου φάει ή να σου πιει το αίμα. Γιατί μας αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι αυτοί οι φοροεισπράκτορες τι κάνανε? Παίρναν και κάτι παραπάνω. Πιέζαν το λαό. Είναι έτσι? Άρα για τους Ισραηλίτες αυτοί οι φοροεισπράκτορες τι ήτανε? Μισητοί. Κακοί άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που δεν τους βάζανε μέσα στη συναγωγή. Δεν παίρνανε μέσα στο ναό. Τους θεωρούσαν προδότες. Και η μαρτυρία τους δεν τους δεχόντουσαν σαν μάρτυρες. Μα πώς διαλέγεις κάποιον τέτοιο που θα μαρτυρήσει για σένα? Θα μαρτυρήσει για το όνομά σου? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται λοιπόν ο Κύριος να καλέσει κάποιον που η μαρτυρία του είναι πάρα πολύ κακιά, πάρα πολύ άσχημη? Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εάν είστε, λέει, αμαρτωλοί εδώ, εγώ είμαι περισσότερο από όλους σας. Αμήν. Και το έλεγε με όλη του τη γνώση ο άνθρωπος. Δεν το έλεγε, άτε, για να κηρύξουμε και να πούμε ένα κήρυγμα. Κυνηγούσε τους χριστιανούς. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε με παροπίδες και σκότωνε τους ανθρώπους. Και θα το δούμε αυτό μέσα. Όχι για τον Παύλο, γενικά. Και λέει και, ενώ, λέει, κοιτάξτε λίγο τις εικόνες, και ενώ εκάθητο στην τράπεζα εν τη οικία, είναι στο 10, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθητο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Πάει ο Κύριος λοιπόν, καλεσμένος πλέον από τον Μαθαίο, να φάει μαζί με τον Λεβί, όπως το λέει και σε άλλα Ευαγγέλια, να κάτσει στο τραπέζι του. Ποιοι θα έρχοντανε στο σπίτι του Μαθαίου? Το συνάφι του. Μαζευτήκανε όλοι οι αμαρτωλοί και όλοι οι τελώνες. Και κοιτάξτε την εικόνα. Είναι σαν να είναι, έχουμε μία αγάπη παραδείγματος χάρη και καθόμαστε εμείς οι μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Βάζουμε τον εαυτό μας στους μαθητές πλέον του Κυρίου. Έχουμε ανεβεί σκαλοπάτι. Βάζουμε τους μαθητές του Κυρίου και τον Ιησού στη μέση. Και ποιοι κάθονται μαζί του? Ποιοι κάθονται μαζί του? Όλα τα αποβράσματα, σε παρένθεση, της κοινωνίας του Ισραήλ. Παράξενος είναι ο Κύριος. Αμήν. Πολύ παράξενος είναι ο Κύριος. Βλέπουμε όμως παντού υπάρχουν και ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Και λέει, και οι δόντες, οι Φαρισαίοι, είπαν προς τους μαθητάς. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι δεν το λέγανε στον Ιησού. Πού πήγαιναν να το πούνε? Ούτε καν είχαν τη δύναμη να πάνε να το πούνε αυτό πώς? Ευθεία. Και το βλέπαν, λέει, αυτό οι Φαρισαίοι και τι λέγανε προς τους μαθητές αυτού? Γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Εάν καταλάβουμε τι είναι Φαρισαίοι μετά από τόσα πολλά κηρύγματα, είναι χριστιανοί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που δικαιώνουν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι. Επειδή ήρθε ο Κύριος και μου άλλαξε τη ζωή και με ξεχώρισε, ξέρω εγώ, και τώρα είμαι επιμένας, είμαι κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα σκεύος που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Κύριος όποτε θέλει και αν θέλει και όπως θέλει. Αμήν. Αυτό είμαι. Δεν είμαι κάτι παραπάνω. Και όταν βλέπω πίσω τη ζωή μου ή και τη ζωή μου εν Χριστώ που αγωνίζομαι, καταλαβαίνω ότι ο Κύριος θέλει να έχω χάρη για τους ανθρώπους. Αμήν. Οι Φαρισαίοι τι βλέπουνε? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι αμαρτωλοί ανθρώποι? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι τελώνες? Τι λέτε, τον Κύριο τον νοιάζει αυτό? Ε? Τον νοιάζει αν αποδεκατίζουμε τον άνηθο, αν αποδεκατίζουμε το δυόσμο, αν έχουμε μακρές προσευχές και τα λοιπά, τον νοιάζει αυτό? Ο Ιησούς, αδερφοί, ακούει τις σκέψεις μας. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να το γνωρίσουμε, να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που είναι μαζί μας στο τραπέζι, ότι εμείς είμαστε οι μαθητές και αυτός είναι ο δάσκαλος. Αμήν. Να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, ώστε ο Κύριος να μας διδάσκει. Η απάντηση του Κυρίου ποια είναι? Που αυτή βέβαια την απάντηση ο Κύριος την έδωσε στους μαθητές. Και το άκουσε αυτό, ε. Ακούει ο Κύριος τη σκέψη μας. Και λέει ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς: δεν έχουσι χρία ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Υπάγετε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία. Τι τους λέει? Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί. Αμήν. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί είναι εκεί 300 μέσα στη Βουλή. Τα έχουν κάνει όλα μια χαρά. Είναι όλα μια χαρά. Είναι άξιοι να είναι εκεί πέρα. Ο Κύριος για την Εκκλησία Του έχει άλλα μέτρα. Έχει άλλα σταθμά. Και μας λέει ότι αυτοί που έχουν ανάγκη είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είναι γεμάτοι πληγές. Καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλοί. Καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται θεραπεία. Δεν δικαιώνουν τους εαυτούς τους. Δεν πάνε μπροστά στον Κύριο και λένε: ξέρεις Κύριε, εγώ είμαι καλός. Αλλά ο Σαμουήλ, ξέρω εγώ. Όχι. Ο Κύριος λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε την καρδιά Του. Αμήν. Πρέπει να τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Και για να τον γνωρίσουμε πρέπει να κάτσουμε να συφάγουμε μαζί του σαν μαθητές του. Σε ένα τραπέζι που ο Κύριος τρώει και τρώει μαζί με ανθρώπους που είναι όχι της ελίτ κοινωνίας, που είναι τελώνες και τι είναι? Και αμαρτωλοί. Οι πάσχοντες λοιπόν είναι αυτοί που έχουν ανάγκη από τον γιατρό. Και αν γυρίσουμε τώρα σε μας, ο Κύριος θέλει η Εκκλησία Του να λειτουργεί πώς? Τι θέλει να είναι η Εκκλησία Του, αν αυτός είναι γιατρός? Ε? Όταν θέλεις εσύ, όταν έρχεσαι εσύ μέσα στην Εκκλησία σήμερα που ήρθες, τι θέλεις? Τι ζητάς από τον Κύριο? Πώς θέλεις να φύγεις σήμερα? Υγιής. Αμήν. Θέλεις ο Κύριος να αγγίσει τι? Τη ψυχή σου. Να κάνει ένα άγγιγμα, να αλλάξει κάτι, να βγάλει ίσως κάτι μέσα από την κακία μου, από το φθόνο μου, από τη ζήλια μου, όλα αυτά που ταράζουν το χαρακτήρα μου, που σε παρένθεση είναι τοξικά για το πνεύμα μου. Αμήν. Πολλοί νομίζουν ότι είναι τοξικά αυτά για το σώμα. Δηλαδή αν κάποιος έχει άγχος, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει κακία, έχει μιζέρια, έχει φθόνο, έχει αυτά, είναι τοξικά για τον άνθρωπο και θα πεθάνει γρήγορα. Τι είχαμε, τι χάσαμε? Το θέμα είναι τι? Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Ο Κύριος σκέφτεται για τον δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν σε παρασύρει μόνο στον πρώτο θάνατο, σε παρασύρει και πού? Στο δεύτερο θάνατο. Και ο Κύριος θέλει να σε θεραπεύσει και θέλει η Εκκλησία Του να λειτουργεί πώς? Πώς να λειτουργεί? Ε? Σαν ένα μέρος που η ψυχή του ανθρώπου θα αναπαύεται. Αμήν. Σας έχω πει ένα περιστατικό που μου έχει κάνει εντύπωση, γι' αυτό το έχω πει και πάρα πολλές φορές σε κηρύγματα. Ξέρετε ότι δούλευα κάποια φορά με έναν άνθρωπο που ήταν Βούλγαρος. Καθαρόαιμος Βούλγαρος. Και κάποια στιγμή είχαμε ένα πελάτη που ήταν παπάς. Και αυτός ήταν κόκκινος. Κάθε φορά που ερχόταν, η πίεση του ανέβαινε στο 18, 19, 21. Δεν ξέρω πού μπορούσε να φτάσει. Φώναζε. Κάθε φορά με νεύρα. Αν γινόταν κάτι στο αυτοκίνητό του, φωνές. Τσακωνόταν συνέχεια με τους υπαλλήλους. Φοβόμασταν να πιάσουμε το αμάξι του. Λέγαμε, και μια φορά είχε βγει εκτός αυτού, φώναζε. Και του λέει ο Βούλγαρος, όπα, όπα, κύριε Τάδε, δεν ξέρω το όνομά του, δεν το θυμάμαι. Εσύ είσαι γιατρός ψυχής. Είσαι γιατρός ψυχής, του λέει. Τι φωνάζεις έτσι, είσαι γιατρός ψυχής. Βλέπετε τι βλέπουν οι άνθρωποι. Ότι έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο που να μπορούν να του πούνε προβλήματα, δυσκολίες και να θεραπεύσει την ψυχή τους. Αμήν. Εμείς θέλουμε η Εκκλησία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί. Το θέλουμε αυτό. Λέει στο Ψαλμό 41 και 4. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, διότι ήμαρτον εισέ. Τι ζητάει εδώ ο ψαλμωδός? Λέει, Κύριε, γιάτρεψε την ψυχή μου. Αμάρτησα σε σένα, γιάτρεψε την ψυχή μου. Ο Κύριος μας λέει ότι θέλει έλεος και όχι θυσία. Και αυτό βέβαια το πήρε ο Κύριος από πού? Από τον Οσιέ το πήρε. Λέει στον Οσιέ, διότι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Και επίγνωση Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Τι λέει? Θέλω έλεος και όχι θυσία. Ναι, μπορεί να κάνεις προσευχές, μπορεί να δώσεις, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, το σώμα σου να καυθεί, να κάνει, αν δεν έχεις αγάπη, τι είσαι, τι είμαι, τι είμαστε, κύμβαλο που αλλάζει. Και δεν θέλουμε η Εκκλησία του Κυρίου να είναι ένα κύμβαλο που αλλάζει. Αμήν. Θέλουμε να είναι η Εκκλησία ένα μέρος που οι ψυχές των ανθρώπων θα βρίσκουν ανάπαυση, όπως και εγώ βρήκα ανάπαυση με τον Κύριο. Αυτό θέλουμε. Δεν μας φτάνουν να είναι ωραίοι ύμνοι μας. Και μάλλον ο Κύριος αυτό μας είπε σήμερα. Ακόμα και από τους ύμνους μας θέλει να θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Αμήν. Δεν είμαστε μία καινούρια θρησκεία, μία άλλη θρησκεία. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι που υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό και θέλουμε την παρουσία Του. Δεν είμαστε θρησκεία. Δεν είπαμε ότι, ξέρετε κάτι, αυτοί κάνουν λάθος που έχουν το θυμιατό και εμείς είμαστε οι σωστοί που ψάλουμε. Εάν η καρδιά μας δεν είναι σωστά τοποθετημένη, ό,τι κάνουν αυτοί κάνουμε και εμείς. Με διαφορετικό τρόπο. Θρησκεία αυτή, θρησκεία και εμείς. Και πρέπει να επιλέξουμε. Εάν θέλουμε να είμαστε μια ζωντανή εκκλησία γεμάτη από την παρουσία του Κυρίου. Και μας λέει ο Κύριος ότι δεν του αρέσουν τα ολοκαυτώματα, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει να έχει, λέει, επίγνωση του Θεού ο άνθρωπος. Ωραία, αφήσαμε λίγο τη γνώση και πήγαμε στην επίγνωση. Θέλει δηλαδή να έχουμε βαθιά γνώση για ποιον? Για τον Κύριο. Και δεν μιλάμε για νόμους, να ξέρουμε την Αγία Γραφή που πρέπει να τη ξέρουμε απ' έξω. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε τους νόμους του Κυρίου. Πρέπει. Αλλά ο Κύριος θέλει να ξέρουμε την καρδιά Του. Αμήν.

0: Τι πρέπει να κάνουμε? Για πείτε. Πείτε, τι θα λέγαμε? Λιθοβολισμό. Ας μην ξεγελιόμαστε. Λιθοβολισμό. Εγώ το ακούω και σήμερα αυτό. Μέχρι σήμερα το ακούω. Ο Κύριος γιατί? Γιατί δεν είπε κι αυτός? Ναι, ο νόμος του Θεού λέει αυτό. Εφόσον ο νόμος του Θεού το λέει αυτό, άρα πρέπει να τη λιθοβολήσουμε, γιατί της έδωσε ξανά ευκαιρία. Ποιος είναι ο λόγος που το έκανε ο Ιησούς να πάει αντίθετα από τον νόμο του Θεού? Ποιος ήταν ο λόγος? Είχε επίγνωση του Θεού. Αμήν. Είχε επίγνωση της καρδιάς του Θεού. Γνώριζε την καρδιά του Κυρίου και είναι βασικό αυτό. Ποιος από εμάς θέλει να γίνει γιατρός στις ψυχές των ανθρώπων? Λίγοι. Ο Κύριος λέει ότι εμείς δεν φτάνουμε. Όμως αδερφοί, να πούμε λίγο τι γίνεται στο φυσικό τομέα. Για να γίνει κάποιος γιατρός θέλει 6 χρόνια ιατρική, τη βασική ιατρική. Αμήν. 1 χρόνο θα πρέπει να κάνει το αγροτικό του, 5 χρόνια την ειδικότητά του, 2 χρόνια εξειδίκευση και είναι εντάξει. Να τα μετρήσουμε. 6 χρόνια ιατρική, 1 χρόνο αγροτικό, 5 χρόνια ανάλογα είναι η ειδικότητα, άλλες είναι λίγο πιο λίγο, άλλες πιο πολύ, 5 χρόνια ειδικότητα, 2 χρόνια εξειδίκευση. Στα 34 βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, θέλω να τα κρατήσουμε αυτό. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, μετά μπορεί να κάνει 1 χρόνο μεταπτυχιακό και να κάνει άλλα 4 χρόνια διδακτορικό. Όλα αυτά για το σώμα. Σκεφτείτε το. Τώρα μιλάμε ότι αν ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του από τα χέρια ενός γιατρού, θα χάσει τη ζωή του. Εάν ένας αδερφός σκανδαλιστεί μέσα στην εκκλησία, τι θα χάσει? Τη ψυχή του. Το βάρος είναι μεγαλύτερο. Ξέρετε, το να γυρίζω πίσω συνέχεια και να βλέπω τον εαυτό μου και να ψάχνω τα λάθη μου μπροστά στον Κύριο είναι γιατί νιώθω βάρος. Ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά στον Κύριο και εάν έχει χάσει κάποιος τη ψυχή του εξαιτίας μου, θα είναι βάρος. Αμήν. Δεν μιλάμε ότι κάποιος χάνει τη ζωή του από ένα λάθος. Ξεχνάει ένας γιατρός ένα ψαλίδι, πάει ο άνθρωπος, τελείωσε. Το χάσαμε τον κακομοίρη. Εάν εγώ ξεχάσω κάτι και η ψυχή αυτή φύγει, καθεί εξαιτίας μου, τότε τι γίνεται, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Πολλές φορές μέσα στη διακονία μου μπορεί να συμβαίνουν διάφορα. Ένα χαρακτηριστικό που έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή τη δέρνει την εκκλησία, όπως δέρνει και τον κόσμο, είναι τα διαζύγια. Ανθρώποι, ακόμα και πιστοί, φτάνουν σε ένα σημείο να λένε χωρίζουμε. Και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι γιατροί, τι λένε? Δεν μπορείς να χωρίσεις. Νόμος. Δεν γίνεται αυτό να χωρίσεις. Είναι νόμος στην Καινή Διαθήκη. Έχει νόμους η Καινή Διαθήκη. Καινούριους νόμους. Εκτός μοιχεία ή θανάτου, τα υπόλοιπα καταργούνται, τελειώσανε. Πω! Δηλαδή ο Θεός επέτρεψε σε αυτή που μύχευε και της έδωσε άλλη μια ευκαιρία. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει άλλη ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διάβασα λιγάκι έτσι λίγο για την φαρμακευτική και θα πούμε λίγα κινέζικα. Όποιος τα καταλάβει, τα καταλαβαίνει. Ποιος μπορεί να μου πει τι είναι αναλυτική χημεία? Να μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι η αναλυτική χημεία? Και καλά το ξέρουμε την αναλυτική χημεία, πάμε παρακάτω. Οργανική χημεία. Φαρμακευτική χημεία. Ραδιοφαρμακευτική χημεία. Αυτή την ξέρω. Ανοίγεις το ράδιο και μαθαίνεις. Σκεφτείτε κάτι, αδελφοί, ότι για να μάθουν αυτά τα πράγματα ξοδέψανε χρόνια στο θρανείο. Και εμάς ο Κύριος μας καλεί να έχουμε επίγνωση του Θεού. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να βοηθήσουμε ανθρώπους. Θέλει να μελετήσουμε το λόγο του, να τον κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε την καρδιά του, τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τον νόμο από το πνεύμα, το γράμμα του νόμου από το πνεύμα. Να μπορούμε να έχουμε μια δίκαια κρίση ώστε να φέρνει θεραπεία η απάντησή μας στον άνθρωπο. Και βέβαια ανάλογα που βρισκόμαστε. Αμήν. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ποιμένας αν δεν του έχει δοθεί να γίνει ποιμένας. Αλλά το να γνωρίζουμε τον Κύριο ξεκινάει ακόμα και από τον Ευαγγελισμό. Όταν βγαίνεις έξω, οι άνθρωποι αυτοί τι είναι? Ασθενείς, και μάλιστα είναι ασθενείς σε κακή κατάσταση. Αμήν. Είναι τραυματισμένοι από τον κόσμο. Μπορεί να έχουν ακούσει για το Θεό χίλια δυο, να έχουν επηρεαστεί από ανέμους διδασκαλίες. Μπορεί να είναι γεμάτοι από πνεύματα. Και καλείσαι να πας εκεί σαν ένα άνθρωπος που έχει το Ευαγγέλιο, έχει μέσα του τη σοφία, έχει τη σύνεση, έχει το φάρμακο για να θεραπευτεί η καρδιά του και η πληγή του, να γίνουν τα πρώτα αγγίγματα μέσα του. Δεν είναι απλά πράγματα, αδερφοί. Μας έχει δώσει ο Κύριος όμορφα στοιχεία. Αμήν. Αλλά από την άλλη, δεν είναι αδύνατο να γίνουν. Γιατί ο Κύριος μας διάλεξε ψαράδες. Αμήν. Μας διάλεξε σαν τον Μαθαίο, τελώνιδες. Όμως, ο Κύριος ξέρει έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Πέτρο και είναι ψαράς, να τον αλλάξει ο Κύριος, και μαζί με την αλλαγή αυτή που κάνει ο Κύριος στον Πέτρο, να αλλάξει και ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον Πέτρο. Μπορούμε να έχουμε επιρροή σε ανθρώπους? Γιατί σε κάλεσε ο Κύριος εδώ πέρα? Είναι μόνο για να σώσεις τη ψυχή σου, για να σωθείς εσύ? Αμήν. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει μέσα στην εκκλησία, έχουν νιώσει τη σωτηρία του Κυρίου, είναι εντάξει μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Προοδεύουν πνευματικά. Αμήν. Είναι όμως άλλοι που θέλουν τι να κάνουν? Θέλουν να ασχοληθούν, να μιλήσουν. Αλλά όταν θέλεις να ασχοληθείς και θέλεις να μιλήσεις, σε παρακαλώ, αδερφέ και αδερφή, πρέπει να μάθουμε να έχουμε επίγνωση της καρδιάς του Κυρίου. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχεις γνώση, αλλά να έχεις και επίγνωση. Δεν αβαραστεί το Κύριος σε θυσίες, αλλά θέλει ο Κύριος να έχεις τι? Έλεος. Να έχεις χάρη. Αμήν. Να καταλαβαίνεις πώς πρέπει να μιλήσεις σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος και κάθε γεγονός είναι διαφορετικό. Αμήν. Κάθε τι που περνάει ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται το ίδιο. Μπορεί να έχεις μπροστά σου ένα φωνιά και δίπλα το άλλον ένα φωνιά. Είναι ίδιοι? Ο ένας μπορεί να σκότωσε, ξέρω εγώ, γιατί? Γιατί είχε μίσος, είχε φόνος, είχε οτιδήποτε. Ο άλλος μπορεί να είναι σαν τον άλλο τον κριτικό που του σκότωσαν το παιδί και σου λέει εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη. Έκρυψε το πιστόλι εκεί και λέει τα σκότωσα, ησύχασα εγώ, ησύχασα και το παιδί μου, τώρα κλείστε με φυλακή. Ο άλλος μπορεί να σκότωσε γιατί του κλέψε ένα μέτρο από το χωράφι. Όλες οι καταστάσεις αυτές είναι ίδιες? Οι συμπεριφορές είναι ίδιες? Σε όλους θα δώσουμε ντεπών? Σε όλους θα δώσουμε ασπιρίνη? Δεν πιάνει το φάρμακο, αδερφή. Δεν αλλάζει τίποτα. Νόμιζα ότι είχα ψήξει. Πήρα έμπλαστρα, έβαζα. 5 η ώρα τα μεσάνυχτα ξυπνούσα από τον πόνο. Και μια μέρα λέω δεν πάει άλλο. Τραβάω το έμπλαστρο και μόλις το τράβηξα ίσιοσα. Λέω αμάν, κάτι άλλο έχω, δεν έχω ψήξει. Βάζω πάγο, ηρέμησα. Τόσο καιρό του δίνα ζεστά και πονούσε. Του βάλα παγωμένα, ίσιοσε. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αμήν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας δώσει τη διάκριση να μπορούμε να ξεχωρίσουμε πράγματα. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν τοξικολογία. Υπάρχει φαρμακοκινητική. Υπάρχει κοσμετολογία. Υπάρχει μοριακή βιολογία. Μέχρι εκεί είμαστε. Ούτε τα μισά δεν είπα. Διάλεξα μερικά. Για να γίνεις κάτι, πρέπει να έχεις γνώση αυτού που κάνεις. Αμήν. Έχουμε έρθει εδώ για θεραπεία. Και ο Κύριος μας κάλεσε να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Λέει μέσα στο λόγο του, στην προς Ρωμαίους, στο 15 και 1. Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αμήν. Λέει, οφείλουμε. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί εν Κυρίω, οφείλουμε να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Όταν λέει τα ασθενήματα, τι εννοεί? Τι είναι η ασθένεια? Η αρρώστια? Για αρρώστια εδώ μιλάει. Είναι αδυναμίες. Είναι δυσκολίες. Είναι πράγματα που για μένα μπορεί να είναι εύκολα, αλλά για κάποιον άλλο τι είναι? Δύσκολα. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι τι? Δυνατός. Είναι εύκολο. Ξέρεις, να του πω κάτι. Αδερφέ, πρέπει να κάνεις αυτό. Και εκεί τελειώνουν όλα. Μα αν ήταν δυνατός, θα το έκανε. Αμήν. Όμως είναι αδύνατος να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν εύκολο να πεις, ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, ο Κύριος δεν θέλει να καπνίζουμε. Πρέπει να το κόψεις. Τελεία και παύλα. Είσαι αμαρτωλός μπροστά στον Κύριο άμα καπνίζεις. Μα το ξέρω. Το γνωρίζω. Αλλά δεν μπορώ. Ποιοι έχουμε αμαρτίες που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στον Κύριο? Έχει κάποιον που είναι ελεύθερος? Άρα όλοι τι είμαστε? Τι είμαστε? Αδύναμοι. Σε κάποιο τομέα ο κάθε ένας μας τι είναι? Αδύναμος. Και θαυμάζω τον Κύριο ότι έχει βάλει αδύναμους να υπηρετούν τι? Αδύναμους. Αμήν. Αλλά εκεί που εγώ νιώθω δυνατός, ο Κύριος με έχει βάλει να μπορώ να σηκώσω το βάρος του αδερφού μου. Θα πάω, θα ξαναπάω, θα μιλήσω, θα ξαναμιλήσω, θα προσευχηθώ. Δεν θα κουραστώ. Αμήν. Δεν θα κουραστώ. Γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει. Είναι εδώ μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο είμαστε εδώ μέσα? Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ? Θέλουμε τον Κύριο, τον αγαπάμε τον Κύριο. Παρόλο που έχουμε τις αδυναμίες μας, είμαστε εδώ γιατί τον αγαπάμε. Και δεν είναι εδώ κανένας να κατακρίνει κανέναν. Αμήν. Ο Κύριος μας μαθαίνει όχι να κρίνουμε τους ανθρώπους, όχι να κατακρίνουμε τους αδερφούς μας, αλλά να βοηθούμε τους αδερφούς μας. Γι' αυτό μας λέει, εάν είσαι δυνατός, έχεις όφελος να βαστάζεις την αδυναμία του αδερφού σου. Όταν το διάβαζα αυτό, γιατί ο Κύριος παρακάτω τι μας λέει, λέει στην προς Ρωμαίους το 14, είναι στο προηγούμενο κεφάλαιο, 14 και 1. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε, όχι λες σε φιλονικίες διαλογισμών. Πού ασθενεί ο άνθρωπος? Στην πίστη. Αμήν. Τι λέτε, ασθένησε ποτέ ο Κύριος, ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ελάτε. Αν ένιωσε, πού ένιωσε? Ο Ιησούς ένιωσε αδυναμία όταν κουβαλούσε το σταυρό. Ήταν εξασθενημένος. Ήταν έτοιμος να πέσει. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αγκάρεψαν οι Ρωμαίοι το Σίμωνα, τον Κυριναίο. Για ποιο λόγο τον αγκάρεψαν? Να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Ξέρετε, δεν τα γράφει τυχαία αυτά ο λόγος μέσα. Πάρα πολλές φορές μας λέει ο Κύριος, ας βαστάξει ο καθένας στο σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Το λέει ο Κύριος. Αμήν, το λέει. Άρα τι δουλειά έχω εγώ με το σταυρό σου, αδερφέ? Εγώ κουβαλάω το δικό μου. Αμήν. Κι όμως έχεις. Όταν βλέπεις ότι ο αδερφός σου λυγίζει και δεν μπορεί να κρατήσει πλέον το σταυρό για να φτάσει μέχρι το Γολγοθά του, γιατί ο Θεός θέλει να φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι τέλος θέλει να φτάσουμε. Μετά έχει Ανάσταση. Αμήν. Ναι, έχει η πορεία μας μέχρι το Γολγοθά δυσκολία. Έχει. Για όλους μας είναι αυτό. Σηκώνουμε όλοι ένα σταυρό. Άλλος σηκώνει πιο βαρύ, άλλος πιο ελαφρύ. Για τον κάθε ένα ο ζυγός αυτός που σηκώνει, το φορτίο αυτό που σηκώνει είναι βαρύ. Ποιος νομίζει ότι το φορτίο του αδερφού του είναι πιο ελαφρύ? Όλοι λένε πιο ελαφρύ είναι το φορτίο σου. Ξέρεις τι τραβάω εγώ? Ξέρεις τι? Ρωτάς έναν παντρεμένο και λέω, μακάρι να ήμουν ελεύθερος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω. Ρωτάς έναν ανήπαντρο, τι σου λέει? Θέλω να είμαι παντρεμένος. Ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω? Άρα όλοι μας κουβαλάμε ένα σταυρό, είτε παντρεμένοι, είτε ανήπαντροι, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε ο άνθρωπος είναι έτσι. Εκεί λοιπόν που κουβαλάει το σταυρό του και βλέπεις τον αδερφό σου να πέφτει, να γονατίζει, τι κάνεις? Τι κάνεις? Μπορεί να συμπεριφερθείς έστω και σαν το Σίμωνα που το ένιωσε ότι ήταν τι? Γιατί λέει μέσα ο λόγος τον αγκάρεψαν. Δεν είναι και πολύ καλό, ε? Είμαστε χρήσιμοι ο καθένας και όλοι μαζί σαν το σώμα του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο καθένας έχει τις αδυναμίες του, ο καθένας μας έχει τα δυνατά του σημεία. Και εκεί που ο άλλος αδυνατεί, μπορεί ο άλλος να είναι δυνατός και να σε σηκώσει. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι το σώμα του το έκανε διαφορετικό. Άλλα είναι τα χέρια, άλλα είναι τα πόδια. Το συγκέρασε ο Κύριος όλο του το σώμα. Για να τι? Για ποιο λόγο λέει το έκανε έτσι ο Κύριος? Για να έχει ο κάθε ένας μας την ανάγκη του άλλου. Φτάνει αυτό που θα πούμε να είναι μια σωστή συμβουλή. Αμήν. Να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Λέει στην προς Ρωμαίους, το λέω στη δημοτική για να το καταλάβουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους λοιπόν στο 14:1, το διαβάσω στο βάμα πρώτα. Το δε ασθενδούντα κατά την πίστη προσδέχεστε, ουχή εις φιλονικίας διαλογισμού. Το διαβάσουμε λίγο στην καθομιλουμένη, τη δημοτική. Λέει επίσης τον αδύνατο στην πίστη αδερφό σας να τον συμπαραστέκεστε, χωρίς να κριτικάρετε τις απόψεις του. Και μάλιστα το λέει παρακάτω. Λέει ένας, για παράδειγμα, πιστεύει πως επιτρέπεται να φάει απ' όλα. Ενώ αντίθετα κάποιος άλλος που είναι αδύνατος στην πίστη τρώει μόνο χόρτα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα κάνουμε? Ναι, ο Θεός μας λέει ότι μπορούμε να φάμε κρέας, μπορούμε να φάμε γλυκά, μπορούμε να φάμε το ένα, μπορούμε να φάμε το άλλο. Και έρχεται ένας αδερφός και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω αυτά, θέλω να τρώω χόρτα μόνο. Είμαι χορτοφάγος. Και εσύ τι θα πιάσεις, θα το ανοίξεις τη γραφή και θα του λες, κοίτα εδώ τι γράφει, αδερφέ. Εδώ λέει ότι μπορούμε να φάμε. Όχι. Κάνει κάποια αμαρτία ο αδερφός σου? Δεν κάνει καμιά αμαρτία. Εσύ γιατί προσπαθείς να τον πείσεις να φάει? Και αν αυτός είναι χορτοφάγος, πρέπει εσένα να προσπαθεί να σε πείσει να φας χόρτα? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί να μπλέκουμε μέσα σε αυτούς τις φιλονικίες? Υπάρχει κανένας λόγος? Αυτός για το Θεό το κάνει αυτό και τρώει χόρτα, θέλει να είναι καλή η υγεία του, και ο άλλος θέλει να τρώει τα κρέατα του, θέλει να τρώει τα γλυκά του, θέλει να πίνει την κοκακόλα του και δεν τον ενδιαφέρει. Το πολύ πολύ το σώμα του θα χαλάσει, την ψυχή του δεν την χαλάει. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ψυχή του. Χαλάει η ψυχή του? Όχι. Τι σε πειράζει λοιπόν αυτό το πράγμα? Άστο στην κρίση του αλουνού να κάνει αυτό που θέλει. Εάν δεν αμαρτάνει μπροστά στον Κύριο, μην μιλάς. Γι' αυτό λέει, ο άλλος είναι αδύναμος, λέει, στην πίστη. Αμήν. Πώς το χαρακτηρίζει τον άνθρωπο? Αδύναμο. φοβάται ίσως. Κάνει την χορτοφαγία του, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Όμως, ο λόγος του Κυρίου μας λέει να συμπεριφερθούμε σαν γιατροί της ψυχής. Αμήν. Αυτό που έχει περισσότερο σημασία για μας είναι να είμαστε θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου. Εάν έχουμε γνώση για κάποιο πράγμα, μπορεί μέσα στη συζήτησή μας μιλάμε. Αμήν. Είμαστε ελεύθεροι να μιλάμε. Χωρίς να επιβάλλουμε ένα στη γνώμη στον άλλο. Να ξέρουμε τα όρια μας ποια είναι. Αμήν. Μην υπερβαίνεις τα όρια. Μην περνάς τα όρια. Ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές μας. Είναι ερωτευμένος με τις ψυχές μας. Και αυτές θέλει να τις δει να είμαστε αιώνια μαζί Αμήν. Του. Οπότε να βλέπεις τα όρια που σου έχει δώσει ο Κύριος. Ένας λοιπόν για παράδειγμα λέει ότι επιτρέπεται να φάει απ' όλα, ενώ αντίθετα κάποιος άλλος είναι αδύνατος στην πίστη, τρώει μόνο χορταρικά. Εκείνος λοιπόν που τρώει απ' όλα, τι λέει, αυτή είναι στάση καρδιάς, να μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει απ' όλα. Από πού ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό? Από την καρδιά σου. Μην το περιφρονείς. Το ίδιο και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, να μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Αφού ο Θεός τι τον έκανε, το δέχτηκε. Τι λέτε, εάν εγώ πιω την Coca-Cola μου, ξέρω εγώ, ή φάω τα γλυκά μου, ο Θεός δεν με δέχεται? Ναι, κάνω κακό στον οργανισμό μου, θα φύγω κάποια στιγμή από ζάχαρο. Εγώ θέλω να φύγω από ζάχαρο. Να ζήσω μια γλυκιά ζωή. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία? Κοντεύεις να πεθάνεις με το ζάχαρο, θέλω να φάω μια τούρτα ολόκληρη. Αφού θα πεθάνω, μου θα πεθάνω. Μην κατακρίνουμε τους αδερφούς μας για πράγματα που δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Αμήν. Μη. Πρέπει να προσέχουμε. Επομένως λέει, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένο υπηρέτη? Αν στέκεται ή πέφτει, αφορά τον ίδιο τον Κύριό του. Όμως θα σταθεί τελικά, γιατί έχει τη δύναμη ο Θεός να το στερεώσει. Αμήν. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, ποιοι είμαστε εμείς που τα κρίνουμε? Ο Κύριος λέει όμως έχει τον τρόπο του να το στερεώσει. Αμήν. Θα το στερεώσει μέσα από το λόγο, μέρα με τη μέρα. Θα φέρει καταστάσεις. Όταν ο Κύριος ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ και να βγάλει τον υποσκελισμό από μέσα του, το έφερε το Λάβαν. Έχει ο Κύριος τους τρόπους του. Αμήν. Θα σε περάσει μέσα από την παιδεία του. Πατέρας μου κάπνιζε. Πάει στο γιατρό, του λέει, Παυλή, ο γιατρός, ή θα το κόψεις μαχαίρι ή θα σε κόψει αυτό. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Την άλλη μέρα το κόψε. Δυνατός είναι ο Κύριος να τον αλλάξει. Να το στερεώσει. Έστω και άπιστος άνθρωπος. Ας τον πούμε άπιστο. Πήρε απόφαση και το κόψε μαχαίρι. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που ο Κύριος θα σε φέρει απέναντι στο πρόβλημά σου. Και αν τον αγαπάς, λέει, ότι ο Κύριος είναι δυνατός να σε στερεώσει. Αμήν. Άρα εμπιστευόμαστε τις καρδιές των ανθρώπων, εμπιστευόμαστε τα αδέρφια μας πού? Πού τα εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Στον Κύριο. Αμήν. Εδώ ο Κύριος κάθε φορά που ερχόμαστε, ψάλουμε, το λατρεύουμε, κάνει εργασία με στη ψυχή μας. Το κάνει. Μια με το ένα κήρυγμα, μια με το άλλο, μια με τον ένα αδερφό που κηρύττει, μια με τον άλλο αδερφό που κηρύττει. Ο Κύριος μέσα σε αυτή την ποικιλία που μας δίνει από το φαγητό του, μας δίνει, αν είσαι ο χορτοφάγος, μπορεί το κήρυγμά μου, ξέρω εγώ, να μην σ' αρέσει. Μπορεί να πετάω κρέατα εγώ. Ο Κύριος σηκώνει και άλλους αδερφούς που πετάνε χόρτο. Αμήν. Και θα φάμε. Έχει ποικιλία ο Κύριος. Αμήν. Έχει ποικιλία από ιδέες. Έχει ποικιλία από αποκαλύψεις. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τον όμορφο αυτό λόγο του που τι μας κάνει. Μας χτίζει, μας αλλάζει. Είναι δικιά του δουλειά να μας στερεώσει. Είναι δικιά του δουλειά. Επίσης λέει, ένας μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ μιας μέρας και της άλλης, ενώ ένας άλλος θεωρεί ίδιες όλες τις μέρες. Ο καθένας ας κρατά τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Τώρα, ξέρετε, λένε, λέει ο λόγος του Κύριου ότι πρέπει να υπάρχουν αγρανάπαυση. Να ξεκουράζει το αγρός, να ξαναφυτέψει. Δεν μπορείς να φυτέψεις πατάτες και φέτος και του χρόνου και του αντίχρονου και το χωράφι να έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Υπάρχει νόμος μέσα που θέλει αγρανάπαυση. Σήμερα δεν κάνουν αγρανάπαυση και τι κάνουνε? δώσ' το εκεί λίπασμα, δώσ' το εκεί λίπασμα, δώσ' το εκεί λίπασμα. Και τι κάνουμε? Τρώμε λίπασμα. Υπάρχουν νόμοι. Ο Θεός τους έθεσε, αυτοί είναι οι νόμοι εκεί. Όμως εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ο καθένας τον άλλο. Ας κρατάει, λέει, ο καθένας τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Εκείνος που ξεχωρίζει κάποια μέρα, το ξεχωρίζω να αγιάζω κάποια μέρα, για τον Κύριο τη ξεχωρίζει. Μα και εκείνος που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις μέρες, πάλι για τον Κύριο τον κάνει. Και εκείνος που τρώει απ' όλα, τρώει τιμώντας τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί τον Θεό. Και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, το κάνει επίσης για να τιμήσει τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί και αυτός τον Θεό. Άλλωστε κανένας από μας δεν ζει πια για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Αμήν. Έχουμε πάρει μια απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο, και αν είναι να πεθάνουμε, να πεθάνουμε για αυτόν. Την έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Αμήν. Γιατί βέβαια, αν ζούμε για τον Κύριο, ζούμε, και αν πεθάνουμε για τον Κύριο, πεθαίνουμε. Επομένως, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, σε ποιον ανήκουμε? Στον Κύριο. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη δεύτερη ζωή μας. Αμήν. Είναι αδιάφορος για αυτήν. Και μιλάμε ότι είναι αδιάφορος γιατί αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία για να φτιάξει ο χαρακτήρας μας. Εάν αυτή η δοκιμασία κρατήσει 100 χρόνια, 150, δεν αλλάζει κάτι. Προσπαθούν κάποιοι, 100 χρονών και εντάξει. Και πόσο πέθανε ο Ιησούς? Στα 33,5. Όχι, το κακομοίρι ήταν νέος, νεαρός πάνω στο σταυρό. Είχε χρόνια μπροστά του ακόμα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Αδικία όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν νιώθουμε? Έτσι νιώθω για αυτά τα παιδιά που χαθήκανε στα Τέμπη. Ο Θεός όμως μπορεί να τα έχει κοντά του. Αμήν. Και αυτό με αναπαύει. Ο Ιησούς που ήτανε μετά? Την άλλη μέρα, μετά 3 μέρες από τη σταύρωσή του, τι έκανε? Πού ζητάτε τον νεκρό ανάμεσα στους ζωντανούς? Αναστήθηκε. Έκατσε, λέει, στα δεξιά του Πατρός. Οι γυναίκες τον κλαίγανε, πάμπου, χτυπούσαν τα στήθια τους. Και τους λέει ο Κύριος, μην χτυπάτε για μένα τα στήθια σας, μην κλαίτε για μένα. Να κλαίτε για σας και για τα παιδιά σας. Αμήν. Πόσο χρονών πέθανε ο Ιωάννης? Άνθρωπος του Κυρίου αποκεφαλίστηκε. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος? Μεγαλύτερος, λέει, του Ιωάννη δεν πέρασε. Αμήν. Ένας άνθρωπος που η διακονία του κράτησε μερικούς μήνες. Η διακονία του. Για τον Κύριο ζει. Για τον Κύριο πεθαίνει. Έτρωγε ακρίδες και μέλι. Άτε τώρα να τον είχε στον Ιωάννη αυτό στην εκκλησία μέσα. Και να του λέγες, άδερφε, γιατί τρως ακρίδες και μέλι? Ο Θεός μας έδωσε τα παϊδάκια για να τα απολαμβάνουμε. Πήγα προχτές εκεί πέρα, κάτι παϊδάκια. Για τον Κύριο το κάνει. Αμήν. Για τον Κύριο το κάνει. Ο Κύριος το έγραψε αυτό. Και από την άλλη, ο Ιησούς τι έκανε? Παϊδάκια, παϊδάκια. Τον καλούσαν, έτρωγε παϊδάκια. Του βάζανε κρασί, έπινε ο Κύριος. Δεν ήταν πότης μέθησος, έπινε. Ο Ιωάννης τι έκανε? Έβλεπε το ποτό και μακριά. Και λέει ο Κύριος, ήρθε ένας άνθρωπος που τρώει και πίνει, δεν το δέχεστε. Ήταν ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε, δεν το δέχεστε κι αυτόν. Δεν έχει σημασία, αδερφέ. Θα πεις, γιατί ο Ιωάννης δεν έτρωγε και ο Ιησούς έτρωγε? Υπάρχει καμία σημασία? Αφιερωμένος ο ένας στο Θεό, αφιερωμένος κι άλλος στο Θεό. Διάλεξε ποιον δρόμο θέλεις να πάρεις. Θες να πάρεις του Ιησού, πάρ' Θες να πάρεις του Ιωάννη, πάρ' τον. Γιατί, στο λέει στο 9, ακριβώς για αυτό το σκοπό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και έζησε, ώστε να πάρει την κυριαρχία του και εκείνους που έχουν πεθάνει και εκείνους που ζουν. Εσύ λοιπόν, γιατί επικρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ ο άλλος, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Άλλωστε όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό είναι που πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας. Να ζούμε πάντα με το φόβο του Κυρίου. Όταν μιλάς με κάποιον αδερφό, πρόσεχε τι του λες. Δεν είσαι ο πάνσοφος. Έρχονται αδέρφια και με ρωτάνε κάποια πράγματα για τα κληρονομικά του, το ένα του, το άλλο. Λέω, κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δεν με έβαλε για αυτό το λόγο. Αμήν. Δεν με έβαλε ο Κύριος να μου πεις αν θα αλλάξεις δουλειά, δεν αλλάξεις, αν πάρεις άλλο αυτοκίνητο ή αν δεν πάρεις, ή αν πάρεις άλλο σπίτι, ή αν δεν πάρεις, ή αν αφήσεις. Δεν με έβαλε. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ για αυτή τη δουλειά. Ο Κύριος με έβαλε να υπηρετώ την ψυχή του ανθρώπου. Αμήν. Όμως σαν φίλος μπορώ να δώσω μια συμβουλή. Σαν φίλος. Και το λέω πάντα. Αδερφέ, δεν σου λέω να το κάνεις αυτό και να πεις, ξέρεις κάτι, ο Ποιμένας μου είπε να αγοράσω άλλο σπίτι. Όχι, αδερφέ, δεν σου είπα εγώ κάτι τέτοιο. Σαν φίλος. Όπως κάτσαμε σε μια συζήτηση και μιλήσαμε και μιλάμε σαν φίλοι όλοι, και μπορεί ο καθένας να πει μια κουβέντα στον άλλο και να δώσει μια φιλική συμβουλή, θα το κάνω σαν φίλος. Δεν πάει να πει ότι είναι νόμος αυτό. Αμήν. Όταν θα πω κάτι που αφορά την Εκκλησία, ναι. Γιατί θέλουμε να βαδίζουμε όλοι με ένα πνεύμα, με μία πίστη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θέλω να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Όπως πήγε ένας αδερφός και είπε του Κυρίου, πήγαινε και πείσε τον αδερφό μου για την κληρονομιά, πώς θα τη μοιράσουμε την κληρονομιά. Και λέει, ποιος με έβαλε ανάμεσά σας? Δεν είμαι εδώ για να σας πω τι να κάνετε για την κληρονομιά αυτή. Οπότε θέλω κάποια πράγματα να ξεχωρίσουμε και να μπορούμε να ξέρουμε τη θέση που ανήκουμε. Λέει, αφού λέει, στη γραφή διαβάζουμε, ζω εγώ, λέγει Κύριος, γι' αυτό μπροστά σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα αναγνωρίσει το Θεό. Άρα λοιπόν, και τελειώνουμε με αυτό, άρα λοιπόν ο κάθε ένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Για ποιον θα δώσεις? Για τον εαυτό σου. Αμήν. Και για να έχει ο Κύριος το μέτρο του γεμάτο έλεος και χάρη για σένα, τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Να έχεις το μέτρο σου για τους αδερφούς σου πώς? Γεμάτο έλεος και χάρη. Αμήν. Γιατί ο Κύριος όταν θα πιάσει το μέτρο να σε μετρήσει, πώς θα σε μετρήσει? Ανάλογα με αυτό το μέτρο που εσύ μετρούσες. Θα σου πει, για φέρουμε αυτό το μέτρο που χρησιμοποιούσες. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Αμήν. Και η δικαιοσύνη του στέκεται πάνω στον τρόπο που εμείς κάναμε χάρη και έλεος. Αμήν. Να έχουμε επίγνωση, όπως διαβάσαμε παραπάνω το εδάφιο, να έχουμε επίγνωση του Θεού ότι ο Θεός είναι γεμάτος χάρη, λέει, και έλεος. Είναι πολύ έλεος ο Κύριος. Αυτή είναι η επίγνωση. Να ξέρεις ότι ο Κύριος είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος έλεος. Οπότε όταν κρίνεις, ας είναι το μέτρο σου μεγάλο για τους αδερφούς σου. Αμήν. Για να μπορώ και εγώ να βρω τι? Χάρη μπροστά στον Κύριο. Επομένως, λέει, ας μην κρίνουμε πια ο ένας τον άλλο, αλλά προτιμήστε καλύτερα να πάρετε αυτή την απόφαση. Να μην δημιουργείτε αφορμές να σκοντάψει ο αδερφός σας ή να κλονιστεί η πίστη του. Αμήν. Να μην δημιουργούμε αφορμές. Ναι, μπορεί να σκοντάψει. Είναι έτσι? Μπορεί να κλονιστεί η πίστη του. Δεν είμαστε πάντα αιτία εμείς που φεύγει κάποιος. Μπορεί να γίνει. Αλλά να μην γίνω εγώ αφορμή ή να σκοντάψει. Να μην δώσω εγώ την αφορμή να σκοντάψει ο αδερφός μου. Και αυτό είναι που προσέχω πάρα πολύ. Και λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μπορώ να μην γίνομαι η αφορμή ώστε να σκοντάψει κάποιος. Γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά σε σένα. Και εγώ δεν θέλω να είμαι κακός γιατρός. Αμήν. Δεν θέλω να είμαι κακός φαρμακοποιός. Θέλω να είμαι ένας γιατρός ή ένας φαρμακοποιός, γιατί εδώ είναι το νοσοκομείο του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μην είμαστε σαν το εσύ, το νοσοκομείο αυτό. Αμήν. Που πας και έχει έλλειψη από γιατρούς. Έχει έλλειψη από νοσοκόμες. Έχει έλλειψη από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα. Εδώ θέλει να λειτουργούν όλα. Θέλει ο Κύριος να έχουμε ασθενοφόρα. Αμήν. Κάποιοι αδερφοί τρέχουν. Κάποιοι αδερφοί είναι σαν τους νοσοκόμους. Θα κάνουν την ένεση, το ένα, θα βοηθήσουν εκεί που μπορούν να βοηθήσουν, θα καθαρίσουν. Άλλος είναι χειρούργος. Και ξέρετε, χειρουργία υπάρχουν πολλά, ε. Να κάνεις ένα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Να κάνεις κάτι στον εγκέφαλο, που είναι λεπτά τα πράγματα. Εκεί πρέπει να λειτουργήσεις με πολύ λεπτές ισορροπίες. Λίγο να κουνηθεί το χεράκι σου, τα χάλασες όλα, τελείωσε. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν έναν γιατρό να έχει Πάρκινσον? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Οπότε, αδερφοί, ας μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου όσον αφορά τα αδέρφια μας. Αμήν. Και όλους αυτούς που είναι έξω. Να μπορέσουμε να φερθούμε σαν γιατροί, σαν φαρμακοποιοί, σαν νοσοκόμοι, σαν ΕΚΑΒ. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Και να μπορεί ο καθένας να έρθει εδώ και να βρει θεραπεία μες στην καρδιά. Αυτό θέλει ο κόσμος. Αμήν. Πρώτα λοιπόν πρέπει εμείς να μάθουμε να λειτουργούμε έτσι, να έχουμε επίγνωση του Κυρίου μας, το τι μας θέλει ο Κύριος να κάνουμε μέσα στις ζωές των ανθρώπων, για να μπορέσουμε μετά να το δώσουμε. Αν λοιπόν θέλεις να γίνεις χειρούργος, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι έχει πάρα πολύ δρόμο. Αμήν. Αν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τόσο χρόνο επένδυση, πόσο χρόνο επένδυση πρέπει εσύ να δώσεις στο λόγο του Κυρίου? Πόσο χρόνο επένδυση πρέπει να δώσεις στην προσευχή σου, ώστε ο νόμος να μετατραπεί μέσα σου σε τι? Σε πνεύμα. Να μην του δώσεις ξέρω τον νόμο. Α, το ξέρω. Ο νόμος είναι αυτός. Τα, τελείωσε. Θυμάμαι μια φορά έτρεχα. Πήγαινα 160 πρέπει να ήταν. 150-160 και ήμουνα στη διασταύρωση εκεί στο, κοντά στη Γεωργιούπολη. Είναι που έχει και κάμερες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται εκεί το μέρος. Και έχει κάμερες εκεί. Αλλά πριν τις κάμερες είχε τροχέα. Τότε κάνανε μπλόκο. Μου σταματάει ένας τροχονόμος. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, 70 χιλιόμετρα γράφει. Εσύ πήγαινες 150. Είχε το ραντάρ. Μου λέει, 150 πήγαινες. Του λέω, το ξέρω, του λέω, ότι πήγαινε 150. Και μάλιστα μου ανάψαν και φώτα. Αλλά εγώ λέω, δεν σταμάτησα. Γιατί θα χάσω το αεροπλάνο, του λέω. Σε παρακαλώ, του λέω, γράψε με και φεύγω. Μου λέει, το εισιτήριό σου. Του δείχνω το αυτό, με γράφει για ένα λαμπάκι. Μου λέει, άκου και να τρέχεις, μου λέει, δεν κερδίζεις χρόνο. 5-10 λεπτά θα κερδίσεις, δεν κερδίζεις παραπάνω. Μου λέει, φύγε. Εάν αυτός ήταν του νόμου, τι θα έκανε? Ποιο δίπλωμα? Και το αυτοκίνητο. Θα μου έλεγε, γερανός εδώ και μαζί με το γερανό. Και όπου θέλει να σπάει το αυτοκίνητο. Αρχόταν ο γερανός, θα έλεγα στο αεροδρόμιο να μου πάρει. Θα το αφήσει και το αυτοκίνητο εκεί. Όταν όμως βλέπει, ναι, υπάρχει. Έχει χάρη. Και είναι σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο να τους βρίσκουμε. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς χάρη. Δεν είναι ωραία η χάρη? Αμήν. Η χάρη είναι ωραία. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύουμε το πρόσωπό σου, Κύριε, πάνω στο πρόσωπο της γης, Πατέρα Άγιε. Μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύσουμε την καρδιά σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε, γιατί δεν έχουμε κατανόηση, Κύριε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε, αυτό το βάθος της καρδιάς σου, της αγάπης σου, Κύριε, του ελέους σου, Κύριε, της μακροθυμίας σου, Κύριε, της πολυεσπλαχνίας σου, Πατέρα Άγιε, όλα αυτά τα επίθετα, Κύριε, που σε ακολουθούν, Πατέρα Άγιε, όπως τα είδε, Κύριε, ο Ηλίας, Κύριε, καθώς πέρασες, Κύριε, από μπροστά του, Πατέρα. Αυτός νόμιζε ότι ήσουν στο σεισμό, Κύριε, ήσουν στη φωτιά, Πατέρα Άγιε, αλλά εσύ ήσουν σε αυτό τον άνεμο, Κύριε, το λεπτό, Πατέρα Άγιε. Και είδε, Κύριε, όλο αυτό που σε ακολουθούσε, Πατέρα, την αγαθότητά σου, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, να κατανοήσουμε, Κύριε, την καρδιά σου, Πατέρα, να την καταλάβουμε, Κύριε Σου Χριστέ, γιατί μέσα μας, Κύριε, υπάρχει μια σκληρή καρδιά, Κύριε, και εσύ μας είπες ότι σε αυτή την καινούρια διαθήκη θα μας δώσεις μια καινούρια καρδιά, Πατέρα Άγιε. Και είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτή την καρδιά, Πατέρα Ιησού Χριστέ, Κύριε. Όχι απλά για μας, Πατέρα, αλλά για να εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη σου, να εκφράσουμε το θέλος σου, Πατέρα, στους αδερφούς μας, στις αδερφές μας, Πατέρα, να εκφράσουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, στον κόσμο, Κύριε, σε να βρει παρηγοριά, Κύριε Ιησού μου, μέσα στην εκκλησία σου, Κύριε, να βρει θεραπεία, Κύριε, μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα. Δώσε μας, Κύριε, το πνεύμα του νόμου, Πατέρα. Να κρατήσουμε τον αγιασμό, Πατεράγε, αλλά και την δική σου καρδιά, Πατέρα, της συγχώρεσης, της αγάπης, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Πατεράγια. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τις αδερφές μου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά μας, Κύριε, που κάνεις θαυμάσια, Πατεράγια. Και θέλω, Κύριε, το έργο σου, Κύριε, να το τελειώσεις, Πατεράγια. Μη σταματήσει ο ζήλος σου, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγια. Αλλά να αυξάνει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, μέχρι να τελειώσεις, Κύριε, το έργο σου στον κάθε ένα μας, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 45. Τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να κρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού, και φώνησεν, εκβάλλεται πάντας απ' εμού, και δεν έμεινεν ουδής μεταυτού, ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζετο εις τους αδελφούς αυτού, και αφήκε φωνήν μετακλαφθμού. Και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι, ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ, και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου έτι ζει», και δεν ειδύναντο οι αδελφοί αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράχθησαν εκ της παρουσίας αυτού. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, «Πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ», και επλησίασαν, και είπεν, «Εγώ είμαι Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίον επωλήσατε εις την Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δάς φανεί εις εσάς σκληρών, ότι με επωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθεν σας, διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνης επί της γης, και μένουσιν ακόμη 5 έτη εις τα οποία δεν θελείστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλεν έμπροσθεν σας, δια να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης, και να διαφυλάξω την ζωήν σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ σεις, αλλά ο Θεός. Και με έκαμε πατέρα εις τον Φαραώ και κύριον παντός του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης Αιγύπτου. Σπεύσαντες, ανάβητε προς τον πατέρα μου και είπατε προς αυτόν, ούτω λέγει ο υιός σου Ιωσήφ. Ο Θεός με έκαμε κύριον πάσης Αιγύπτου, κατάβηθη προς εμέ, μη σταθείς. Και θέλεις κατοικήσει εν γη γεσέν, και θέλεις είστε πλησίον μου, σύ και η υιοί σου, και η υιοί των υιών σου, και τα πίμνιά σου, και εαγέλε σου, και πάντα όσα έχεις. Και θέλω σε εκτρέφει εκεί, διότι μένουσιν ακόμη 5 έτη πείνης, για να μη έλθεις εις στέρησιν, σύ και ο οίκος σου, και πάντα όσα έχεις. Και ιδού, η οφθαλμή σας βλέπουσι, και η οφθαλμή του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου λαλεί προς εσάς. Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου, πάσαν την δόξαν μου εν Αιγύπτο, και πάντα όσα είδετε, και σπεύσαντες, καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και πεσών επί των τράχυλων Βενιαμίν του αδελφού αυτού, έκλαυσε. Και ο Βενιαμίν έκλαυσεν επί των τράχυλων εκείνου. Και κατά φυλή σας πάντα στους αδελφούς αυτού, έκλαυσεν επ' αυτούς. Και με τα ταύτα ομίλησαν οι αδελφοί αυτού με ταυτού. Και η φήμη οικούστη εις τον οίκον του Φαραώ λέγουσα, «Οι αδελφοί του Ιωσήφ ήλθον. Εχάρι δε ο Φαραώ και η δούλη αυτού». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Υπέ προς τους αδελφούς σου, τούτο κάμετε. Φορτώσατε τα ζώα σας και υπάγετε, ανάβητε εις γην Χαναάν. Και παραλαβώντες τον πατέρα σας και τα οικογενεία σας, έλθετε προς εμέ. Και θέλω σας δώσει τα αγαθά της γης Αιγύπτου και θέλετε φάγει το πάχος της γης. Και εσύ πρόσταξον, τούτο κάμετε. Λάβετε εις εαυτούς αμάξας εκ της γης Αιγύπτου, δια τα παιδεία σας και δια τας γυναίκας σας. Και σηκώσαντες τον πατέρα σας, έλθετε. Και μη λυπηθείτε την αποσκευή σας, διότι τα αγαθά πάσης της γης Αιγύπτου θέλουσιν είστε οι δικά σας. Και έκαμον ούτως οι υιοί του Ισραήλ, και ο Ιωσήφ έδωκεν εις αυτούς αμάξας κατά την προσταγήν του Φαραώ, έδωκεν εις αυτούς και ζωοτροφίαν για την οδόν. Εις πάντας αυτούς έδωκεν εις έκαστον αλλαγάς ενδυμάτων. Εις δε τον Βενιαμίν έδωκε 300 αργύρια και 5 αλλαγάς ενδυμάτων. Προς δε τον πατέρα αυτού έστειλε ταύτα 10 όνους φορτωμένους εκ των αγαθών της Αιγύπτου, και 10 θηλυκάς όνους φορτωμένας σίτων και άρτους και ζωοτροφίας εις τον πατέρα αυτού δια την οδόν. Και εξαπέστειλε τους αδελφούς αυτού και ανεχώρησαν. Και είπε προς αυτούς, «Μη συγχύζεστε καθοδόν». Και ανέβησαν εξ Αιγύπτου και ήλθαν εις γην Χαναάν προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Έτι ζει ο Ιωσήφ και είναι άρχον εφόλης της γης Αιγύπτου». Και ελιποθύμησεν η καρδία αυτού, διότι δεν επίστευεν αυτούς. Είπον δε προς αυτόν πάντα στους λόγους του Ιωσήφ, τους οποίους είχε νηπεί προς αυτούς, και αφού είδε τα σαμάξας τας οποίας έστειλεν ο Ιωσήφ δια να σηκώσω συν αυτόν, ανεζοπηρήθη το πνεύμα του Ιακώβ του πατρός αυτών. Και είπεν ο Ισραήλ, «Αρκεί, Ιωσήφ ο υιός μου έτι ζει, θέλω υπάγει και θέλω ιδί αυτόν πριν αποθάνω». Γένεσης, κεφάλαιο 46. Αναχωρήσας δε ο Ισραήλ με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού, ήλθεν εις Βίρσαβε και προσέφερε θυσίας εις τον Θεόν του πατρός αυτού Ισαάκ. Και είπεν ο Θεός προς τον Ισραήλ διοράματος της νυχτός, λέγον «Ιακώβ, Ιακώβ», ο δε είπεν «Ιδού εγώ», και είπεν «Εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός του πατρός σου, μη φοβηθείς να καταβήσεις Αίγυπτον, διότι έθνος μέγα θέλω σε καταστήσει εκεί. Εγώ θέλω καταβεί μετά σου εις Αίγυπτον, και εγώ βεβαίως θέλω σε αναβιβάσει πάλιν, και ο Ιωσήφ θέλει βάλει τα σχήρας αυτού επί τους οφθαλμού σου». Και σηκώθη ο Ιακώβ από Βίρσαβε, και έβαλον οι ιοί του Ισραήλ Ιακώβ τον πατέρα αυτών, και τα παιδεία αυτών και τα γυναίκας αυτών, επί τα αμάξας τας οποίας έστειλεν ο Φαραώ, για να σηκώσουν αυτών. Και λαβώντες τα κτίνη αυτών και τα υπάρχοντα αυτών, τα οποία απέκτησεν εν τη γη Χαναάν, ήλθον εις Αίγυπτον, ο Ιακώβ και πάν το σπέρμα αυτού με ταυτού, τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού με θεαυτού, τα στιγατέρας αυτού και τα στιγατέρας των ιών αυτού, και πάν το σπέρμα αυτού έφερε με θεαυτού εις Αίγυπτον. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των ιών Ισραήλ, των εισελθόντων εις Αίγυπτον. Ιακώβ και οι ιοί αυτού, Ρουβίν ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και οι ιοί του Ρουβίν, Ανόχ και Φαλού και Εζρών και Χαρμί. Και οι ιοί του Σιμεών, Ιεμουήλ και Ιαμίν και Αόδ και Ιαχίν και Σοάρ και Σαούλ, Ιός Χανανίτιδος. Και οι ιοί του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Και οι ιοί του Ιούδα, Ήρ και Αυνάν και Σιλά και Φαρές και Ζαρά. Ο Ήρ όμως και ο Αυνάν απέθανον εν τη γη Χαναάν. Και οι ιοί του Φαρές ήσαν Εζρών και Αμούλ. Και οι ιοί του Ισάχαρ, Θολά και Φουά και Ιώβ και Συμβρών. Και οι ιοί του Ζαβουλών, Σερέδ και Ελών και Ιαλεήλ. Ούτι είναι οι ιοί της Λίας, τους οποίους εγέννησεν εις τον Ιακώβ εν Παδάν Αράμ και δίναν την θυγατέρα αυτού. Πάσε εψυχέ οι ιοί αυτού και εθυγατέρες αυτού ήσαν 33. Και οι ιοί του Γάδ, Σιφών και Αγκή, Σουνί και Εσβών, Ιρί και Αροδί και Αριηλή. Και οι ιοί του Ασύρ, Ιεμνά και Ιεσουά και Ιεσουή και Βεριά και Σερά οι αδελφοί αυτών. Και οι ιοί του Βεριά, Έβερ και Μαλχίλ. Ούτι είναι οι ιοί της Ζελφάς, την οποίαν έδωκεν ο Λάβαν εις την Λίαν την θυγατέρα αυτού, και τούτους εγέννησεν εις τον Ιακώβ 16 ψυχάς. Ιδέ ιοί της Ραχήλ γυναικός του Ιακώβ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Εγεννήθησαν δε εις τον Ιωσήφ εν τη γη της Αιγύπτου Μανασής και Εφραήμ, τους οποίους εγέννησεν εις αυτόν Ασενέφ, η θυγάτηρ του Ποτιφερά, ιερέως της Ων. Και οι ιοί του Βενιαμίν ήσαν Βελά και Βεχέρ και Ασβίλ, Γυρά και Νααμάν, Ιχή και Ρος, Μουπίμ και Ουπίμ και Αρέδ. Ούτι είναι οι ιοί της Ραχήλ, οι γεννηθέντες εις τον Ιακώβ, πάσε ψυχέ 14. Και οι ιοί του Δαν, Ουσίμ. Και οι ιοί του Νεφθαλή, Ιασιήλ και Γουνί και Ιεσέρ και Σιλίμ. Ούτι είναι η ιοί της Βαλάς, την οποίαν έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ την θυγατέρα αυτού. Και τούτους εγέννησεν εις τον Ιακώβ, πάσε εψυχέ 7. Πάσε εψυχέ εισελθούσε μετά του Ιακώβ εις Αίγυπτον, έτινες εξήλθον εκ των μοιρών αυτού, χωρίς των γυναικών των ιών του Ιακώβ, πάσε εψυχέ ήσαν 66. Και οι ιοί του Ιωσήφ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν Αιγύπτο, ήσαν ψυχέ 2. Πάσε ψυχέ του οίκου του Ιακώβ, εισελθούσε εις Αίγυπτον, ήσαν 70. Απέστειλε δε ο Ιακώβ τον Ιούδαν έμπροσθεν αυτού προς τον Ιωσήφ, δια να καταβεί προ αυτού εις Γεσέν και ήλθον εις την γην Γεσέν. Ζεύξας δε ο Ιωσήφ την άμαξαν αυτού, ανέβην η συνάντησιν Ισραήλ του πατρός αυτού εις Γεσέν. Και ειδών αυτόν έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και έκλαυσε πολλήν ώραν επί των τράχυλων αυτού. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Ας αποθάνω τώρα, αφού είδαν το πρόσωπόν σου, διότι σύ έτι ζεις». Είπε δε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού και προς τον οίκον του πατρός αυτού, «Εγώ θέλω αναβεί και θέλω απαγγείλει προς τον Φαραώ και υπή προς αυτόν. Οι αδελφοί μου και ο οίκος του πατρός μου, ήτινες ήσαν εν τη γη Χαναάν, ήλθον προς εμέ. Οι δε άνθρωποι είναι ποιμένες, διότι άνδρες κτηνοτρόφοι είναι, και έφεραν τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών και πάντα όσα έχουσι. Εάν λοιπόν σας καλέσει ο Φαραώ και είπε ποιον το επιτίδευμά σας, θέλετε είπε άνδρες κτηνοτρόφοι είμαι θα η δούλη σου, εκ νεότητος ημών έως του νυν, και ημείς και οι πατέρες ημών, δια να κατοικήσετε εν τη γη γεσέν, διότι είναι βέληγμα εις τους Αιγυπτίους πας ποιμήν προβάτων. Ψαλμός μη σίγμα. Εις των πρώτων μουσικών δια τους Ιούς Κορέ, ο δι επί Αλαμόθ. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών, και αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών, και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρίακες αυτού θέλουν συνεφραίνει την πόλην του Θεού, τον Άγιον τόπον των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν ευασιλείε. Εδώ και φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν, και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ψαλμός μη ζήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός δια τους Ιούς Κορέ. Πάντες οι λαοί κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε εις τον Θεόν εν φωνή αγαλιάσεως. Διότι ο Κύριος είναι ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς εις ημάς και έθνη υπό τους πόδας ημών. Έκλεξε δι' ημάς την κληρονομίαν ημών, την δόξαν του Ιακώβ, τον οποίον ηγάπησε. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, ο Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ψάλατε εις τον Θεόν, ψάλατε. Ψάλατε εις τον βασιλέα ημών, ψάλατε. Διότι βασιλεύς πάσης της γης είναι ο Θεός. Ψάλατε μετά συνέσεως. Ο Θεός βασιλεύει επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί του θρόνου της αγιότητος αυτού. Οι άρχοντες των λαών συνήχθησαν μετά του λαού του Θεού του Αβραάμ. Διότι του Θεού είναι εασπίδες της γης. Υψώθης φόδρα.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξωση διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς περέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον, ως τις διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης.

ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τις εντολές και τις δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήτο στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, έπεσιν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει, εισελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και παν το πλήθος του λαού, προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνησε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην, και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολύ θέλουσι χαρή δια την γέννησιν αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει, και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού, και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων». Και είπεν ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, «Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις την ηλικίαν αυτής». Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλην δια να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ιδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εσθέλουσι να εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτόν». Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και θαύμαζον ότι ευράδυνεν εν τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς, και ενόησαν ότι οπτασίαν είδεν το ναό. Και αυτός έκαμνεν εις αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στας ημέρας, συνέλαβεν η Ελισάβετ τη γηνή αυτού και έκρυπτεν εαυτήν πέντε μήνας, λέγουσα ότι ούτως έκαμεν εις εμέ ο Κύριος εν τες ημέρες, καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων ιραβωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζετο, οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει Ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ιδού Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνέλαβεν Ιόνι στο γύρας αυτής, και ούτως είναι μην έκτωσης αυτήν την καλουμένην στήραν, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό». Είπε δε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο είσαι με κατά των λόγων σου», και ανεχώρησεν απ' αυτής ο άγγελος. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε μετασπουδής εις την ορεινήν εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν, «Ευλογημένης η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου

0: μου πρόσμε, διότι ειδού, καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου, και μακαρία επιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Και είπεν η Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, επειδή ειδού, από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναίε, διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριάμ με ταυτής ως τρεις μήνας και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός του να γεννήσει και γέννησεν ιών. Και ήκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλυνεν ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν και συνέχερον αυτήν. Και εν τη ογδόη ημέρα ήλθον δια να περιτέμωση το πεδίον και ονόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσε η μήτηρα αυτού είπεν «Ουχή, αλλ' Ιωάννης θέλει ονομαστεί». Και είπαν προς αυτήν «Ότι ουδής υπάρχει εν τη συγγενεία σου ως της καλείται με το όνομα τούτο. Ηρώτων δε διανευμάτων τον πατέρα αυτού, τι όνομα ήθελε να δοθεί εις αυτό». Και ζητήσας πινακίδιον, έγραψε λέγον «Ιωάννης είναι το όνομα αυτού». Και θαύμασαν πάντες. Η νύχτη δε το στόμα αυτού πάραυτα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των θεών. Και έπεσε φόβος επί πάντα στους γείτονας αυτών και καθόλην την ορεινήν της Ιουδαίας διελαλούν το πάντα τα πράγματα ταύτα. Και πάντες οι ακούσαντες έβαλον αυτά εν την καρδία αυτών λέγοντες «Τι άρα θέλει είστε το πεδίον τούτο» και χείρ Κυρίου ήτο μεταυτού. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού, και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού, σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, δια να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγίαν Διαθήκην αυτού». Των όρκων των οποίων όμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού, πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Και εσύ, παιδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε πεδίον ύψανε και εδυναμού το κατά το πνεύμα και ήτο εν τεσσερίμης έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο δεύτερο. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλην του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφθεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με ταυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν ημέρα του να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και κατέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακά της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς, και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, «Μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή τις θελείστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ, σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελείστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτμη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου, εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντον τον Θεόν και λεγόντον «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπων προς αλλήλους «Ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα, τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς». Και ήλθαν με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν τον λόγον των λαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Και ότε επληρώθησαν εοκτώ ημέρε, δια να περιτέμωση το πεδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό του Αγγέλου, πριν συλληφθεί εν τη κοιλία. Και ότε επληρώθησαν οι ημέρε του καθαρισμού αυτής, κατά των νόμων του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, δια να παραστήσωσιν εις τον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου, ότι πάνω ασενικών διανοίγων μήτραν, θέλει κληθεί άγιον εις τον Κύριον. Και δια να προσφέρωση θυσίαν κατά το ηρημένον εν το νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Και ειδού το άνθρωπός της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτω ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ. Και πνεύμα άγιον ήτο επ' αυτών. Και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμένων υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ήδη θάνατον, πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησούν, δια να κάμωση περί αυτού κατά την συνήθειαν του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τας αγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών. Φως εις φωτισμών των εθνών, και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού: «Ιδού, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ, και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτής της ψυχής ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννα προφήτης, θυγάτη Ιρφανουήλ, εκ της φυλής Ασύρ. Αυτή ήτο πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτή ήτο χείρα ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνετο από του ιερού, νύκτα και ημέραν, λατρεύουσα τον Θεόν εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη τον Κύριον, και ελάλη περί αυτού προς πάντα στους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά των νόμων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, εις την πόλην αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύψανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Επορεύοντο δε οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ εν τη γιορτή του Πάσχα. Και ότε έγινεν ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής και ετελείωσαν τας ημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφον, το πεδίον ο Ιησούς έμεινε νοπίσω εν Ιερουσαλήμ, και δεν ενόησεν ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μιας ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και μετά 3 ημέρας έβρον αυτόν εν το ιερό, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτών, δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού. Τέκνον, δια τι έπραξας εις ημάς ούτως, ιδού, ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμεν. Και είπε προς αυτούς, δια τι με ζητείτε, δεν ηξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Και αυτοί δεν ενόησαν τον λόγον τον οποίον ελάλησε προς αυτούς, και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και είτε υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Τίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 11 εδάφιο. «Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Στο 14. «Ώστις έδωκε Αυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει για τον εαυτό Του, να μας κάνει λαό», λέει, «εκλεκτό για τον εαυτό Του». Και τι να κάνουμε? Να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Αμήν. Ο Κύριος μας κάλεσε, θα σταθούμε σε αυτό, αυτό θα είναι το θέμα μας. Ότι ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε λαός εκλεκτός, οι οποίοι θα κάνουμε έργα καλά. Αμήν. Μας κάλεσε για καλά έργα. Ο Κύριος δίνει πάρα πολύ σημασία στα έργα μας. Μας προσέχει, μας παρακολουθεί και πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος κυρίως μας κρίνει αυτά που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε έξω από την αίθουσα αυτή, όταν πάμε στο σπίτι μας, όταν πάμε στη δουλειά μας, όταν είμαστε μέσα στην οικογένειά μας, όταν είμαστε με παρέα. Εκεί ο Κύριος μας κρίνει. Εκεί ο Κύριος βλέπει τα έργα μας. Αυτά που ακούμε εδώ, αυτά που διδασκόμαστε εδώ, καλούμαστε να τα βάλουμε σε εφαρμογή έξω, όταν βγαίνουμε. Συμφωνούμε, αδερφοί?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριος, λοιπόν, θα διαβάσω ένα εδάφιο στις Παροιμίες, στο 24 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. «Εάν είπεις, ιδού, εμείς δεν εξεύρωμεν τούτο, δεν γνωρίζει ο σταθμίζων τας καρδίας», δηλαδή να πούμε, «Κύριε, δεν το ξέρα, δεν το είχα ξανακούσει, δεν το είχα διαβάσει». Αλλά τι λέει? Ότι δεν γνωρίζει αυτός που σταθμίζει τις καρδιές? Αν το ξέραμε, και αν το ξέραμε δεν μπορούμε να το κρύψουμε, ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει. «Και οφυλάτων την ψυχή σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού δεν εξεύρει». Θα πρέπει, λοιπόν, να ξέρουμε ότι ο Κύριος ξέρει.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ότι ο Κύριος ξέρει τι κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει και το σταθμίζει. Με τι το σταθμίζει? Το σταθμίζει με τη δικαιοσύνη Του. Το βάζει επάνω στο νόμο Του και το μετράει για να δει αν ταιριάζει με αυτά που ο Κύριος μας έχει παραγγείλει και διδάξει. Αμήν. Εάν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη, δεν θα τα διαβάσω γιατί είναι αρκετά εδάφια, αλλά μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας. Θα διαβάσω ένα μόνο, το πρώτο. Στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, αρχίζει εκεί ο Κύριος και μιλάει για τις εκκλησίες στη Μικρά Ασία, τις 7 εκκλησίες. Και ξεκινάει σε κάθε εκκλησία και τι λέει ακριβώς το ίδιο σε κάθε εκκλησία? «Εξεύρω τα έργα σου». Λέει στην Έφεσο, λέει στη Σμύρνη, λέει στην Πέργαμο, λέει στα Θυάτυρα, λέει στη Σάρδη, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκια. Λέει ακριβώς την ίδια φράση σε όλες τις εκκλησίες. «Εξεύρω τα έργα σου». Ο Κύριος, δηλαδή, όπως προείπαμε, ξέρει τα έργα μας. Και ξέρετε Γιατί τους λέει, ξέρω τα έργα σου. Για να τους πει τι να διορθώσουνε, τι πρέπει να αλλάξουνε και τι κάνουνε καλά. Αμήν. Σταθμίζει δηλαδή τα έργα μας ο Κύριος, γιατί τα ξέρει. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, να γραφτεί μέσα μας, αδερφοί, όπου και αν είμαστε, μόνοι μας κάπου στην άκρη του κόσμου θα λέγαμε, ο Κύριος μας βλέπει. Αμήν. Μπορεί να μην μας βλέπει ο αδερφός μας, ο ποιμένας, τι κάνουμε, αλλά ο Κύριος μας βλέπει. Και ο Κύριος θα οδηγήσει και τον ποιμένα να μιλήσει για πράγματα, να προσευχθεί για πράγματα που βλέπει ότι έχει ανάγκη η Εκκλησία. Αμήν. Διαβάζω στην Α. Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών. Κατοικούμε, κινούμαστε, ζούμε μέσα στους εθνικούς. Μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Δεν είναι αναγεννημένοι. Και ο Κύριος μας παραγγέλνει, λέει, να έχετε καλή τη διαγωγή σας. Ή να ενώ σας καταλαλούσει ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσε αυτά, δοξάσωσε το Θεό την ημέρα, εν τη ημέρα της επισκέψεως. Τα καλά μας έργα δηλαδή, αυτά για τα οποία ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, για να μας κάνει ένα τέτοιο λαό που θα κάνουμε καλά έργα, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μία μαρτυρία καλή έξω στον κόσμο για τον Κύριο, να φανερώνουμε τον Κύριο με τα καλά μας έργα, ώστε οι άνθρωποι να δούνε τον Κύριο μέσα από τη ζωή μας, να καταλάβουν την αγάπη του Κυρίου, να καταλάβουν τη φροντίδα του Κυρίου, το ενδιαφέρον του Κυρίου για κάθε ανάγκη και για κάθε πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος. Εμείς, αδερφοί, το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε νιώσει. Έχουμε γνωρίσει την αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Εάν δεν το έχουμε γνωρίσει, αδερφοί, όπως μας έχει δοθεί, στο μέτρο που μας έχει δοθεί, δεν μπορούμε και να το μεταδώσουμε. Αμήν. Δεν μπορούμε να φανερώσουμε αυτό που έχουμε ήδη εμείς λάβει. Αυτό που ήδη ο Θεός σε εμάς έχει ενεργήσει. Ο Κύριος μας έχει αναστήσει από τους νεκρούς. Ήμασταν νεκροί, αδερφοί, και ο Κύριος μας ανάστησε. Αμήν. Ήμασταν για θάνατο και ο Κύριος έχει γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος λέει, διατάξτε τα έργα των χειρών. Για ποια έργα μιλάει? Τις πέτρες, τα ξύλα, τα δέντρα, τα ζώα. Τι να διατάξουμε? Ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου? Τα έργα των χειρών του Κυρίου είναι αυτά που έχουμε ζήσει εμείς. Αμήν. Ότι μας αναγέννησε από τους νεκρούς, όπως είπα, μας ανάστησε από τους νεκρούς, μας αναγέννησε, μας έκανε, μας μετέφερε στη βασιλεία του μέσα, ενώ ήμασταν και ζούσαμε στη βασιλεία του Φαραώ και κάναμε τα έργα του Φαραώ. Και ο Κύριος μας έβγαλε από τη δουλεία του Φαραώ και από τα έργα του και μας κάλεσε στη βασιλεία του να κάνουμε τα έργα τα δικά του. Αμήν. Αμήν. Τα έργα αυτά ο Κύριος θέλει να διατάζουμε. Αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να θεραπεύει. Εμείς πρέπει να διατάζουμε θεραπεία. Όταν ο Κύριος μας οδηγήσει να προσευχηθούμε για θεραπεία, για σωτηρία, για ελευθερία. Αμήν. Αμήν. Α. Πέτρο επίσης, στο 2.15 λίγο πιο κάτω, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Μας κάλεσε ο Κύριος δηλαδή να αγαθοποιούμε, να κάνουμε αγαθά έργα, ώστε λέει να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων. Δηλαδή να καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέμε δεν είναι μόνο λόγια, δεν μιλάμε, έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο και μιλάμε και αυτό είναι όλο, αλλά η ζωή μας δεν συμβαδίζει, αλλά καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας διδάσκει, καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει και τα εφαρμόσουμε, αυτά θα είναι που θα αποστομώσουν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα μιλάνε σαν άφρονες, λέει. Και να είμαστε ελεύθεροι, να το κάνουμε με ελευθερία, από αγάπη για τον Κύριο και να μην το κάνουμε απλά φαρισαϊκά. Αμήν. Να μην το χρησιμοποιούμε αυτό σαν επικάλυμα, λέει, να σκεπάζουμε πράγματα τα οποία έχουμε μέσα μας, τα οποία δεν είναι καλά, και να κάνουμε υποκριτικά έργα. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε αυτά που θα κάνουμε, να τα κάνουμε μέσα από την καρδιά μας, με επίγνωση, με αγάπη για τον Κύριο και για τις ψυχές. Α. Πέτρου 3:15. Αλλά αγιάσατε Κύριο το Θεόν εν τες καρδίες ημών και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Αυτό που είπαμε πριν, αυτό που έχει κάνει ο Κύριος μέσα μας, αυτό που έχουμε γνωρίσει ότι είναι ο Κύριος, να το μιλάμε στους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αμήν. Για να ακούσουν οι άνθρωποι και να σωθούν, έχοντες συνείδηση αγαθή. Είναι αενός σας καταλαλώσει ως κακοποιούς κατεσχυνθώσιν εις οικοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Τι είναι αυτό που είδαμε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στου Πέτρου την επιστολή, ότι μπορεί να αποστομώσει και να κάνει τους ανθρώπους που λένε διάφορα για την Εκκλησία του Θεού. Τι είναι αυτό που θα τους κάνει να σταματήσουν να μιλάνε έτσι και να ακούσουν και να σωθούν? Η καλή μας διαγωγή, αδερφοί. Τα έργα τα οποία είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τα έργα για τα οποία ο Κύριος σταυρώθηκε και μας κάλεσε να κάνουμε. Αμήν. Λέει ο Κύριος το ίδιο πράγμα στο Ματθαίο στο 5:16. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Οι Φαρισαίοι, παραδείγματος χάρη, είπε ο Κύριος, γυρίζουν, λέει, όλη τη γη να κάνουν ένα προσήλυτο, να φέρουν μια ψυχή στον Κύριο. Και μετά λέει, τι την κάνουν αυτή την ψυχή, χειρότερη από αυτούς. Γιατί βλέπουν τα έργα τους οι ψυχές. Όταν έρχονται κοντά, όταν έρχονται μέσα στην εκκλησία, όταν τους βάζουμε στο σπίτι μας, βλέπουν πράγματα. Συμφωνούμε, αδερφοί? Η διαγωγή μας πώς πρέπει να είναι, για να ελκυστούν ακόμα περισσότερο, να δούνε τα έργα του Κυρίου σε εμάς και να πάρουν πίστη, να πάρουν θάρρος ότι και αυτοί μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν και αυτοί ένας Άγιος λαός του Θεού και να μείνουν στον Κύριο μέχρι το τέλος και να μην σκανδαλιστούν. Εξαρτάται από τα δικά μας έργα, αδερφοί. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους για κάθε μια ψυχή που είτε εμείς την έχουμε ευαγγελίσει, είτε άλλος την ευαγγέλισε και ήρθε μες στην Εκκλησία, μας καθιστά υπεύθυνους με τα έργα που θα κάνουμε, αδερφοί. Τι τα έργα μας να είναι αγαθά, να είναι νόμιμα σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Ρωμαίος 12:17. Εις μηδένα μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Και αν δηλαδή κάποιος μας βλάψει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αγαθοποιούντες, διαβάσαμε πιο πάνω. Αμήν. Απαγορεύεται, μας το απαγορεύει ο Κύριος, να αφαιρθούμε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο που θα μας φερθεί κάποιος άνθρωπος, άσχημα δηλαδή. Είτε με έργα, είτε με λόγια, δεν έχει σημασία. Ο Κύριος λέει, μην ανταποδίδετε κακό αντί κακού. Αλλά τι λέει αλλού? Νικάτε το κακό με το καλό. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε το κακό είναι να κάνουμε το καλό. Δύσκολο για τον σαρκικό άνθρωπο. Δύσκολο. Όταν κάποιος έρθει εναντίον μας, όταν μας κοροϊδέψει, μας βρίσει, μας φερθεί άσχημα, μας αδικήσει, η σάρκα πάει να σηκωθεί και να φερθεί το ίδιο και χειρότερα, θα λέγαμε, να τα αποδώσει, να υπερισχύσει. Ο Κύριος όμως λέει ότι έτσι δεν θα νικήσεις. Αν θες να νικήσεις, με την καλή έννοια το λέει ο Κύριος, όχι απλά για να υπερισχύσουμε, αλλά μήπως και αυτή η ψυχή που θα του θα τα αποδώσεις καλό απέναντι στο κακό που σου έκανε, καταλάβει. Δει την καρδιά του Κυρίου εκεί. Δει τη μαρτυρία σου και σωθεί. Και σωθεί. Προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Πάντων των ανθρώπων. Να προνοείτε τα καλά. Η σκέψη σας να είναι καλή. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας καθαρίσει από κάθε τι παλιό και κακό και στραβό και αντιλήψεις που είχαμε μέσα μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, γιατί αυτό βλέπαμε γύρω μας, αυτό διδαχτήκαμε, έτσι μας μάθανε να αντιδράμε. Αλλά ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε σαν και αυτόν, λέει, ενώ τον λιδωρούσαν, λέει, τον Κύριο δεν αντελιδώρει. Β' Κορινθίους 8:21. Προνοούντες, λέει πάλι εδώ, τα καλά, ουχή μόνον ενώπιον του Κυρίου, αμήν, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Κύριε, τον Κύριο είναι πιο εύκολο να του πούμε, Κύριε σε αγαπάω, Κύριε σε ευχαριστώ, Κύριε είσαι Άγιος, είσαι ένδοξος, είσαι παντοκράτορας, αλλά για το διπλανό μου, για έξω κάποιον που με έχει πειράξει, εκεί είναι, όπως είπα, που θα μετρηθούμε, αδερφοί. Αμήν. Εκεί θα μετρηθούμε. Έξω. Εφεσίους 2:10. Διότι αυτού ποιήματα ήμεθα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, μέσα στον Κύριο δηλαδή, προς έργα καλά, τα οποία έργα αυτά τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Είναι έργα δηλαδή που τα έχει προετοιμάσει ο Κύριος και ο Ιησούς μας έδειξε ποια είναι αυτά τα έργα. Το τέλειο παράδειγμα είναι ο Κύριος, μέσα στον οποίο κατοικούσε, λέει, όλη η θεότητα σωματικός και εκδηλωνότανε ο Πατέρας μέσα από τον Υιό. Και περπάτησε στα έργα που είχε προετοιμάσει ο Πατέρας και μας τα έδειξε και μας καλεί ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε, αδερφοί. Χριστιανός σημαίνει Ποιους ονόμασαν χριστιανούς εκεί στην Αντιόχεια? Αυτοί, λέει, που ακολουθούσαν το Χριστό. Εάν τον ακολουθάω τον Χριστό, πρέπει να κάνω και αυτά που κάνει, να περπατάω όπως περπάτησε. Σε όλα αυτά χρειαζόμαστε τον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Το έχουμε καταλάβει, νομίζω, όλοι μας, ότι με τις δικές μας προσπάθειες, με τη δικιά μας δύναμη, δεν μπορούμε, και ο Κύριος το ξεκαθάρισε και είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μέσα στον Κύριο, εν Χριστώ, όπως διαβάσαμε, έχουμε χτιστεί μέσα στον Χριστό, και μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τα έργα τα οποία προετοίμασε ο Πατέρας. Φιλιππησίους 1 από το 9. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον, ακόμα περισσότερο και περισσότερο δηλαδή, εις επίγνωση και εις πάσαν νόηση, για να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αυτά τα έργα της δικαιοσύνης, τα πλήρης καρπών, μπορούμε να τα κάνουμε, όπως είπαμε, μόνο δια Ιησού Χριστού και για τη δόξα Του. Αμήν. Ο Ιησούς έκανε θαύματα, και ποιος έπαιρνε τη δόξα? Ο Πατέρας. Λέει, έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Κύριος και δόξαζαν, λέει, το Θεό. Φανταστείτε, αδερφοί, πόσο ταπεινός ήταν ο Κύριος, πόσο δεν ύψωνε τον εαυτό του, ενώ έκανε όλα αυτά που ξέρουμε και διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια. Έκανε τεράστια θαύματα. Λέει στο κατά Ιωάννη στο τέλος ότι αν γραφόντουσαν όλα, δεν θα χωρούσαν όλα τα βιβλία της γης, αν γραφόντουσαν όλα όσα έκανε ο Κύριος. Όμως, ενώ τα έβλεπαν οι άνθρωποι, ύψωναν το Θεό. Σήμερα, εάν κάποιος κάνει ο Θεός μαζί του πράγματα, οι άνθρωποι γύρω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, βλέπουν τον άνθρωπο. Λέει, ο τάδε θεράπευσε αυτόν, ο τάδε έκανε εκείνο, ο τάδε. Δεν λένε, ο Θεός το έκανε. Πρέπει να προσέχουμε σε αυτό. Γιατί δια Ιησού Χριστού γίνεται ό,τι γίνεται. Τα έργα του Θεού μπορούμε να τα κάνουμε μόνο δια Ιησού Χριστού. Κολοσσαίς 1, κεφάλαιο 10 εδάφιο. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να τον ευαρεστούμε έχοντας καρπούς και κάνοντας αγαθά έργα. Και στην επίγνωση του Θεού. Στην επίγνωση του Θεού. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Κύριο, τόσο πιο καλά έργα θα κάνουμε. Αμήν. Α. Τιμωθέου 5:24. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ, και προπορεύονται αυτόν εις την κρίση, εις την ας δε και επακολουθούσι. Ο Σάφτος το 25, και τα καλά έργα κάποιον είναι φανερά, και όσα είναι κατά άλλο τρόπο δεν δύναται να κρυφθώσει. Εάν κάποια έργα δεν είναι καλά, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να κρυφτούν. Ο Δαβίδ αμάρτησε, έκανε όλα αυτά που ξέρουμε και το διαβάζει όλος ο κόσμος από τότε. Ο Θεός το έφερε στο φως. Και όλα αυτά τα οποία έκαναν άνθρωποι μες στο Λόγο του Θεού,

0: να σοφρονώσει δεικνύων κατά πάντα σε αυτόν τύπων των καλών έργων. Και αυτό έχει να κάνει με τους μεγαλύτερους, με τους πρεσβύτερους, ότι πρέπει να είμαστε τύποι καλών έργων για τους νεότερους. Αμήν. Ο Κύριος το ζητάει. Ο Κύριος το ζητάει. Φυλάτων εν τη διδασκαλία διαφθορία, σεμνότητα, λόγο υγιή και ακατάκριτον δια να εντραπεί ο εναντίος μη έχω να λέγει δια σας μηδέν κακόν. Μόνο με το καλό μπορούμε να νικήσουμε το κακό. Μόνο με την αλήθεια του Θεού μπορούμε να φανερώσουμε το ψέμα του εχθρού. Και ο κόσμος έξω έχει γεμίσει από τα ψέματα του εχθρού. Ο διάβολος μιλάει μέσα από όλα τα μέσα και λέει αυτά που θέλει για να παγιδεύσει τους ανθρώπους. Και ο Κύριος περιμένει εμείς, η Εκκλησία, να φανερώσουμε τα δικά του έργα, τη δική του αλήθεια, που αυτά μπορούν να νικήσουν τα ψέματα του εχθρού. Αμήν. Καλά τα λόγια, αλλά τα έργα καλύτερα. Εβραίους 10:24. Και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, ο ένας για τον άλλον δηλαδή, παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Ο ένας τον άλλον. Να νουθετούμε, να οθούμε, να κάνουμε καλά έργα και να αγαπάμε. Α' Κορινθίους 16 κεφάλαιο το 14. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε καλά έργα, αλλά να τα κάνουμε με κίνητρο την αγάπη. Γιατί αυτό είναι που θα φανερώνει τον Κύριο. Όχι όπως διαβάσαμε πιο πάνω, επικάλυμα της κακίας. Αλλά με πραγματική αγάπη. Και τότε οι άνθρωποι, αδελφοί, θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο. Τότε θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες 6 το 7. Από το 7. Μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ξέρει. Επειδή ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Κύριο. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ας μην αποκάμωνομεν δε πράττοντες το καλό. Διότι αν δεν αποκάμνουμε, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα, λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας. Όσο έχουμε καιρό. Είτε σε μας, είτε για μας, είτε για αυτούς που είναι τώρα εδώ, ζούνε, ακούω πολλές φορές έξω, όταν πεθάνει ο πατέρας, η μάνα κάποιου και κλαίει, φωνάζει, πηγαίνει στο μνήμα, ανάβει κεριά, λαμπάδες και ξέρετε τι λένε, λέει έκανα αυτό στον πατέρα μου, έκανα αυτό στη μάνα μου, δεν του φέρθηκα καλά, μίλησα άσχημα και εκ των υστέρων προσπαθεί με αυτά τα έργα να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν έκανε, το καλό δηλαδή, την καλή συμπεριφορά, την καλή διαγωγή, τα καλά έργα που μας ζητάει ο Κύριος. Δεν το έκανε όσο ζούσε ο άνθρωπος και προσπαθεί μετά να αναπληρώσει το κενό με τέτοια έργα. Όμως αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να μην έχουμε λοιπόν κατάκριση μέσα μας, αυτοκατάκριση, ας κάνουμε τώρα, αδερφοί, καλά έργα προς πάντα στους ανθρώπους. Προς πάντα στους ανθρώπους. Και μάλιστα λέει, περισσότερο δηλαδή, προς τους οικείους της πίστεως. Στα αδέρφια μας δηλαδή. Θα διαβάσουμε, να ξαναθυμηθούμε ποια είναι τα έργα της σαρκός, τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που ο Κύριος μας έχει καλέσει να κάνουμε. Να τα διαβάσουμε και να τα θυμηθούμε. Γαλάτες 5ο κεφάλαιο από το 19 εδάφιο. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Αυτά είναι τα έργα της σάρκας, τα σαρκικά, και από αυτά ο Κύριος μας λέει να απομακρυνθούμε και να κάνουμε τα έργα τα καλά, τα δικά Του, της δικαιοσύνης. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, αδερφοί, ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, κάτω από τη δουλεία του Φαραώ, έκαναν τα έργα του Φαραώ και τους ελευθέρωσε για να γίνουν ο λαός του και να κάνουν τα έργα τα δικά του. Και ο Κύριος τους έδωσε νόμους, όχι μόνο το δεκάλογο, μέσα στον οποίο όποιος τον πράξει εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, αλλά τους έδωσε νόμους και διατάξεις για τις σχέσεις τους μεταξύ τους, για τα πάντα. Γιατί? Για να μην αδικηθεί κανένας, να γίνονται όλα σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, να γίνεται αυτό που ο Θεός θέλει, για να ευημερεί ο λαός, για να μπορεί ο Θεός να ευλογεί το λαό Του και να μοιάσει σε Αυτόν. Γιατί τα έργα που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε είναι αυτά τα οποία ο ίδιος κάνει και θέλει να κάνει και στη ζωή μας και θέλει να κάνουμε και εμείς, και έτσι θα του μοιάσουμε. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πόσο του μοιάζουμε ήδη. Και αυτοί, λέει, που θα κάνουν αυτά τα έργα, ότι τι αυτά που πράττοντες, λέει, Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Αυτοί που κάνουν αυτά τα έργα της σαρκός που διαβάσαμε, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα πάνε στο Θεό. Θα πάνε κάτω, στον τόπο της Βασάν. Εφεσίους 5:11. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον, λέει, δε και να τα ελέγχετε. Όχι μόνο να μην γινόμαστε συγκοινωνοί στα έργα τα άκαρπα του σκότους, αυτά που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, αλλά να τα ελέγχουμε κιόλας. Και ο πιο καλός, ο πιο αποδοτικός τρόπος να ελέγξεις κάποιον για κάτι που κάνει που είναι λάθος, είναι η δική σου η στάση, η δική σου η μαρτυρία. Αμήν. Περισσότερο θα ελεγχθεί βλέποντας εσένα τη δικιά σου τη στάση και την αντίδραση σε αυτά τα έργα τα άκαρπα, παρά το να του πεις, ξέρεις, ο Θεός λέει έτσι. Η μαρτυρία μας είναι πιο δυνατή, αδερφοί. Γιατί φαίνεται στην πράξη αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Παύλος, λέει, ότι είσαστε, λέει, επιστολή αναγενοσκομένη υπό πάντων. Δηλαδή η ζωή μας διαβάζεται από όλους γύρω μας. Από όλους με όσους ερχόμαστε σε επαφή. Διαβάζουν τη ζωή μας. Και τι πρέπει να γράφει η ζωή μας, αδερφοί? Τη ζωή του Ευαγγελίου. Αυτό πρέπει να διαβάζουν οι άνθρωποι. Ο διάβολος θέλει να κάνουμε τα δικά του έργα και θέλει να μας κρατάει και απασχολημένους. Στην Έξοδο διαβάζω στο 5 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς της Αιγύπτου: «Διατί Μωυσή και Αρών αποκόπτεται το λαό από των εργασιών αυτού?» Γιατί, λέει, τους αποκόπτεται από τις εργασίες τους? Ο Θεός που ήθελε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ στο όρος για να προσφέρει θυσίες και να τον λατρεύσει. Και ο διάβολος λέει: «Γιατί θέλετε να τους πάρετε από τις δουλειές αυτές εδώ πέρα που εγώ τους έχω αναθέσει και να τους πάτε αλλού?» Αλλά ο διάβολος, αδερφοί, είναι αυτός που είναι και κάνει τη δουλειά του και θα την κάνει μέχρι ότου έχει εξουσία. Αλλά ο Κύριος έχει δώσει και σε εμάς εξουσία, αδερφοί, να αντιδρούμε σε αυτά που ο εχθρός θέλει και να στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού και να κάνουμε τα έργα του Κυρίου για να νικήσουμε τον πονηρό. Και στο 9 πιο κάτω λέει: «Ας επιβαρυνθώσει η εργασία των ανθρώπων τούτων, δια να είναι ενισχολημένοι σε αυτά και να μην προσέχωσι εις λόγια μάταια». Κάτι είπε ο Κύριος επάνω για μάταια πράγματα. Ο διάβολος έρχεται και λέει το ίδιο για τα λόγια του Θεού, αδερφοί. Γιατί θέλει να κοροϊδέψει τον άνθρωπο και να του πει: «Μην ακούς αυτά. Κάνε αυτά που σου λέω εγώ». Πρέπει να έχουμε, αδερφοί, τα πνευματικά μας αυτιά και τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του διαβόλου για τον άνθρωπο και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Διαβάσω στην Α' Σαμουήλ, στο 8 κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τις φωνές του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προς σε, διότι δεν απέβαλον εσένα, αλλά εμένα απέβαλον από του να βασιλεύω εις αυτούς. Με ποιο τρόπο, αδερφοί, απέβαλαν τον Κύριο από του να είναι βασιλιάς τους? Με τα έργα τους. Με τα έργα που έκαναν, απέβαλαν τον Κύριο από το να βασιλεύει σε αυτούς. Εάν δεν κάνουμε τα έργα του Κυρίου, ο Κύριος δεν μπορεί να βασιλεύει σε εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς στην Εκκλησία, θα είναι ό,τι το χρειαζόμαστε να είναι, όταν κάνουμε τα έργα τα δικά του και όχι τα έργα τα δικά μας. Και όχι με τα έργα τα δικά μας να αφαιρούμε την εξουσία του Θεού από τη ζωή μας. Αυτό έκανε ο λαός Ισραήλ τότε. Και ο Κύριος το λέει αυτό, θα έλεγα σε εισαγωγικά, με παράπονο. Κάλεσε ένα λαό, τον έβγαλε από τη δουλεία, τον ευλόγησε, του έδωσε κάθε του ανάγκη, τους θεράπευε, τους έβαλε σε ένα τόπο όπου έρεε μέλι και γάλα, προφυλαγμένους από κάθε εχθρό. Και αυτοί τι έκαναν? Τον έβγαλαν απ' έξω τον Κύριο. Με τα έργα τους. Μην το ξεχνάμε. Με τα έργα μας είναι αυτά τα οποία ή θα δίνουν δικαίωμα στον Κύριο να βασιλεύει στη ζωή μας, ή θα τον βγάζουν, θα του αφαιρούν την εξουσία αυτή. Και ποιος θα παίρνει, αδερφοί, την εξουσία τότε? Ποιος θα την παίρνει? Πείτε το, μην φοβόμαστε. Ο διάβολος θα την παίρνει την εξουσία. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Α' Χρονικών 16:8. Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα Αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα Αυτού. Ποιος θα κάνει γνωστά τα έργα του Κυρίου στον κόσμο? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα τα κάνει. Ψαλμός 73:28. Αλλά διεμέ το να προσκολώμε εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών. Για ποιο λόγο? Δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Αμήν, Κύριε. Αδερφοί, αυτή είναι η κλίση μας. Αμήν. Αυτή είναι η κλίση μας. Ψαλμός 74:12. Αλλά ο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τα έργα δηλαδή του Θεού, τι αποτέλεσμα έχουν, αδερφοί? Να φέρει σωτηρία. Ο Θεός ό,τι εργάζεται, το εργάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Αμήν. Αυτά τα έργα ο Θεός τα δίνει στην Εκκλησία να τα κάνει. Για τη σωτηρία, να απλωθεί η σωτηρία, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να φανερώσουμε τα έργα του Κυρίου, να κηρύττουμε και ο Θεός να συμμαρτυρεί με σημεία και τεράστια. Για να πιστέψουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Αλλά με την Εκκλησία θα τα κάνει ο Κύριος. Ψαλμός 8:6. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Και είπαμε ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου. Είναι τα έργα για τη σωτηρία, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι τα έργα που εργάζεται ο Θεός μέσα μας, μέσα στον άνθρωπο, για να τον κάνει σαν κι αυτόν. Με αποτέλεσμα να τον χρησιμοποιήσει με όσο περισσότερο χρήσμα και παρουσία του Θεού επάνω στον άνθρωπο για να εργαστεί τα έργα του Θεού. Ψαλμός 77, 12. «Και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε». Να μελετάω, λέει, θέλω σε όλα τα έργα σου. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος που διαβάζουμε το Λόγο, ποιος είναι ο στόχος που μελετάμε το Λόγο του Θεού, για να τον πράξουμε, αδερφοί. Μελετάμε τα έργα του Κυρίου για να κάνουμε και εμείς τα έργα του Κυρίου τα ίδια. Αμήν. Ο Κύριος θα ανταποδώσει σε κάθε άνθρωπο κατά τα έργα του. Ψαλμός 62:12. «Και σου, Κύριε, είναι το έλεος, διότι σύ θέλεις αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού». Ματθαίος 16:27. «Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσεις έκαστον κατά την πράξη αυτού». Εφεσίους 6:8. «Εξεύροντες ότι έκαστος ό,τι καλό πράξει, τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε είναι δούλος, λέει, είτε ελεύθερος». Έχει πολλά εδάφια που αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς θέμα, δεν θέλω να τα διαβάσω όλα. Ιερεμίας 32:19. «Μέγας εν βουλή και δυνατός ενέργης, διότι η οφθαλμή σου μιλά για το Θεό. Είναι ανεωγμένη επί πάσα στα σωδούς των ιών των ανθρώπων, για να δώσεις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού και κατά τον καρπό των έργων αυτού». Τι λέει? Τα μάτια του Κυρίου, λέει, είναι ανοιγμένα, ανεωγμένα, παρατηρεί τα έργα μας για να μας δώσει κατά τον καρπό των έργων μας. Αποκάλυψη 22:12. «Και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού». Παροιμίες 10:16. «Τα έργα του δικαίου είναι η ζωήν». Δηλαδή, τα έργα του δικαίου, αφού είναι δίκαιος, τι κάνει? Δίκαια έργα. Έργα δικαιοσύνης. Είναι για ζωή. Δηλαδή, θα ζήσει μες στην παρουσία του Θεού. «Το προϊόν του ασεβούς», το αποτέλεσμα δηλαδή των έργων του ασεβούς, τι είναι? Αμαρτία. Αμαρτία. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Παροιμίες 11:18. «Ο ασεβής εργάζεται έργων ψευδές, εις δε τον σπήροντα δικαιοσύνη θέλει είστε μισθός ασφαλής». Παροιμίες 20:11. «Γνωρίζετε και αυτό το πεδίον εκ των πράξεων αυτού». Το παιδί, το μικρό. Το γνωρίζουμε, λέει, από τις πράξεις, από τα έργα του. Τι παιδί είναι? Αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν είναι ευθέα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:12. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε μέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει. Και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου». Ποιος θα τα κάνει τα έργα? Εμείς. Ποια έργα πρέπει να κάνουμε? Αυτά τα που έκανε ο Κύριος. Αμήν. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Εάν συγκρίνουμε τα έργα μας, τι λέμε, τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε με του Κυρίου, εκεί θα δούμε πού βρισκόμαστε, αν κάνουμε τα έργα του Κυρίου ή όχι. Και ο Κύριος μας αγάπησε με τέτοια αγάπη, αδερφοί, που πέθανε για μας και πήρε τη θέση μας, για να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας, να μοιάσουμε σε Αυτόν και να κάνουμε τα έργα Του και να μας πάρει μέσα στη παρουσία Του στον ουρανό, αδερφοί. Διαβάζω δύο τελευταία εδάφια. Διαβάζω Αποκάλυψη 14, το 13. «Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λέγουσα προς εμέ, γράψον, μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω, από του νυν, ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσει από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσει αυτούς». Αμήν. Και στο 20 κεφάλαιο, Αποκάλυψη, 12 και 13 εδάφιο. «Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, εισταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ηνύχθησαν. Και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Τι θα έγραφαν αυτά τα βιβλία? Τα έργα του κάθε ανθρώπου. Πώς έζησε εδώ στη γη, τι έκανε. Αν τα έκανε από αγάπη, αν τα έκανε υποκριτικά. Όλα αυτά θα γράφουν αυτά τα βιβλία που θα ανοιχτούν στον ουρανό εκεί στη κρίση του Λευκού Θρόνου στο τέλος της Χιλίτους Βασιλείας. «Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτή νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης έδωκε τους εναυτής νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Άρα, πρέπει να προσέχουμε τα έργα μας. Αμήν. Πρέπει να προσέχουμε όταν βγούμε από την πόρτα αυτή έξω, τι κάνουμε, τι λέμε, πώς φερόμαστε. Εάν αγαθοποιούμε, εάν κάνουμε αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος και ζητάει από εμάς να κάνουμε. Γιατί ο Κύριος μας βλέπει. Ο Κύριος, τα μάτια του λέει είναι ανεωγμένα. Με τέτοια προσοχή μας βλέπει ο Κύριος. Με τέτοια προσοχή. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί. Ο Λόγος του Θεού είναι για να φέρει ζωή μέσα μας, αδελφοί, όχι κατάκριση. Μας κρίνει για να μην κατακριθούμε μετά με όλους τους ανθρώπους εκεί, με τον κόσμο. Μας κρίνει και αν κριθούμε, αν μέσα μας κριθούμε, σήμερα και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού και τον βάλουμε σε εφαρμογή το Λόγο, δεν θα κατακριθούμε, λέει, μετά του κόσμου. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί πλούσια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 45. Τότε ο Ιωσήφ δεν μπόρεσε να κρατήσει τον εαυτό του μπροστά σε όλους τους παριστάμενους που ήσαν μπροστά του και φώναξε «Βγάλτε τους έξω όλους από μπροστά μου!» Και δεν έμεινε κανένας μαζί του, καθώς ο Ιωσήφ αναγνωριζόταν στους αδελφούς του. Και άφησε μια φωνή με κλαθμό, και άκουσαν οι Αιγυπτοί, και άκουσε και το παλάτι του Φαραώ. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Ζει ακόμη ο πατέρας μου?» Και δεν μπορούσαν οι αδελφοί του να το αποκριθούν, επειδή ταράχθηκαν από την παρουσία του. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του, «Πλησιάστε σε μένα,

0: παρακαλώ». Και πλησίασαν. Και είπε: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίο πουλούσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν, μη λυπάστε. Ούτε να σας φανεί σκληρό ότι με πουλήσατε εδώ, επειδή για διατήρηση της ζωής με απέστειλε ο Θεός μπροστά σας. Δεδομένου ότι αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος της πείνας στη γη, και μένουν ακόμα 5 χρόνια στα οποία δεν θα υπάρχει ούτε αρρωτρίωση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχή στη γη και να διαφυλάξω τη ζωή σας με μεγάλη λύτρωση. Τώρα λοιπόν, δεν με αποστείλατε εσείς εδώ, αλλά ο Θεός, και με έκανε πατέρα στον Φαραώ και κύριο ολόκληρου του παλατιού του και άρχοντα ολόκληρης της γης της Αιγύπτου. Σπέβδοντας, ανέβητε στον πατέρα μου και πείτε του: «Έτσι λέει ο γιος ο Ιωσήφ. Ο Θεός με έκανε κύριο ολόκληρης της Αιγύπτου. Κατέβασε εμένα, μη σταθείς. Και θα κατοικήσεις στη γη Γεσέν και θέσε κοντά μου εσύ και η γη σου και η γη των γιο σου και τα κοπάδια σου και οι αγέλες σου και όλα όσα έχεις. Και θα σε τρέφω εκεί, επειδή μένουν ακόμη 5 χρόνια πείνας, για να μην έρθεις σε στέρηση εσύ και η οικογένειά σου και όλα όσα έχεις. Και προσέξτε, τα μάτια σας βλέπουν και τα μάτια του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου μιλάει σε εσάς. Αναγγείλτε λοιπόν στον πατέρα μου ολόκληρη τη δόξα μου στην Αίγυπτο και όλα όσα είδατε, και σπέβδοντας κατεβάστε τον πατέρα μου εδώ». Και πέφτοντας στον τράχυλο του Βενιαμίν, του αδελφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε στον τράχυλο εκείνου. Και αφού τους καταφύλισε όλους τους αδελφούς του, έκλαψε πάνω τους. Και ύστερα οι αδελφοί του μίλησαν μαζί του. Και ακούστηκε στο παλάτι του Φαραώ η φήμη που έλεγε: «Ήρθαν οι αδελφοί του Ιωσήφ». Και ο Φαραώ χάρηκε και οι δούλοι του. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Πες στους αδελφούς σου, τούτο να κάνετε. Φορτώστε τα ζώα σας και πηγαίνετε, ανεβείτε στην Χαναάν. Και παίρνοντας τον πατέρα σας και τις οικογένειές σας, ελάτε σε μένα. Και θα σας δώσω τα αγαθά της γης της Αιγύπτου και θα φάτε το πάχος της γης. Και εσύ πρόσταξε, αυτό να κάνετε. Πάρτε για τον εαυτό σας άμαξες από τη γη της Αιγύπτου, για τα παιδιά σας και για τις γυναίκες σας. Και αφού σηκώσετε τον πατέρα σας, ελάτε. Και μην λυπηθείτε την αποσκευή σας, επειδή τα αγαθά ολόκληρης της γης της Αιγύπτου θα είναι δικά σας». Και οι γοί του Ισραήλ έκαναν έτσι. Και ο Ιωσήφ τους έδωσε άμαξες σύμφωνα με την προσταγή του Φαραώ. Τους έδωσε και ζωοτροφή για το δρόμο. Σε όλους αυτούς έδωσε σε κάθε ένα αλλαγές ενδυμάτων. Στον Βενιαμίν όμως έδωσε 300 αργύρια και 5 αλλαγές ενδυμάτων. Και στον πατέρα του έστειλε τα εξής: 10 γαϊδούρια φορτωμένα από τα αγαθά της Αιγύπτου και 10 θηλυκά γαϊδούρια φορτωμένα σιτάρι και ψωμιά και ζωοτροφές στον πατέρα του για το δρόμο. Και εξαπέστειλε τους αδελφούς του και αναχώρησαν. Και τους είπε: «Μη συχίζεστε στο δρόμο». Και ανέβηκαν από την Αίγυπτο και ήρθαν στη γη Χαναάν προς τον Ιακώβ, τον πατέρα τους. Και του ανήγγειλαν λέγοντας: «Ο Ιωσήφ βρίσκεται ακόμη στη ζωή και είναι άρχοντας σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και η καρδιά του λιποθύμησε, επειδή δεν τους πίστευε. Και του είπαν όλα τα λόγια του Ιωσήφ που τους είχε πει. Και αφού είδε τις άμαξες που έστειλε ο Ιωσήφ για να το σηκώσουν, αναζωπηρώθηκε το πνεύμα του Ιακώβ, του πατέρα τους. Και ο Ισραήλ είπε: «Αρκεί. Ο Ιωσήφ ο γιος μου ζει ακόμα. Θα πάω και θα τον δω πριν πεθάνω». Γένεση κεφάλαιο 46. Και όταν ο Ισραήλ με όλα τα υπάρχοντά του αναχώρησε, ήρθε στην Βυρσαβέε και πρόσφερε θυσίες στο Θεό του πατέρα του, του Ισαάκ. Και ο Θεός είπε στον Ισραήλ διαμέσου οράματος της νύχτας, λέγοντας: «Ιακώβ, Ιακώβ». Και εκείνος είπε: «Εδώ είμαι». Και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός του πατέρα σου. Μη φοβηθείς να ανέβεις στην Αίγυπτο, επειδή θα σε κάνω εκεί ένα μεγάλο έθνος. Εγώ θα κατέβω μαζί σου στην Αίγυπτο και εγώ βέβαια θα σε ανεβάσω ξανά. Και ο Ιωσήφ θα βάλει τα χέρια σου στα μάτια σου». Και ο Ιακώβ σηκώθηκε από την Βυρσαβέ και οι γη του Ισραήλ έβαλαν τον Ιακώβ τον πατέρα τους και τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους επάνω στις άμαξες που ο Φαραώ έστειλε για να το σηκώσουν. Και παίρνοντας τα χτίνη τους και τα επάρχοντά τους που απέκτησαν στη γη Χαναάν, ήρθαν στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ και ολόκληρο το σπέρμα του μαζί του. Τους γιους του και τους γιους των γιών του μαζί του. Τις θυγατέρες του και τις θυγατέρες των γιών του. Και ολόκληρο το σπέρμα του το έφερε μαζί του στην Αίγυπτο. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ και η γη του, ο Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και η γη του Ρουβίν, ο Ανόχ και ο Φαλού και ο Εζρών και ο Χαρμί, και η γη του Σιμεών, ο Ιεμουήλ και ο Ιαμίν και ο Αόδ και ο Ιαχίν και ο Σοάρ και ο Σαούλ, ο γιος της Χανανίτιδας, και η γη του Λεβί, ο Γυρσόν, ο Καάθ και ο Μεραρί, και η γη του Ιούδα, ο Ήρ και ο Αυνάν και ο Σιλά και ο Φαρές και ο Ζαρά. Ο Ήρ όμως και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χανάν. Και η γη του Φαρές ήσαν ο Εζρών και ο Αμούλ. Και η γη του Ισάχαρ, ο Θολά και ο Φουά και ο Ιώβ και ο Ζιμβρών. Και η γη του Ζαβουλών, ο Σερέδ και ο Ελών και ο Ιαλέιλ. Αυτή είναι η γη της Λίας που γέννησε στον Ιακώβ στην Παδάν Αράμ και τη Δίνα τη θυγατέρα του. Όλες οι ψυχές, η γη του και οι θυγατέρες του ήσαν 33. Και η γη του Γάδ, ο Σιφών και ο Αγγί, ο Σουνί και ο Εσβών, ο Ιρί και ο Αρωδί και ο Αριηλί. Και η γη του Ασύρ, ο Ιεμνά και ο Εσουά και ο Ιεσουή και ο Βεριά και η Σερά οι αδελφοί τους. Και η γη του Βεριά, ο Έβερ και ο Μαλχίλ. Αυτή είναι η γη της Ζελφάς που ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του, τη Λία, και αυτούς τους γέννησε στον Ιακώβ, 16 ψυχές. Και η γη της Ραχήλ, της γυναίκας του Ιακώβ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και στον Ιωσήφ, στη γη της Αιγύπτου, γεννήθηκαν ο Μανασής και ο Εφραήμ, που του γέννησε η Ασενέθ, η θυγατέρα του Ποτιφερά, του ιερέα της Ον. Και η γη του Βενιαμίν ήσαν ο Βελά και ο Βεχέρ και ο Ασβίλ, Γυρά και ο Νααμάν, ο Ιχί και ο Ρος, ο Μουπίπ και ο Ουπίπ και ο Αρέδ. Αυτή είναι η γη της Ραχήλ που γεννήθηκαν στον Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήσαν 14. Και η γη του Δάν, ο Ουσίμ. Και η γη του Νεφθαλή, ο Ιασίλ και ο Γουνί και ο Ιεσέρ και ο Σιλίμ. Αυτή είναι η γη της Βαλάς που ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Ραχήλ. Και αυτούς τους γέννησε στον Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήσαν 7. Όλες οι ψυχές που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ, που βγήκαν από το μυρό του, χωρίς τις γυναίκες των γιών του Ιακώβ, όλες οι ψυχές ήσαν 66. Και η γη του Ιωσήφ που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Αίγυπτο ήσαν 2 ψυχές. Όλες οι ψυχές της οικογένειας του Ιακώβ που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο ήσαν 70. Και ο Ιακώβ έστειλε τον Ιούδα μπροστά του στον Ιωσήφ για να κατέβει πριν από αυτόν στη Γεσέν. Και ήρθαν στη γη Γεσέν. Και αφού ο Ιωσήφ έζεψε την άμαξά του, ανέβηκε σε συνάντηση του Ισραήλ, του πατέρα του, στη Γεσέν. Και βλέποντάς τον, έπεσε πάνω στον τράχυλό του και έκλαψε πολλή ώρα πάνω στον τράχυλό του. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ, «Τώρα, ας πεθάνω, αφού είδα το πρόσωπό σου, επειδή εσύ ζεις ακόμα». Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του και στην οικογένεια του πατέρα του, «Εγώ θα ανέβω και θα αναγγείλω στον Φαραώ και θα του πω, οι αδελφοί μου και η οικογένεια του πατέρα μου που ήσαν στη γη Χαναάν ήρθαν σε μένα. Και οι άνθρωποι είναι επιμένες, επειδή είναι άνδρες κτηνοτρόφοι, και έφεραν τα πίμνια τους και τις αγέλες τους και όλα όσα έχουν. Αν λοιπόν σας καλέσει ο Φαραώ και πει, ποιο είναι το επιτίδευμά σας, θα πείτε, οι δούλοι σου είμαστε άνδρες κτηνοτρόφοι από τα ανιανικά μας χρόνια μέχρι τώρα, και εμείς και οι πατέρες μας. Για να κατοικήσετε στη γη Γεσέν, επειδή κάθε επιμένας προβάτων είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους». Ψαλμός 46. Στον αρχιμουσικό για τους γιους του Κορέ, τραγούδι σε Αλαμόθ. Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσο των θαλασσών. Και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Ποταμός και τα ριάκια του θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του Υψίστου. Ο Θεός είναι στο μέσο της. Δεν θα σαλευτεί. Θα την βοηθήσει ο Θεός από το χάραμα της αυγής. Τα έθνη φρίαξαν. Οι βασιλείες σαλεύτηκαν. Έδωσε τη ζωή του. Η γη διαλύθηκε. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Προπύργιο μας είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ελάτε, δέστε τα έργα του Κυρίου. Ποιες καταστροφές έκανε στη γη. καταπάβει τους πολέμους μέχρι τα πέρατα της γης, συντρίβει τόξο και κατακόβει λόγχη, καίει άμαξες με φωτιά. Ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα υψωθώ ανάμεσα στα έθνη, θα υψωθώ στη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Προπύριό μας είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ψαλμός 47. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Όλοι οι λαοί κροτήστε τα χέρια, αλλά αλλάξτε στο Θεό με φωνή αγαλίασης. Επειδή ο Κύριος είναι ύψιστος, φοβερός, μεγάλος βασιλιάς σε ολόκληρη τη γη. Υπέταξε σε μας λαούς και έθνη κάτω από τα πόδια μας. Διάλεξε για μας την κληρονομία μας, τη δόξα του Ιακώβ, τον οποίο αγάπησε. Ο Θεός ανέβηκε με αλαλαγμό, ο Κύριος ανέβηκε με φωνή σάλπιγγας. Ψάλτε στο Θεό, ψάλτε, ψάλτε στο βασιλιά μας, ψάλτε. Επειδή βασιλιάς ολόκληρης της γης είναι ο Θεός. Ψάλτε με σύνεση. Ο Θεός βασιλεύει επάνω στα έθνη. Ο Θεός κάθεται πάνω στο θρόνο της αγιότητάς Του. Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν μαζί με το λαό του Θεού του Αβραάμ. Επειδή του Θεού είναι οι ασπίδες της γης, υψώθηκε υπερβολικά. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Εντιμότατε Θεόφιλε, πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα που συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν αυτοί που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Θεώρησα κι εγώ καλό, αφού τα ερεύνησα όλα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά για να βεβαιωθείς ότι τα γεγονότα που διδάχθηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ και ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ήταν άνθρωποι ευσεβείς απέναντι στο Θεό και η ζωή τους ήταν σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν παιδί γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δύο περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά της ιερατικής του τάξης να υπηρετήσει το Θεό, του έπεσε ο κλήρος, σύμφωνα με τη συνήθεια του ιερατίου, να μπει στο ναό και να προσφέρει θυμίαμα στο θυσιαστήριο. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε παρουσιάστηκε σε αυτόν ένας άγγελος Κυρίου που στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για την γέννησή του. Θα παίξει σπουδαίο ρόλο στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν την φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας τότε είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό, γιατί είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας?» Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Και να, επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη γυαλιά σου και δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που θα γίνουν αυτά». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι μέσα στο ναό είχε δει κάποιο όραμα. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα, η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε την στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Κατά τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένα που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που τον έλεγαν Ιωσήφ και καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Την παρθένα την έλεγαν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου». Εκείνη ταράχτηκε με τα λόγια αυτά και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Και να, θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαρίαμ τότε ρώτησε τον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού είμαι παρθένα?» Και ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της και έτσι αυτή που την αποκαλούσαν στήρα βρίσκεται τώρα στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε εμένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια ορεινή πόλη της Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρθησε. Η Ελισάβετ γέμισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, και ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Γιατί μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε και θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σε όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξε έμπραχτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους των και ανύψωσε ταπεινούς. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μη ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, το έφεραν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Η μητέρα του όμως είπε: «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν: «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί και αφού ζήτησε μια μικρή πλάκα έγραψε: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όλοι όσοι τα άκουσαν τα κρατούσαν μέσα τους λέγοντας: «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό?» Γιατί πραγματικά είχε τη δύναμη του Θεού. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, γεμάτος από πνεύμα Άγιο, είπε τα παρακάτω προφητικά λόγια. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ, του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Αγίων προφητών του. Με αυτόν μας έσωσε από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούσαν. Έδειξε την ευσπλαχνία του στους πατέρες μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του. Τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών να το λατρεύουμε σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και κάνουμε το σωστό ενώπιόν του σε όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, να κάνεις γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Επειδή ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία, θα κάνει να ανατείλει για μας ένα φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από τη σκιά του θανάτου και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης». Το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε στο πνεύμα. Ζούσε στις ερημιές ως τη μέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Τις ημέρες εκείνες ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν να απογραφούν, ο καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφεί στην πόλη του Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλέεμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του την Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον πρωτότοκο γιο της. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο φυλάγοντας βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και θεϊκή λαμπρότητα τους περιέβαλε με τη λάμψη της και κατατρόμαξαν. Ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε. Να, σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και για να τον αναγνωρίσετε, τούτο είναι το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν λοιπόν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί έλεγαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλέεμ και ας δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τ' άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι για αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ μάλιστα κρατούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους είχαν υποθεί. Όταν συμπληρώθηκαν 8 μέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος, προτού ακόμη συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Όταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί πάνω στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό, σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο, και να προσφέρουν θυσία ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο μικρά περιστέρια, όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Ήταν δίκαιος και ευσεβής, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού δει το Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, το πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το έργο της σωτηρίας που ετοίμασες για όλους τους λαούς. Φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ». Ο πατέρας του και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι». Στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και τη λέγανε Άννα. Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή του Ασσύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γάμο και τώρα Χίρα, ηλικίας 84 χρονών, δεν έφυγε από το ναό αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε και δοξολογούσε το Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι περίμεναν τη λύτρωση της Ιερουσαλήμ. Όταν έκαναν όλα όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γύρισαν στην Γαλιλαία, στην πόλη του, στη Ναζαρέτ. Το παιδί στο μεταξύ μεγάλωνε και δυνάμωνε, γέμιζε από σοφία και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Κάθε χρόνο, τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή, καθώς συνήθιζαν. Όταν τελείωσε η γιορτή και γύριζαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μία μέρα δρόμο και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Επειδή δεν τον βρήκαν, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Έτσι, ύστερα από 3 μέρες, τον βρήκαν στο ναό, καθισμένο ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του απόρρισαν και η μητέρα του του είπε: «Παιδί μου, γιατί μας το κάνες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Τότε κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Συνδελμό όλη τη δόξα της ευχαριστούμε, Κύριε Θεός. Αλληλούια, Πάτερ, αλληλούια, Κύριε μας. Ναι, Πάτερ, ναι, Κύριε. Δόξα, Κύριε μας. Ναι. Θα ήθελα να πάμε στη Β' Τιμοθέου. Λέει στη Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο Α, εδάφιο 11. Μιλάει για τη διακονία του ο Παύλος. Μιλάει για το Ευαγγέλιο, το οποίο το φανέρωσε ο Κύριος και το έδωσε στους Αποστόλους να το κηρύξουνε. Και λέει στο 11 εδάφιο, εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποία αιτία και πάσχω ταύτα πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εστί να επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Λέει ότι στο Ευαγγέλιο, εγώ ο Παύλος, ετάχθηκα κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών. Αυτή ήταν η διακονία του. Γι' αυτό το λόγο λέει και πάσχω όλα αυτά που περνάω. Πλην δεν επεσχύνομαι. Γιατί ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη τη μέρα. Λέει ο Παύλος, ξέρω λέει σε ποιον επίστεψα. Είχε περάσει τόσα πολλά στην πνευματική του ζωή. Πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι του φανερώθηκε ο Κύριος όταν πήγαινε στη Δαμασκό. Με τρόπο θαυμαστό. Φαντάσου τώρα να είσαι εσύ καβάλα πάνω στο άλογο, να δεις ένα δυνατό φως να σε πετάξει κάτω παρουσία του Κυρίου και να ακούσεις τον Κύριο να σου μιλάει. Και να σου πει πράγματα και να χάσεις το φως σου, μέχρι που να έρθει κάποιος άνθρωπος του Θεού να προσευχηθεί πάνω σου για να ξαναδείς και να σου πει ο Κύριος αυτά που έχει σκοπό να κάνεις στη ζωή σου. Εκτός από αυτό, ξέρουμε ότι ο Παύλος είχε πολλές εμπειρίες. Τον είχε αρπάξει, όπως λέει σε κάποιες άλλες επιστολές. Τον είχε αρπάξει ο Κύριος στην παρουσία του και του είχε δείξει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εκφράσει και να τα πει. Λοιπόν, ο Παύλος, όταν λέει «ξέρω λέει σε ποιον επίστεψα», σημαίνει ότι είχε εμπειρίες και καλό είναι να ζητάμε κι εμείς από τον Κύριο εμπειρίες για να ξέρουμε αυτόν τον οποίο πιστεύουμε. Ήταν πεπισμένος, λέει, είμαι πεπισμένος. Έψαξα στο λεξικό, στις αρχές ελληνικής γλώσσας, για αυτό το ρήμα. Το είμαι πεπισμένος βγαίνει από το ρήμα πέπιθα. Η έννοια του είναι ότι έχω πεποίθηση, εμπιστεύομαι. Είμαι, λέει, πεπισμένος. Έχω πεποίθηση, έχω σιγουριά, λέει ο Παύλος. Έχω σιγουριά στο Θεό που πιστεύω. Τον εμπιστεύομαι. Έχω δει πολλά πράγματα στη ζωή μου, λέει ο Παύλος, που με κάνουν να τον πιστεύω και να τον εμπιστεύω με τον Κύριο που πιστεύω. Λοιπόν, και λέει ότι είναι δυνατός, λέει, αυτός που πιστεύω ο Κύριος, έχει τη δύναμη να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Ποια είναι αυτή η μέρα? Ξέρουμε ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα που ο Κύριος θα μας πάρει κοντά Του. Έτσι. Που θα ζούμε στην παρουσία Του, μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος, λέει ο Παύλος, ότι είναι, ξέρω ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Ποια είναι η παρακαταθήκη Του? Και ποια είναι η δικιά μας παρακαταθήκη? Πάλι στο λεξικό έψαξα να βρω τη λέξη παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη είναι όταν δίνεις χρήματα να στα φυλάξουνε. Όταν δώσεις κάπου χρήματα να στα φυλάξουνε, έχεις κάνει μια παρακαταθήκη. Αυτά κράτατα, φύλαξέ μου τα, μέχρι να τα ξαναπάρω. Επίσης, είναι αυτό που εμπιστεύεται κάποιος σε κάποιον. Έτσι. Έχω αυτό, έχω ας πούμε αυτό το... μια φορά η θεία μου, ας πούμε, μου λέει, όταν πέθανε ο θείος ο Στέλιος, μου άφησε ένα χρυσό ρολόι, έτσι που ανοίγει με καπάκι. Και μου λέει, επειδή έχεις το όνομά του και σ' αγαπώ και δεν έχω κάποιον άλλο, ας πούμε, να το δώσω, θέλω να σου το δώσω εσένα. Και θέλω να το φυλάξεις, γιατί είναι του θείου σου, του Στέλιου, ας πούμε. Και εγώ το φύλαξα. Λοιπόν, κάτι που σε εμπιστεύεται κάποιος, είτε για να το κρατήσεις, είτε για να το κρατήσεις, είτε για να το ζητήσεις πάλι πίσω, να το πάρεις. Έτσι, αυτό είναι η παρακαταθήκη. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς και ο Παύλος, ποια είναι η παρακαταθήκη μας? Αυτό που εμπιστευτήκαμε μετά που πιστέψαμε στον Κύριο, του έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας, την αιώνια ζωή μας. Τη ζωή μας μέσα στην αιωνιότητα. Του έχουμε εμπιστευτεί τη σωτηρία μας. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός το έχει κρατήσει για μας, για τον κάθε ένα προσωπικά, έτσι, γιατί ο κάθε ένας μας είναι μοναδικός. Έτσι δεν είναι? Ή ο κάθε ένας μας είναι ένας και μοναδικός. Και επειδή είμαστε μοναδικοί και είμαστε δημιουργήματα του Θεού, ο Θεός τη σωτηρία μας την έχει εξασφαλίσει και την έχει κρατήσει και δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Όπως λέει στην Αποκάλυψη. Τι λέει στην Αποκάλυψη? Στο κάπα, στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο κάπα, στο 20ο κεφάλαιο, λέει ο Κύριος, λέει ο Ιωάννης, τελειώνοντας το κεφάλαιο, «Και όστις δεν ευρέθηκε γραμμένος από το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του πυρός». Πού μας έχει γράψει ο Κύριος? Σε ένα βιβλίο ο Κύριος έχει γράψει του κάθε νόμα στο όνομα σε ένα βιβλίο στον ουρανό. Αυτό είναι το βιβλίο της ζωής. Αυτός μόνο έχει εξουσία να βάλει μέσα ονόματα και μόνο αν εμείς δεν φανούμε πιστοί θα είναι λυπηρό να χάσουμε αυτή τη θέση σε αυτό το βιβλίο μέσα στην αιωνιότητα. Σε αυτό το βιβλίο δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να σβήσει ή να προσθέσει. Κανείς. Αυτό λέει λοιπόν ο Παύλος, ότι του έχω εμπιστευτεί του Κυρίου που έχω πιστέψει, του έχω εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μου, τη σωτηρία μου, την αιώνια ζωή και ξέρω ότι είναι δυνατός να τη φυλάξει μέχρι εκείνη την ημέρα. Λέει στο κεφάλαιο, πάλι στον Τιμόθεο, στη Β' Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 10, 11 και 12. Λέει, «Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή τη σωτηρία του, την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξη αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι εάν συναπεθάνομεν, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένομε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Αν αρνόμεθαν αυτό, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς». Τι λέει πάλι ο Παύλος? Γιατί περνάω, λέει, περνάω όλα αυτά που περνάω στην πνευματική μου ζωή για τους εκλεκτούς. Γιατί ξέρω ότι μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία πήγε να κηρύξει, λέει ο Παύλος, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκλεκτοί, είναι άνθρωποι που ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Ο Κύριος θέλει όλους να τους σώσει. Αλλά μακάρι όλοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του. Θέλει να τους σώσει. Και γι' αυτό το απερνάω, λέει, όλα αυτά που περνάω. Γιατί? Για να απολαύσουν και αυτοί τη σωτηρία, την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξαν Υιού. Πιστός ο λόγος. Ο λόγος, λέει, είναι αξιόπιστος. Εάν συναποθάνομαι, θέλομαι και συζήσει. Εάν υπομένομαι, θέλομαι και συμβασιλέψει. Άρα λοιπόν, είναι σίγουρος ο Παύλος ότι εφόσον είμαστε στα χνάρια του Χριστού και στην πίστη του Χριστού, κάποτε θα ζήσουμε μαζί Του και θα είμαστε βασιλιάδες, λέει, μαζί Του. Θα συμβασιλέψουμε. Θα μας δώσει να κάνουμε πράγματα. Αυτή είναι η σωτηρία μας, η αιώνια ζωή. Λέει πάλι ο Παύλος στην Α Κορινθίους, Ιώτα Έψιλο, 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Αλλά εάν ο Χριστός, εδώ σε αυτό το κεφάλαιο μιλάει για την Ανάσταση, για την αιώνια ζωή, για τους πεθαμένους. Λέει, αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας, έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες σε Χριστό απολέστησαν. Εάν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζουμε στον Χριστό, είμαστε αλεηνότεροι πάντα των ανθρώπων. Ήταν τόσο σίγουρος. Στην ουσία, λέει ότι εάν είσαι χριστιανός και δεν πιστεύεις στην αιώνια ζωή, τότε δεν έχει ουσία η πίστη σου. Αυτό λέει ο Παύλος. Λέει, άρα αν δηλαδή δεν τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα και δεν γίνεται Ανάσταση, τότε όλοι όσοι έχουν πεθάνει έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί. Εάν, λέει, μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζομαι στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, κάθε ψευδοδιδασκαλία που δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, όπως υπάρχουν διδασκαλίες, όπως είναι το μαρτύριο του Ιεχωβά, που λένε ότι άμα πεθάνει ο άνθρωπος χάνεται και μόνο κάποιοι εκλεχτοί, λέει, θα σωθούν. Λέει, εάν μόνο, λέει, σε αυτή τη ζωή ελπίζεις στον Χριστό, τι είσαι, ελεηνότερος, λέει, πάντων των ανθρώπων. Λάθος πίστη. Αυτή είναι η βάση της πίστης μας. Το ότι υπάρχει αιώνια ζωή, το ότι ο Κύριος μας έδωσε αιώνια ζωή. Αυτό μας δίνει ελπίδα, μας παρηγορεί όταν χάνουμε κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας, που λέει ο Παύλος, έτσι. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, κατά Ιωάννη, κάπα 31. Θα διαβάσω το 30. «Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γραμμένο το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε γράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού». Γιατί γράφτηκε ο Λόγος του Θεού και τα Ευαγγέλια? Για να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, και καθώς πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού, έχουμε ζωή στο όνομα Αυτού. Έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ζωή μόνο σε αυτή τη γη, έχουμε ζωή και εκεί πάνω, στην παρουσία του Κυρίου, που είναι αυτό που μας έχει φυλάξει ο Κύριος. Και είναι σίγουρο. Λέει πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6, στο 6ο κεφάλαιο, το εδάφιο 37. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 6, 37. «Πάν ό,τι μη δίδει ο Πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, δια να κάμω, ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός μου. Τούτο δεν είναι το θέλημα του πέψαντός μου Πατρός. Πάνω ότι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη μέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός μου. Πάσος της βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ζωή αιώνιο και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτά τα λόγια, αδερφοί, είναι η βάση της πίστης μας. Επειδή τα είπε ο ίδιος ο Κύριος. Τι λέει? Ό,τι μου δίνει, λέει ο Πατέρας, θα έρθει σε μένα. Και αυτός που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Είδατε, έχει λοιπόν, και ο Παύλος έχει σιγουριά, γιατί το έχει πει ο Κύριος. Λέει, το θέλημα του Πατέρα είναι ό,τι μου έδωσε να μην απολέσω τίποτα από αυτό, αλλά να το αναστήσω την έσχατη μέρα. Και όποιος βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω Αυτόν στην έσχατη μέρα. Τα λόγια του Κυρίου είναι η σιγουριά μας. Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν πιστεύουν κατά βάθος στον Κύριο όπως θα έπρεπε να πιστέψουν, όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος, χάνουν την ελπίδα τους, νιώθουν να κλονίζονται τα πάντα, παίρνουν ψυχοφάρμακα για να το αντέξουν, γιατί δεν έχουν πίστη και ελπίδα στα λόγια του Κυρίου. Εμείς όμως έχουμε πίστη και ελπίδα σε αυτό που ο Κύριος μας έχει χαρίσει και μας έχει φυλάξει. Στο ίδιο κεφάλαιο λέει ο Κύριος, στο εδάφιο 68, λέει ο Κύριος λέει στους μαθητές, επειδή από αυτά που δίδασκε, κάποιοι σκανδαλιζόντουσαν και τους λέει, μήπως θέλετε, λέει, τους ρωτά, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε, να φύγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πού θα πάει, αδερφοί? Είναι δυνατόν κάποιος που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει πιστέψει τα λόγια του, να φύγει? Λένε οι μαθητές, πού να πάμε, λέει, Κύριε, έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αυτά τα λόγια που μας λες δεν μας τα έχει πει ποτέ κανείς. Δεν τα έχουμε ξανακούσει πουθενά. Τα λόγια σου είναι γεμάτα δύναμη. Βλέπουμε τη δύναμη του Θεού. Έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αρφή, αυτό το βιβλίο που πιστεύουμε, που διαβάζουμε, είναι λόγια που έχουν ζωή αιώνια μέσα τους. Και λέει πάλι στις πράξεις, ότι ο λόγος του Θεού είναι, λέει, ζωντανός και ενεργητικός και κοπτερότερος, υπερπάσα, δίστομη μάχαιρα. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Αλλάζει, ελέγχει, διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Παύλος ότι ξέρω σε ποιον επίστεψα. Ξέρω, λέει, σε ποιον επίστεψα. Στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, κεφάλαιο Α, διαβάζουμε το 7. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πας οφθαλμός. Και εκείνοι την σε ξεκέντησαν αυτόν και θέλουν σε θρηνήσει από αυτόν πας σε φυλέ της γης. Ναι, αμήν, λέει στο 8. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Και λέει και στο 17 εδάφιο. Και ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και επέθηκε τη δεξιά αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Σκέψου να είσαι κάπου μόνος σου, ο Ιωάννης ήταν μόνος του, μάλλον, όπως λέει η ιστορία, πρέπει να ήταν στην Πάτμο σίγουρα, μάλλον ήταν φυλακισμένος για το Λόγο του Θεού, εξαιτίας της μαρτυρίας του. Μάλλον ήταν στη φυλακή. Και να σου παρουσιαστεί ο Κύριος και να σου πει αυτά τα λόγια. Και να σου πει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο ερχόμενος, ο παντοκράτορ. Ο Ιωάννης έπεσε κάτω και δεν είχε δύναμη καθόλου. Έχασε όλες τις δυνάμεις. Ο Κύριος τον σήκωσε. Ο άγγελος του Κυρίου τον σήκωσε. Και του λέει μη φοβάσαι. Λέει, μη φοβάσαι. Αυτό το Θεό πιστεύουμε, αδερφοί. Που είναι το Α και το Ω. Όταν λοιπόν λέει ο Παύλος εξεύρω εστί να επίστεψα, να το πιστεύουμε κι εμείς. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε είναι Αυτός ο Θεός. Που είναι το Α και το Ω, που είναι η αρχή και το τέλος, που είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Και όπως φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη, σε πάρα πολλά βιβλία, αλλά και στον Ισαΐα ιδιαίτερα, στον Ισαΐα λέει Ισαΐας κεφάλαιο 66, ξυσίγμα. Ξυσίγμα, εδάφιο 1. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσετε με και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις τον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Ο Θεός, αδερφοί, ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, τον οποίο πίστευαν και οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτες, είναι αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, που δεν μπορούν να το χωρέσουν όλα αυτά, και είναι ένας Θεός ο οποίος λέει πού στρέφει την προσοχή του, που λέει σε ποιον επιβλέπει, λέει ο Θεός, στο φτωχό, στο συντετριμένο το πνεύμα και εκείνο που τρέμει το λόγο. Δηλαδή ο Θεός ευαρεστείται να κάνει παρέα και να ακούει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη σε Αυτόν, νιώθουν ότι είναι ένα τίποτα, νιώθουν ότι τον χρειάζονται 100% και που υπολογίζουν το λόγο Του και σέβονται το λόγο Του. Αυτό το Θεό, αδερφοί, πιστεύουμε. Αυτό το Θεό πιστεύουμε. Λέει ο Παύλος ότι είμαι, λέει, πεπισμένος. Έτσι. Είμαι σίγουρος 100% το Θεό που πιστεύω. Για το Θεό που πιστεύω. Τον έχω εμπιστευτεί. Εσείς τι λέτε? Ο Παύλος όπως όλοι οι Άγιοι του Θεού, όπως λέει, ας πούμε, στην προς Εβραίους. Να πάμε στην προς Εβραίους. Προς Εβραίους γιώτα α, 1. Και ο Παύλος δεν ήταν άνθρωπος πίστης? Μπορεί κάποιος άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό χωρίς πίστη? Ή να ευαρεστήσει το Θεό? Δεν γίνεται. Λέει, είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού εμπιστεύονται το Θεό διαπίστεως. Πλησιάζουν το Θεό διαπίστεως. Μπορεί να σου έχει δείξει ο Θεός μεγαλεία και θαυμάσια. Πάντα πρέπει να έχεις την πίστη σου ζωντανή. Γιατί μόνο με την πίστη μένεις κοντά στο Θεό. Και έτσι παίρνεις καλή μαρτυρία. Και ο Αβραάμ με την πίστη του έμεινε μέχρι τέλος. Και όλοι σε αυτό το κεφάλαιο που μιλάει για τους ανθρώπους της πίστης, είναι πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι για πράγματα που τα ελπίζουμε. Ότι θα έρθουν κάποτε, θα τα δούμε, θα τα απολαύσουμε. Κάτι έχει κάνει ο Θεός μέσα μας και έχουμε μια σιγουριά για αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω 2-3 τάφια ακόμα. Λέει στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο. Ο Παύλος, είπαμε ότι είπε ο Παύλος, ξέρω, λέει, ότι ο Θεός είναι δυνατός. Έχει δύναμη, έτσι. Και βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός είναι παντοκράτορ. Έχει δύναμη. Εδώ στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 5, λέει, είδα, στο εδάφιο 1, είδα, λέει, τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίο γεγραμμένο έσωθε και όπιστα κατασφραγισμένο με σφραγίδες 7. Είδα, λέει, στα δεξιά αυτού που καθόταν στο θρόνο ένα βιβλίο που ήταν σφραγισμένο. Είδα ένα άγγελο ισχυρό, κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης. Τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδες αυτού? Ρωτάει ο άγγελος, ποιος είναι άξιος και μπορεί να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες? Και ουδής δύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης να ανοίξει το βιβλίο, ουδέ να βλέπει αυτό. Κανείς, λέει, δεν μπορούσε να το κάνει, να τα ανοίξει το βιβλίο. Ποιος είχε τη δύναμη? Και εγώ έκλαια πολλά ότι ουδής ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο, ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μου λέγει, μη κλαίε ιδού, υπερίσχυσε ο Λέων, ως τη σύνεκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Ποιος λοιπόν είναι τη δύναμη που έχει αυτός? Είναι ο Κύριος. Αυτός λέει. Αυτός έχει τη δύναμη να ανοίξει το βιβλίο και να εκδηλωθεί κρίση και να δούμε την κρίση του Θεού. Αυτός είναι ο δυνατός Θεός τον οποίο πιστεύουμε. Λέει πάλι στο ίδιο βιβλίο

0: Αυτός είναι ο παντοδύναμος Κύριος στον οποίο πιστεύουμε. Λέει πάλι στην Αποκάλυψη, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στο 7. Ο Νικών, Αποκάλυψη, 21ο κεφάλαιο, 7. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Ποιος λέει θα κληρονομήσει τα πάντα? Αυτός που νικά. Εάν νικούμε στη ζωή μας, θα κληρονομήσουμε τα πάντα και αυτός θα είναι ο Θεός μας και εμείς θα είμαστε γη Του. Και λέει πάλι ο Ιωάννης, να διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο, λέει στην Α Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Είδαμε πριν ότι πρέπει να νικάς για να κερδίσεις την αιωνιότητα, να παίρνεις νίκες στη ζωή σου. Και λέει εδώ πώς μπορούμε να παίρνουμε νίκες. Στο εδάφιο 4. Επειδή, διότι, πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σημών. Τι είναι ο νικών τον κόσμο, εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Είναι, λέει, πολύ απλό. Για να παίρνεις νίκες στη ζωή σου, πρέπει να έχεις πίστη. Εάν έχουμε πίστη στο Υιό του Θεού, στον Κύριο, μας δίνει αυτή η πίστη, κάνει το Θεό να εργάζεται μέσα στη ζωή μας και αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη να τα κάνουμε. Και παίρνουμε νίκες στη ζωή μας. Και έτσι, αδερφοί, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Όχι επειδή τα αξίζουμε, αλλά επειδή έχουμε πάρει απόφαση να πιστεύουμε στον Κύριο και Του έχουμε εμπιστευτεί τα πάντα στη ζωή μας. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά με τον Κύριο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 47. Ελθόν δε ο Ιωσήφ απήγγειλε προς τον Φαραώ λέγον, «Ο πατήρ μου και οι αδελφοί μου και τα πίμνια αυτών και εαγέλε αυτών και πάντα όσα έχουσιν, ήλθον εκ της γης Χαναάν. Και ιδού είναι εν τη γη Γεσέν. Και παραλαβών εκ των αδελφών αυτού πέντε άνδρας, παρέστησεν αυτούς ενώπιον του Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τους αδελφούς αυτού, «Τι είναι το επιτίδευμά σας?» Ιδέ είπον προς τον Φαραώ, «Ποιμένες προβάτων είναι η δούλη σου και εμείς και οι πατέρες ημών». Είπον έτι προς τον Φαραώ, «Ήλθομεν δια να παρικήσομεν εν τη γη, διότι δεν υπάρχει βοσκή δια τα πίμνια των δούλων σου, επειδή επεβάρινεν η πείνα εν τη γη Χαναάν. Τώρα λοιπόν ας κατοικήσωση παρακαλούμεν η δούλη σου εν τη γη Γεσέν». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ λέγον, «Ο πατήρ σου και οι αδελφοί σου ήλθον προς ε. Η γη της Αιγύπτου είναι έμπροσθέν σου. Εις το καλύτερον της γης κατοίκησον τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου. Ας κατοικήσωση εν τη γη Γεσέν. Και αν γνωρίζεις ότι ευρίσκονται μεταξύ αυτών άνδρες άξιοι, κατάστησον αυτούς επιστάτας επί των ποιμνίων μου». Εισήγαγε δε ο Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού και παρέστησε αυτόν ενώπιον του Φαραώ. Και ευλόγησεν ο Ιακώβ τον Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιακώβ, «Ως πόσε είναι ημέρες των ετών της ζωής σου?» Και ο Ιακώβ είπε προς τον Φαραώ, «Ημέρα των ετών της παρικίας μου είναι 130 έτη. Ολίγε και κακέ υπήρξαν ημέρε των ετών της ζωής μου και δεν έφτασαν εις τας ημέρας των ετών της ζωής των πατέρων μου εν τες ημέρες της παρικίας αυτών». Και ευλόγησεν ο Ιακώβ τον Φαραώ και εξήλθεν απέμπροσθεν του Φαραώ.

0: Και κατόκισεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού, και έδωκεν εις αυτούς ιδιοκτησίαν εν τη γη της Αιγύπτου, εις το καλύτερον της γης εν τη γη Ραμεσή, καθώς προσέταξεν ο Φαραώ. Και έτρεφεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού, και πάντα τον οίκον του πατρός αυτού, με άρτον κατά της οικογενείας αυτών. Και άρτος δεν ήτο καθόλην την γην, διότι η πείνα ήτο βαρύ ασφόδρα, ώστε η γη της Αιγύπτου και η γη της Χαναάν απέκαμον υπό της πείνης. Και συνήγαγεν ο Ιωσήφ άπαν του Αργύριον, το ευρισκόμενον εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη γη Χαναάν, δια των σύτων των οποίων ηγόραζον. Και έφερον ο Ιωσήφ του Αργύριον εις τον οίκον του Φαραώ. Και αφού εξέλιπε του Αργύριον εκ της γης Αιγύπτου και εκ της γης Χαναάν, ήλθον πάντες οι Αιγύπτιοι προς τον Ιωσήφ λέγοντες: «Δώς άρτον εις ημάς, επειδή γιατί να αποθάνομεν εμπροσθέν σου, διότι εξέλιπε το Αργύριον». Είπε δε ο Ιωσήφ: «Φέρετε τα κτίνη σας, και θέλω σας δώσει άρτον αντί των κτηνών σας, εάν εξέλιπε το Αργύριον». Και έφεραν τα κτίνη αυτών προς τον Ιωσήφ, και έδωκεν εις αυτούς ο Ιωσήφ άρτον αντί των ύπων και αντί των προβάτων και αντί των βοών και αντί των όνων. Και έθρεψαν αυτούς με άρτον εν το ενιαυτό εκείνο, αντί πάντων των κτηνών αυτών. Αφού δε ετελείωσεν ο ενιαυτός εκείνος, ήλθον προς αυτόν το δεύτερον έτος και είπαν προς αυτόν: «Δεν θέλομεν κρύψει από του Κυρίου ημών ότι εξέλιπε το Αργύριον. Και τα κτίνη έγιναν του Κυρίου ημών. Δεν έμεινεν άλλο έμπροσθεν του Κυρίου ημών, ημί τα σώματα ημών και η γη ημών. Διατί να απολεσθώμεν ενώπιόν σου και ημείς και η γη ημών, αγόρασον ημάς και την γη ημών διάρτων. Και θέλομεν είστε ημείς και η γη ημών δούλοι εις τον Φαραώ. Και δώσεις ημάς σπόρον, δια να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν και η γη να μη ερημωθεί». Και ηγόρασεν ο Ιωσήφ πάσαν την γην Αιγύπτου δια τον Φαραώ, διότι οι Αιγύπτιοι επόλυσαν έκαστος των αγρών αυτού, επειδή η πείνα υπερεβάρυνεν επ' αυτούς. Ούτως η γη έγινε του Φαραώ. Τον δε λαόν μετετόπισεν αυτόν εις πόλης απ' άκρου των ορίων της Αιγύπτου έως άκρου αυτής. Μόνον την γην των ιερέων δεν ηγόρασε, διότι οι ιερείς είχον μερίδιον προσδιορισμένον υπό του Φαραώ, και έτρωγον των μερίδιων αυτών, το οποίον έδωκεν εις αυτούς ο Φαραώ. Δια τούτο δεν επόλυσαν την γην αυτών. Τότε είπεν ο Ιωσήφ προς τον λαόν: «Ιδού ηγόρασα εσάς και την γην σας σήμερον εις τον Φαραώ. Ιδού λάβετε σπόρον και σπήρατε την γην, και εν το καιρό των γεννημάτων θέλετε δώσει το πέμπτον εις τον Φαραώ. Τα δε τέσσερα μέρη θέλουσιν είστε εις εσάς, δια σπόρων των αγρών και διατροφήν σας, και δια τους όντας εν της οίκης ημών και διατροφήν των πεδίων ημών. Ιδέ είπον: «Συ έσωσα στην ζωή ημών, ας εύρωμεν χάριν εμπροσθέν του Κυρίου ημών, και θέλωμεν είστε δούλοι του Φαραώ». Και έθεσεν ο Ιωσήφ τούτο νόμον εν τη γη της Αιγύπτου μέχρι τη σήμερον, να δίδωτε το πέμπτον εις τον Φαραώ. Εκτός της γης των ιερέων μόνον, ήτης δεν έγινε του Φαραώ. Κατόκισε δε ο Ισραήλ εν τη γη της Αιγύπτου, εν τη γη Γεσέν, και απέκτησεν εν αυτοί κτήματα, και υψύνθησαν και επληθύνθησαν σφόδρα. Επέζησε δε ο Ιακώβ εν τη γη της Αιγύπτου 17 έτη, και έγιναν οι μέρες των ετών της ζωής του Ιακώβ 147 έτη. Και επλησίασαν οι μέρες του Ισραήλ για να αποθάνει. Και καλέσα τον ιόν αυτού τον Ιωσήφ, είπε προς αυτόν: «Εάν έβρικα τώρα χάριν εμπροσθέν σου, βάλε παρακαλώ την χείρα σου υπό των μυρών μου και κάμε εις εμέ έλεος και αλήθειαν. Μη με θάψεις παρακαλώ εν τη Αιγύπτο, αλλά θέλω κοιμηθεί μετά των πατέρων μου και θέλεις με μετακομίσει εκ της Αιγύπτου και θέλεις με θάψει εν το τάφο αυτών». Ο δε είπεν: «Εγώ θέλω κάμει κατά των λόγων σου». Ο δε είπεν: «Όμως όν μη», και όμως εν εις αυτόν. Και προσεκίνησεν ο Ισραήλ επί το άκρον της Ράβδου αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 48. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, είπον προς τον Ιωσήφ: «Ιδού ο πατήρ σου ασθενεί». Και έλαβε με θεαυτού τους δύο ιούς αυτού, τον Μανασί και τον Εφραήμ, και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ λέγοντες: «Ιδού ο υιός σου Ιωσήφ έρχεται προς και αναλαβών δύναμην ο Ισραήλ εκάθισεν επί την κλίνην». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ: «Ο Θεός ο παντοδύναμος εφάνει εις εμέ εν Λούζ εν τη γη Χαναάν και με ευλόγησε. Και είπε προς εμέ: «Ιδού, εγώ θέλω σε αυξήσει και θέλω σε πληθύνει και θέλω σε καταστήσει εις πλήθος λαών. και θέλω δώσει την γην ταύτην εις το σπέρμα σου μετά σε, παντοτινήν ιδιοκτησίαν. Τώρα λοιπόν, οι δύο ιοί σου, οι γεννηθέντες εις σε εν τη γη της Αιγύπτου, πριν εγώ έλθω προς σε εις την Αίγυπτον, είναι οι δικοί μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θέλουσιν είστε εις εμέ, ως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Τα δε τέκνα σου, όσα γεννήσεις μετά τούτους, θέλουσιν είστε οι δικά σου. Κατά το όνομα των αδελφών αυτών θέλουσιν ονομαστεί εν τη κληρονομία αυτών. Ότε δε εγώ ηρχόμην από Παδάν, απέθανεν εις εμέ η Ραχήλ καθοδόν εν τη γη Χαναάν, ενώ δεν έλειπεν ημί ολίγον διάστημα για να φθάσομεν εις Εφραθά. Και έθαψα αυτήν εκεί εν τη οδό της Εφραθά. Αυτή είναι η Βιθλεέμ. Ειδών δε ο Ισραήλ τους ιούς του Ιωσήφ, είπε, «Τι είναι σύνε ούτη?» Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, «Ούτη είναι η ιοί μου, τους οποίους μη έδωκεν ο Θεός εν ταύθα». Ο δε είπε, «Φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, για να ευλογήσω αυτούς». Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποί υπό του γύρατος, δεν η δύνατο να βλέπει, και πλησίασεν αυτούς προς αυτόν, και εφίλησεν αυτούς, και ενυγκαλίσθη αυτούς. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Δεν ήλπιζω να είδω το πρόσωπόν σου, και ιδού ο Θεός έδειξεν εις εμέ και το σπέρμα σου». Και εξήγαγεν αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού, και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους, τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστεράν του Ισραήλ, και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς την δεξιάν του Ισραήλ, επλησίασεν εις αυτόν. Και εκτείνας ο Ισραήλ την δεξιάν αυτού, επέθεσεν επί την κεφαλήν του Εφραήμ, ως της ήτο ο νεότερος, την δε αριστεράν αυτού επί την κεφαλήν του Μανασί, εναλλάξα στα σχήρας αυτού, διότι ο Μανασής ήτο ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπεν, «Ο Θεός, έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός ώστις με επίμανεν εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας ταύτης, ο άγγελος ώστις με ελύτρωσεν εκ πάντων των κακών, να ευλογήσει τα παιδεία ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και να πληθυνθώσιν εις πλήθος μέγα επί της γης». Και ειδών ο Ιωσήφ ότι επέθεσεν ο πατήρ αυτού την χείρα αυτού την δεξιάν επί την κεφαλήν του Εφραήμ, δυσιρεστήθη. Και επίασε την χείρα του πατρός αυτού για να μεταθέσει αυτήν από τις κεφαλής του Εφραήμ επί την κεφαλήν του Μανασί. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, «Μη ούτω πάτερ μου, διότι ούτως είναι ο πρωτότοκος. Επίθεσ την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού». Αλλά ο πατήρ αυτού δεν ηθέλησε και είπεν, «Εξεύρω τέκνον μου, εξεύρω, και ούτως θέλει κατασταθεί λαός, και ούτως έτι θέλει γίνει μέγας. Αλλά όμως ο αδελφός αυτού ο νεότερος θέλει είστε μεγαλύτερος αυτού, και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών». Και ευλόγησαν αυτούς την ημέραν εκείνην, λέγον, «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογεί ο Ισραήλ, λέγον, ο Θεός να σε κάμει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί». Και έστησε τον Εφραήμ πρώτου Μανασί. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Ιδού, εγώ αποθνίσκω, και ο Θεός θέλει είστε με σας και θέλει σας επαναφέρει εις την γη των πατέρων σας. Και εγώ δίδω Ισέ μερίδιον εν υπέρ τους αδελφούς σου, το οποίον έλαβον εκ της χειρός των Αμοραίων, δια της μαχαίρας μου και δια του τόξου μου». Ψαλμός μη ήτα. Οδή ψαλμού δια τους ιούς Κορέ. Μέγας ο Κύριος και ενετός σφόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών, το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίον την θέσιν, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών προς τα πλάγια του Βορρά, η πόλη του βασιλέως του Μεγάλου. Ο Θεός εν της παλατής αυτής γνωρίζεται ως προπύργιον. Διότι ιδού οι βασιλείς συνήχθησαν διήλθον ομού. Αυτοί ως είδων εθαύμασαν, εταράχθησαν και με τα σπουδής έφυγον. Τρόμο συνέλαβεν αυτούς εκεί, πόνι ως τικτούσις. Διανέμου ανατολικού συντρίβει στα πλοία της Θαρσής. Καθώς οικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν τη πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, εν τη πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός θέλει θεμελιώσει αυτήν εις τον αιώνα. Μελετώμεν, Θεέ, το έλεό σου εν μέσω του ναού σου. Κατά το όνομά σου, Θεέ, ούτω και η ένεσή σου είναι έως των περάτων της γης, η δεξιά σου είναι πλήρης δικαιοσύνης. Ας εφραίνεται το όρος Σιών, ας αγάλλονται εθυγατέρες του Ιούδα, δια τας κρίσης σου. Κυκλώσατε την Σιών και περιέλθετε αυτήν, αριθμήσατε τους πύργους αυτής. Θέσατε την προσοχήν σας εις τα περιτυχίσματα αυτής. Περιεργάστητε τα παλάτια αυτής, για να διηγήστε εις γενεάν με τα γενεστέραν. Διότι ούτως ο Θεός είναι ο Θεός ημών εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός θέλει οδηγεί ημάς μέχρι θανάτου. Ψαλμός μη θήτα εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός δια τους Ιούς Κορέ. Ακούσατε ταύτα πάντες οι λαοί, ακροάστητε πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης. Μικρείτε και μεγάλοι, πλούσιοι ομού και πένιτες. Το στόμα μου θέλει λαλήσει σοφίαν, και η μελέτη της καρδίας μου είναι σύνεσης. Θέλω κλείνει εις παραβολήν το οτίον μου, θέλω εκθέσει εν κιθάρα το ένιγμά μου. Διατί να φοβόμαι εν ημέρες συμφοράς, όταν με περικυκλώσει η ανομία των ενεδρευόντων με, ή την εσελπίζουσιν εις τα αγαθά αυτών και εκαυχόνται εις το πλήθος του πλούτου αυτών. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει εις τον Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανέβρητος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως να μη είδει διαφθοράν. Διότι βλέπει τους σοφούς αποθνίσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητον απολυμμένους και καταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι η οίκη αυτών θέλουν συνυπάρχει εις τον αιώνα, εκατοικία αυτών εις γενεάν και γενεάν. Ονομάζουσι τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει, ομοιώθη με τα κτίνητα φθυρώμενα. Αυτή η οδός αυτών είναι μορία αυτών, και όμως οι απόγονοι αυτών ιδύνονται εις τα λόγια αυτών. Ως πρόβατα ευλήθησαν εις τον Άδην, θάνατος θέλει ποιμάνει αυτούς, και οι ευθύς θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς το πρωί, η δε δύναμις αυτών θέλει παλαιωθεί εν το Άδη, αφού έκαστος αφήσει την κατοικίαν αυτού. Αλλο Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχήν μου εκ χειρός άδου, διότι θέλει με δεχθεί. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος, όταν αυξήσει η δόξα της οικίας αυτού. Διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν. Ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού. Αν και ευλόγησε την ψυχήν αυτού εν τη ζωή αυτού, και οι άνθρωποι θέλωση σε επενή αγαθοποιούντα σε αυτόν, θέλει υπάγει στην γενεάν των πατέρων αυτού. Εις τον αιώνα δεν θέλου συνειδή φως. Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών, ομοιώθη με τα κτίνητα φθυρώμενα.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότι ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ήτο ο Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού, τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λυσανίας, τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννην τον ιόν του Ζαχαρίου εν τη ερήμο. Και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραγξ θέλει γεμιστεί, και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα, και ετραχή εωδή ομαλέ, και πάσα σάρξ θέλει δί το σωτήριον του Θεού». Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους, δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής, κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Και ηρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες, «Τι λοιπόν θέλομεν κάμι?» Αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς, «Ο έχων δύο χιτώνας, ας μεταδώσει εις τον μη έχοντα, και ο έχων τροφάς, ας κάμει ομοίως». Ήλθον δε και τελώνε δια να βαπτιστώσει και είπον προς αυτόν, «Διδάσκαλε, τι θέλομεν κάμι?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς». Ηρώτων δε αυτόν και οι στρατιωτικοί λέγοντες, «Και εμείς τι θέλουμεν κάμει?» Και είπε προς αυτούς, «Μη βιάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε, και αρκίστε εις τα σιτηρέσια σας». Ενώ δε επρόσμενεν ο λαός και διελογίζοντο πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας, λέγον, «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι. Έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, του οποίου το πτιάριον είναι εν τυχηρή αυτού, και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει τον σύτον εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Και άλλα πολλά προτρέπων ευγγελίζεται των λαών». Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί της Ηρωδιάδος της γυναικός Φιλίππου του αδελφού αυτού και περί πάντων των κακών όσα έπραξε ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Αφού δε ευαπτίσθη πάς ο λαός, βαπτισθέντος και του Ιησού και προσευχομένου ηνύχθη ο ουρανός και κατέβει το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα «Σύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εισέ ευηρεστήθην». Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να είναι ως 30 ετών, ον, καθώς ενομίζετο, Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιανά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωαννά, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρή, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Ναθάν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβου, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σαρούχ, του Ραγάβ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού.
0: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από τον Ιορδάνην και εφέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου, ημέρας τεσσαράκοντα. Και δεν έφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας. Αφού δε αυτέ ετελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε προς τον λίθον τούτον να γίνει άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν, λέγον, «Είναι γεγραμμένον, ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού». Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εις έθελο δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτόν, διότι εις εμέ είναι παραδεδομένη και εις όντι να θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλου συνείστε πάντα». Και αποκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον Θεόν σου, και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Και έφερεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ, και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού, και είπε προς αυτόν, «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου, για να σε διαφυλάξωσει, και ότι θέλου εις σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μη προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν, και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλην την περίχωρον. Και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμένος.
1: και εισήλθε κατά τη συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει. Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίον, έβρε τον τόπον όπου ήτο γεγραμμένον, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθελασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Και κλείσα στο βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ?» Και είπε προς αυτούς, «Βεβαίως θέλετε με υπή την παραβολήν ταύτην. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμεν ότι έγιναν εν τη Καπερναούμ, κάμε και εδώ εν τη πατρίδη σου». Είπε δε, «Αληθώς σας λέγω, ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Και επαληθεία σας λέγω, πολλέ χείρε ήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότε εκλείστη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφ' όλην την γην. Και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ο Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδόνος, προς γυναίκα χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ. Και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη, ημί Νεεμάνος ήρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούμοντες ταύτα. Και σηκωθέντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και έφεραν αυτόν έως της οφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλης αυτόν ήτο οκοδομημένη, για να κατακριμνήσωσιν αυτόν. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτόν, επορεύεται. Και κατέβη εις Καπερναούμ, πόλην της Γαλιλαίας, και δίδασκεν αυτούς εν τη Σάβαση, και εξεπλήτοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήτο μετά εξουσίας. Και εν τη συναγωγή ήτο άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου, και ανέκραζε με τα φωνής μεγάλης, λέγον, «Φεφ, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ? Ήλθες να απολέσεις ημάς. Σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, «Σιώπα», και έξελθε εξ αυτού. Και το δαιμόνιο έριψεν αυτόν εις το μέσον και εξήλθε από αυτού, χωρίς να βλάψει αυτόν παντελώς. Και εξεπλάγησαν πάντες και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, «Τι είναι ο λόγος ούτος, ότι η μεταεξουσίας και δυνάμεως προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και εξέρχονται?» Και διεδίδεται φήμη περί αυτού εις πάντων τόπων της περιχώρου. Σηκωθείς δε εκ της συναγωγής, εισήλθεν εις την οικίαν του Σίμωνος. Υπενθερά δε του Σίμωνος, εκρατεί το υποπηρετού μεγάλου. Και παρεκάλεσαν αυτόν περί αυτής. Και σταθείς επάνω αυτής, επετίμησε των πυρετών και αφήκεν αυτήν. Και παρευθείς σηκωθήσα υπηρέτη αυτούς. Ενώ δε έδιεν ο ήλιος, πάντες όσοι είχον ασθενούντας υπό διαφόρων νόσων, έφεραν αυτούς προς αυτόν. Εκείνος δε, επιθέσαστας χείρας εις ένα έκαστον αυτών, εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχοντο δε και δαιμόνια από πολλών, κράζοντα και λέγοντα, ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και επιτιμών αυτά, δεν άφηνε να λαλώσειν, επειδή εγνώριζον αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Και ότε έγινε ημέρα, εξελθών υπήγεν εις έρημον τόπον. Και οι όχλοι εζήτουν αυτόν, και ήλθον έως αυτού. Και κράτουν αυτόν για να μην αναχωρήσει από αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, ότι και εις τας άλλας πόλης πρέπει να ευαγγελίσω τη βασιλείαν του Θεού, επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος. Και εκήρυτεν εν τες συναγωγές της Γαλιλαίας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός, γιατί εσύ μας έφερες μέσα στο φως σου, μέσα στην αλήθεια σου. Εσύ μας κάλεσες, Κύριε, με κλίση Άγια, Κύριε Θεός μου. Καθώς έδωσες το αίμα σου, θυσιάστηκες για μας πάνω στο Σταυρό, Κύριε, και μέσα από αυτή τη θυσία είναι που ήρθες και μας κάλεσες, Χριστέ μου, καθώς πλήρωσες την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, Κύριε, και σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ, γιατί είμαστε όλοι εδώ ανάμεσα μαζί με σένα, Κύριε Θεός μου, και απολαμβάνουμε την παρουσία σου, απολαμβάνουμε τη δόξα σου, απολαμβάνουμε την αγάπη των αδερφών, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλουμε εσύ αυτό το βράδυ να έρθεις με το χρήσμα του λόγου σου πάνω μας, Κύριε, να έρθεις να ανοίξεις την καρδιά μας, τη διάνοιά μας, το νου μας, Κύριε, και να περάσεις, Κύριε, το μήνυμα που εσύ θέλεις μέσα μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, γιατί είναι το φως της ζωής μας, Κύριε Χριστέ μου, Άγιε. Και με αυτό είναι που εσύ μας οδηγείς, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και σε ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνεις, Κύριε Θεός μου. Στο όνομα σου, εσύ κρύψε με πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου και εσύ πάρε όλη τη δόξα σου μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε το λόγο του Θεού στις παροιμίες, στο κεφάλαιο 4, στο κεδάφιο 23. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Λέει, οι εκβάσεις της ζωής μας έρχονται από την καρδιά μας μέσα. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο θα λέγαμε ότι είναι η κινητήριος δύναμη μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα, στις αποφάσεις που παίρνουμε, στη στάση που κρατάμε, στο κάθε τι, τα συναισθήματα. Είναι έτσι. Αυτό το οποίο νιώθεις καθώς ξυπνάς, αυτό το οποίο νιώθεις κάθε στιγμή μέσα στη διάρκεια της μέρας, είναι αυτό που στην ουσία καθοδηγεί τη ζωή σου και τις αποφάσεις σου. Και ένας ορισμός που έχει να κάνει με τα συναισθήματα λέει ότι είναι οι φυσικές, ψυχολογικές και σωματικές αντιδράσεις του ανθρώπου σε γεγονότα, σκέψεις ή εμπειρίες. Εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αξιολογούμε όσα συμβαίνουν γύρω μας ή μέσα μας και επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις αποφάσεις και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και βασικά συναισθήματα είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η έκπληξη, η αηδία. Έτσι, υπάρχουν πολλά συναισθήματα. Αυτά είναι βασικά. Όλα τα συναισθήματα, είτε είναι ευχάριστα, είτε είναι δυσάρεστα, έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, καθώς μας βοηθούν να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον, να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Με λίγα λόγια, τα συναισθήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος βιώνει και εκφράζει τις εσωτερικές του αντιδράσεις απέναντι σε πρόσωπα, καταστάσεις και εμπειρίες. Αυτά είναι τα συναισθήματα. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει τα συναισθήματα του ανθρώπου? Πώς δηλαδή αυτό που νιώθεις, από πού επηρεάζεται και νιώθεις? Από τα διανοήματα. Από τις σκέψεις. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Πας, ας πούμε, σε ένα γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις, πας να πάρεις εξετάσεις, παίρνεις εξετάσεις, λες, γιατρέ, όλα καλά? Όχι. Έχουμε βρει κάποια πράγματα, πρέπει να ξαναεπαναλάβεις εξετάσεις ή βρίσκουμε, και να κάνεις κι άλλες, βρίσκουμε κάποια πράγματα τα οποία λίγο μας προβληματίζουν. Πώς νιώθεις εκείνη την ώρα, όταν σου λέει αυτό το πράγμα ο γιατρός σου? Αρχίζουν οι σκέψεις, περνάνε μέσα από το μυαλό σου, ευχάριστες? Όχι. Έρχεται δηλαδή από αυτό που ακούς ένα διανόημα, το οποίο, ενώ θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το αντικρούσουμε, τι κάνουμε, το αφήνουμε, και αυτό γίνεται ένα συναίσθημα μετά. Μιλούσα με μία συνάδελφο από τη δουλειά μου που είναι ψυχολόγος, έχει ένα γραφείο αυτή, και όταν το έφτιαχνα αυτό το μάθημα πριν αρκετό καιρό, τη ρώτησα. Λέω, πώς Τι λέει η επιστήμη, πώς επηρεάζεται οι σκέψεις μας, τα διανοήματα επηρεάζουν τα συναισθήματα. Λέει βέβαια, εάν ο άνθρωπος σκεφτεί κάτι για 3 λεπτά, λέει η επιστήμη, ότι αυτομάτως αυτό του αλλάζει το συναίσθημα. Σκεφτείτε λοιπόν, όταν σκεφτόμαστε κάτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο στους Φιλιππησίους, στο κεφάλαιο 4, από το εδάφιο 4 έως το 8. Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή χαίρετε. Αυτό αδερφοί τι είναι. Διανόημα ή συνέστημα. Η χαρά. Συνέστημα. Η χαρά είναι ένα συνέστημα το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς σαν πιστοί αναγεννημένοι που είμαστε χριστιανοί θα πρέπει να είναι κυρίαρχο μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω μας. Έτσι. Στο 5 λέει «Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον». Και στο 6 λέει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό με ευχαριστίας δια της προσευχής και της δέησης». Έρχεται τώρα εδώ, προσέξτε. Και συνδέει τη χαρά με τι? Με τις μέριμνες. Λέει, μας λέει να μην έχετε μέριμνες. Τι κάνει οι μέριμνες? Σου κλέβουν τη χαρά. Και όσο πιο πολλές, τόσο χειρότερα θα λέγαμε. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος το συνδέει αυτό. Τις μέριμνες, να μην μεριμνάς για πράγματα, αλλά να προσεύχεσαι για αυτά τα οποία χρειάζεσαι, χωρίς μέριμνα, για να μην χάνεις τη χαρά, που λέει στο 4. Και να γνωρίζουμε τα ζητήματά μας δια της δέησης και της προσευχής στον Κύριο, για να μας τα απαντήσει. Και λέει τώρα στο 7, προσέξτε. Και η ειρήνη του Θεού, δηλαδή όταν κάνουμε αυτά που λέει παραπάνω, τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, τι θα κάνει? Θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, η ειρήνη, θα λέγαμε, είναι αυτή που έρχεται να ισορροπήσει τα συναισθήματα με τα διανοήματα που έχουμε. Να φέρει μια ισορροπία προκειμένου να μπορούμε να μην πανικοβληθούμε σε κάτι το οποίο μπορεί να μας πει κάποιος σε ένα άσχημο νέο, έτσι δεν είναι? Η ειρήνη. Θυμάστε όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του και οι μαθητές τους φοβήθηκαν, τι τους είπε? Ειρήνη. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 8, έρχεται και συμπληρώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό το είχαμε κάνει μια φορά στους νέους, πριν πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα εδάφιο, αδερφοί, ας το διαβάσουμε λίγο. Λέει, στο 8, «Το λοιπόν, αδερφοί, όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετής και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Γράψτε το εδάφιο αυτό και προσπαθήστε να βρείτε τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θέλει να συλλογιζόμαστε. Και ελέγξτε τους εαυτούς σας, εάν μέσα στη σκέψη σας φιλοξενείτε τα αντίθετα. Γιατί τι λέει στο τέλος? Τα αυτά θέλω να συλλογίζεστε. Δηλαδή, γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος κάθε μέρα είναι γεμάτος από σκέψεις. Είναι έτσι. Επικοινωνείς με τον αδερφό σου, με τον φίλο σου, τι, πριν να ανοίξει το στόμα σου να πεις κάτι, τι έρχεται πρώτα? Σκέψη. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό μιλάς. Και αυτό δεν σταματάει στην επικοινωνία, συνεχίζει όταν είσαι μόνος σου, δεν υπάρχουν σκέψεις, δεν υπάρχουν εικόνες. Όταν κοιμόμαστε, κοιμάται το σώμα μας, δεν βλέπουμε όνειρα. Και κάποιοι μπορούν να βλέπουμε και άσχημα όνειρα και να ξυπνάμε το πρωί με φόβο. Ωραία. Όταν όμως είμαστε γεμάτοι από αυτά τα οποία λένε να συλλογιζόμαστε, τότε τι έχουμε πετύχει, αδερφοί? Να μπορούμε να αντικρούσουμε τα αδιανοήματα του εχθρού, τα οποία είναι εναντίον της ψυχής μας. Ωραία. Ένα παράδειγμα, ένα από τα αντίθετα, λέει να σκεφτόμαστε όσα είναι αληθή. Δηλαδή, μη σκέφτεσαι μέσα σου ψεύτικα πράγματα, ψεύδι. Όσα είναι σεμνά, μη φιλοξενείς μέσα στο μυαλό σου άσεμνα πράγματα. Ανοίξτε το εδάφιο και όταν θα δείτε τα αντίθετα, θα εκπλαγείτε. Και πώς μπορούμε να γεμίσουμε προκειμένου τα διανοήματά μας να είναι σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, είναι απλό. Ο Λόγος του Θεού. Καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και προσευχόμαστε, ο Λόγος του Θεού έρχεται και γίνεται κτίσμα μας και σαν πρόβατα που είμαστε, γιατί ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει, ο Κύριος λέει είμαστε πρόβατα. Πώς τρώνε τα πρόβατα, θυμάστε? Τρώνε, αλλά μετά πάνε και αναμασάνε την τροφή. Αυτό δηλαδή που γεμίζουμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού καθημερινά, έρχεται η ώρα που το έχουμε ανάγκη και αυτό βγαίνει και έρχεται μέσα μας και μας βοηθάει στο κάθε τι. Και θέλω δύο παραδείγματα να σας πω για αυτό το θέμα, έτσι. Δύο παραδείγματα. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Ματθαίου Ευαγγελίο, στο 4. Είναι η περιγραφή του πειρασμού του Χριστού από τον διάβολο. Λέει, από το 1. Τότε ο Ιησούς, αλλά προσέξτε λίγο, θέλω να σας το διαβάσω λίγο το εδάφιο, να το κάνουμε λίγο με έναν τρόπο, πώς όλο αυτό γινότανε μέσα στο νου του Χριστού. Έτσι. Πώς ήταν αυτά τα διανοήματα μέσα στον Κύριο, τι διανοήματα ήταν. Συμφωνούμε? Ωραία. Λέει, τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημο, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντας και νύχτας τεσσαράκοντας, ύστερα πείνασε. Και ερθόν προς αυτόν ο πειράζων είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη ηλίθιο ούτη. Και αποκριθείς ο Ιησούς, αποκριθείς ο Κύριος, είπε, Δευτερονόμιο 8.3. Αυτό του είπε. Λέει στο Δευτερονόμιο 8.3. Μιλάει κυρίως το λαό Ισραήλ και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Γράφει, του είπε. Κάντε την εικόνα. Του είπε αυτό το εδάφιο. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερύγιο του ιερού. Και του λέει ο διάβολος, Ψαλμός 91:11. Αυτό του λέει ο διάβολος. Τι λέει εκεί? Λέει, διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτωση εν πάσες τις οδούς σου. Θέλουσε σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Του είπε ένα εδάφιο μέσα από τη γραφή. Και το απαντάει ο Ιησούς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο στο Δευτερονόμιο 6:16, δεν θέλετε πειράσει Κύριον τον Θεό σας, καθώς πειράσατε εν Μασά. Βλέπετε πώς ο Λόγος του Θεού αντιδρούσε και ο Κύριος τον χρησιμοποιούσε στα διανοήματά του μέσα. Έτσι. Έτσι πρέπει να το χρησιμοποιούμε και εμείς το Λόγο. Με τον ίδιο τρόπο. Α, ναι, εκεί λέει αυτό. Α, ναι, εκεί λέει αυτό έκανε ο Κύριος. Στο 8, πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ ψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ξέρουμε ότι σε ποιον είχαν δοθεί τα βασίλεια του κόσμου από τον Αδάμ? Στο διάβολο. Αυτός είχε την εξουσία πλέον. Και τι το απαντάει Ιησούς στο 10? Του λέει ο Κύριος, Δευτερονόμιο 6:13, λέει, Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήσε και αυτόν θέλεις λατρεύει και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνύει. Και επίσης το Δευτερονόμιο 10:20 λέει, Κύριο των Θεών σου θέλεις φοβήστε, αυτό θέλεις λατρεύει και εις αυτόν θέλεις είστε προσιλωμένος και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνή. Και τον άφησε ο διάβολος για καιρό. Με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί, είναι που ο Κύριος στους πειρασμούς αντιμετώπισε το διάβολο με τα διανοήματα και τη γνώση και την αποκάλυψη του λόγου που είχε. Άρα και για μας ο λόγος πρέπει να έχει την ίδια ακριβώς χρήση. Και θα ρωτήσει τώρα κάποιος, σε ποιους τομείς να χρησιμοποιήσουμε το λόγο του Θεού? Σε όλους τους τομείς. Οτιδήποτε αν σε προβληματίζει, οτιδήποτε αν μπορείς να σκεφτείς για τη ζωή σου προσωπικά, ο λόγος του Θεού έχει μία απάντηση και μία οδηγία. Και αν δεν μπορείς να τη βρεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αναζήτησέ τη. Και αν δεν ξέρεις πώς, μίλησε με τους ποιμένες. Ένα παράδειγμα θέλω να σας πω για να σας το αποδείξω αυτό. Ένα παράδειγμα ακόμα θα σας πω. Τι είναι αυτό που οι άνθρωποι, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, ασχολούνται με όλη τους ό,τι έχουν και δεν έχουν? Η πολιτική. Τα κόμματα. Η εξουσία. Είναι έτσι? Μην πάμε μακριά, ας δούμε εδώ στη χώρα μας τι γίνεται. Είναι έτσι? Ωραία. Μας δίνει ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρη οδηγία ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι το θέμα των εκλογών, να το πούμε έτσι, και στις εξουσίες αυτές. Και πώς να τις αναγνωρίζουμε και τι να κάνουμε. Μας δίνει. Πάμε να δούμε Ψαλμός 146:3. Τι λέει εκεί? Λέει, μην πεποίθετε επί άρχοντας, επιών ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πρώτο πράγμα που μας λέει για τους άρχοντες είναι να μην έχουμε την πεποίθησή μας σε αυτούς. Ξέρετε ανθρώπους που έχουν την πεποίθησή τους στους άρχοντες? Εγώ ξέρω. Ξέρω. Είχα ένα αφεντικό πριν πολλά χρόνια και ο άνθρωπος αυτός είχε, ακολουθούσε μία παράταξη, δεν έχει σημασία πια, ένα κόμμα που κυβερνούσε τότε. Ήταν η κυβέρνηση. Και ήταν τόσο χαρούμενος και τόσο ευτυχισμένος που το κόμμα του ήταν η κυβέρνηση, που τι είχε κάνει? Είναι να γελάει κανείς, έτσι. Είχε πάει μία μεγάλη σημαία, την είχε βάλει μπροστά από πάνω. Δηλαδή έβλεπες και έβλεπες μια, τη σημαία του κόμματος. Πήγες να μπεις στην πόρτα, δεξιά πιο μικρές σημαίες. Έμπαινε στο ταμείο σημαίες, τον πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο, του τοπικού, ό,τι πει, δηλαδή, η τοπική επιτροπή του κόμματος, η ενομαρχιακή. Και έτσι λέμε στους εντέμενες. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και επικριτικός με τους πελάτες. Δηλαδή, οι συζητήσεις του όλη μέρα, κάθε μέρα, με όψεις ήταν αυτό. Ο τάδε έκανε τι το άλλος. Και κάποια στιγμή ακούω μια πελάτη, δηλαδή, εγώ ντράπηκα, να σου πω την αλήθεια. Έρχεται μια γυναίκα, ηλικιωμένη ήταν, η οποία ήταν και αυτή, ψήφισε το ίδιο κόμμα, το ξέρα. Και του λέει, ξέρεις κάτι, εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτά που λες, αλλά είναι λίγο, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, γιατί έχω κάποιες γειτόνισσες εγώ εκεί που μένω, οι οποίες έχουν σταματήσει να έρθουν να ψωνίζονται όπως είναι, γιατί αυτές είναι αντίθετες. Και κάθε φορά που έρχονται, ακούνε αυτά που λες και δεν θέλουν να ξανάρθουν. Και τι της λέει? Δεν τους θέλω, λέει, αυτούς. Να μην πατήσουν ποτέ, δεν θέλω. Θέλω μόνο αυτούς που είναι με εμάς. Δεν τους θέλω τους άλλους. Δηλαδή αυτό το πράγμα να σου το πει κάποιος ο οποίος έχει μια επιχείρηση, δεν το πίστευα. Τον έχω συναντήσει τον άνθρωπο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι για μένα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Γνωρίζει τον Κύριο. Τον έχω συναντήσει πρόσφατα κάποιες φορές. Και αυτό που βλέπω στο πρόσωπό του αδερφή είναι μια απογοήτευση μετά από τόσα χρόνια. Και παρόλο αυτά, εάν μιλήσεις λίγο μαζί του, συνεχίζει. Όχι με την ίδια παράταξη, αλλά προσπαθεί να δει, καταλαβαίνει ότι άμα βρω αυτόν που θα είναι ο καλός κυβερνήτης και που θα, ναι, θα, κάτι θα γίνει. Που ήταν τόσα χρόνια και που τελικά δεν έγινε και τίποτα. Ήταν τόσα χρόνια, τίποτα δεν έγινε. Ωραία. Γιατί μας λέει, αδερφοί, και τι μας λέει, είπαμε, ο Λόγος του, να μην έχουμε την πεποίθησή μας στους άρχοντες? Ωραία. Γιατί μας το λέει αυτό? Ψαλμός 62:8-9 λέει, ελπίζετε επ' αυτόν, επί τον Θεό δηλαδή, ελπίζετε επ' αυτόν εν παντή καιρό, Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τα σκαρδία σας. Ο Θεός είναι καταφύγιο εις εμάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης. Οι άρχοντες ψεύδος. Προσέξτε, δεν λέει ότι οι άρχοντες λένε ψέματα. Λέει ότι είναι η προσωποποίηση του ψεύδους οι άρχοντες. Ωραία. Αν ξέρεις μέχρι αυτά που έχουμε πει τώρα, πώς νιώθεις για τις αρχές και τις εξουσίες. Λες, μα αξίζει τον κόπο κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς. Πετάω το χρόνο μου. Ναι, αλλά ο Κύριος τα γνωρίζει αυτά, αφού φυσικά μας τα έχει γράψει, αλλά προσέξτε λίγο τι λέει στην Α Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1 με 2. Λέει, παρακαλώ λοιπόν πρώτον παντών να κάμετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντα εν αξιόμαση. Να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που μας λέει να μην έχουμε την πεποίθησή μας σε αυτούς και αυτοί είναι και ψεύδος. Για ποιο λόγο? Για να διάγουμε βίον ατάραχο και ησύχιο εν πάση ευσέβεια και σεμνότητη. Γιατί να προσευχόμαστε για τις αρχές της εξουσίας? Ακριβώς γιατί, επειδή είναι εξουσίες, αποφασίζουν για μας. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι οι άνθρωποι, είναι η εξουσία που έχουν το σημαντικό για τον Κύριο. Και το θέμα δεν είναι να διάγουμε ένα βίο πλούσιο, να έχουμε τα πάντα, να είμαστε όπως ήταν ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο, χαρούμενος, γιατί ο λαός Ισραήλ έχει περάσει και μέσα, αλλά ήταν πλούσιος στα πρώτα χρόνια, αλλά τον πέρασε και μέσα από την Αίγυπτο και δεν πείνασε, δεν δίψασε, τα παπούτσια του δεν χαλάσανε. Θέλω να πω ότι η ευημερία που για τους περισσότερους η πολιτική είναι αυτός ο σκοπός, για μας δεν είναι αρφή αυτός ο σκοπός, γιατί ό,τι χρειαζόμαστε ο Κύριος μας το προμηθεύει. Εμάς μας ενδιαφέρει, αυτό που λέω ως Θεού, να έχουμε ησύχιο βίο για να μπορούμε να κηρύττει ο λόγος. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και λες τώρα, ωραία, να βρω ένα κόμμα, ξέρω εγώ κάπου να διαβάσω, έχει 10, 20, 30, δεν ξέρω πόσα έχει, να δούμε τι λένε και διαλέγεις το αυτό που αξιοποιείς, ότι νομίζεις ότι είναι το καλύτερο, ο καθένας έχει όπως καταλαβαίνει. Πας και ψηφίζεις και δεν βγαίνει. Τι γίνεται? Τσάμπα όλο, εις μάτιν? Όχι. Ακούστε τώρα για να έχουμε ειρήνη ως προς αυτό. Λέει, Παροιμίες 16:33. Λέει, ο κλήρος ρίπτεται στην κάλπη. Πάμε ψηφίζουμε. Δεν βγαίνει αυτός που ψηφίσαμε. Αλλά, λέει, όλη όμως η κρίση αυτού είναι παρακυρίου. Κάνε αυτό που νομίζεις και να χαίρεσαι μετά. Γιατί περισσότεροι κάνουν αυτό που νομίζουν και όταν δεν βγουν οι αντιπολίτευση τι κάνει, είναι στα μαύρα χάλια. Ξεκινάει, παρακυρίου είναι. Δηλαδή, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Φροντίζει ο Κύριος το περιβάλλον μέσα στο οποίο η Εκκλησία θα πρέπει να κινηθεί για να κηρυχθεί ο λόγος, να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Να μην υπάρχουν εμπόδια. Και όπου ο Κύριος επιτρέπει εμπόδια, έχει το λόγο του. Αλλά θέλει να έχουμε ησυχία πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, ο λόγος του Θεού είναι ένα θέμα, πώς μας το αναλύει, αδερφοί. Οτιδήποτε λοιπόν μπορείς να έχεις, να σκέφτεσαι για σένα, έχει λύση. Αρκεί να γεμίσεις από το λόγο και ο λόγος να γίνεται διανόημα μέσα στη ζωή σου. Θέλω λοιπόν, με βάση αυτό που είδαμε, ότι δηλαδή το συναίσθημά μας εξαρτάται από το διανόημά μας, τα διανοήματά μας είναι αυτά που μας καθορίζουν το πώς αισθανόμαστε για να μπορούμε να αποφασίζουμε βάση με το Λόγο του Θεού, να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει μέσα μας ένα διανόημα αυτό το βράδυ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ζωτικό. Και θέλω να διαβάσουμε στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 20, από το 2 έως το 5. Αυτό είναι το θέμα που θέλω να δούμε. Λέει, «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγάγων σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμισες σε αυτόν ειδωλό, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν της είδας είναι υποκάτω της γης. Μην προσκυνείς αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, λέει. Και μάλιστα στην Έξοδο στο 34:14 λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλων θεών, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος. Δηλαδή, ένα από τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι είναι ζηλότυπος. Τι σημαίνει αυτό, αυτό θέλω να δούμε. Να κατανοήσουμε μέσα μας τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι ζηλότυπος. Αρεφή, σας λέω εξ αρχής ότι όταν κάποιος ακούει αυτή τη για τον Θεό, όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν σου ταιριάζει και τόσο πολύ αυτό, ε? Έτσι δεν είναι? Πώς τώρα μπορεί ο Θεός που είναι αγάπη να είναι και ζηλότυπος, να ζηλεύει? Γιατί σε πολλές μεταφράσεις αγγλικές χρησιμοποιούν το jealous, σωστά δεν λέω? Και αυτό θα πει ζηλιάρης, δηλαδή ότι ο Θεός και καλά ζηλεύει. Αυτό φυσικά δεν έχει καμία λογική, αν κάποιος σκεφτεί λογικά, πώς θα μπορούσε ο δημιουργός να ζηλεύει το δημιούργημά του. Αν το ζηλεύεις, το δεις μία ή το καταστρέφεις και τελειώνει όλα. Τι ζηλεύεις, ε? Δεν έχει λογική. Επομένως, όταν ο Θεός λέει αυτό, κάτι άλλο θέλει να μας πει. Η ανθρώπινη ζηλοτυπία και αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα του και αντιλαμβάνεται ίσως αυτή τη λέξη, είναι από εγωισμό. Ο άνθρωπος έχει εγωισμό μέσα του. Έχει υπερηφάνεια, έχει ανασφάλειες. Από ανταγωνισμό, από αντιζηλία. Αυτά είναι τα που συμβαίνουν μέσα στον άνθρωπο και έχει τη λάθος έννοια μέσα στο νου του. Όμως, αρεφή, η ζηλοτυπία του Θεού είναι άγια. Είναι καθαρή. Είναι δίκαιη. Θα λέγαμε, είναι έκφραση

0: να μας πει εδώ τι λέει στην ουσία ο Θεός. Πόσο εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω, θα σας πω εγώ. Λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου στα γλυπτά. Λέει στον Ισαΐα. Δευτερονόμιο 4:23-24 λέει, προσέχετε σε αυτούς, μη ποτέ λησμονήσετε τη Διαθήκη Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς, και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τινός, το οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων, Θεός ζηλότυπος. Εδώ έρχεται και προσθέτει το πυρ, το οποίο τι φανερώνει, αδερφοί, την καθαρότητα του Θεού, την κρίση Του, την δύναμη Του απέναντι στην αμαρτία. Μέσα στη Γραφή βλέπουμε συνεχώς να υπάρχει αυτή η παρομοίωση του Θεού με την Εκκλησία Του, τον άνδρα με τη γυναίκα. Αυτή η σχέση. Αλλά, να το δούμε λίγο πρώτα. Ισαΐας 54:5 λέει, διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου, το όνομα αυτού Κύριος των δυνάμεων, και ο λυτρωτής σου είναι Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Και λέει στον Ιερεμία, άλλο ένα εδάφιο, στο 3:20 λέει, βεβαίως καθώς γινή αθετή εις τον άντρα αυτής, ούτως υθετήσεται εις εμέ οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. Η ειδωλολατρία είναι αυτή η οποία τι κάνει, αδερφοί, διεγείρει τον Κύριο. Και πώς νιώθει ο άνδρας όταν δει ότι η γυναίκα του πάει με άλλον? Αυτό το συνέστημά μας δίνει εδώ για να καταλάβουμε το πώς νιώθει ο Θεός όταν βλέπει μέσα στην καρδιά μας να είναι γεμάτη από είδωλα. Και επειδή είμαστε αναγεννημένοι όλοι, να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι δεν μιλάω για τις εικόνες, για αγάλματα, για τέτοιου είδους είδωλα, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ελευθερωθεί από αυτά, έτσι δεν είναι? Επομένως, ο Λόγος του Θεού δεν θέλει να εξετάσουμε μέσα μας αυτά τα είδωλα. Εκτός αν κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι και, ο Κύριος στο φανερώσει. Ο Κύριος μας μιλάει για άλλα είδωλα που μπορεί να έχουμε μέσα μας, τα οποία διεγείνουν τη ζηλοτυπία Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Δευτερονόμιο 32:16. Κοιτάξτε τώρα πώς διεγείρει ο λαός τον ζήλο του. Λέει, με ξένους θεούς παρεζήλωσα σε αυτόν. Με βδελίγματα παρόρισα σε αυτόν. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21 λέει, αυτοί με παρεζήλωσαν με ότι δεν είμαι Θεός. Έχει ο άνθρωπος, κοιτάξτε λίγο το οξύμορο σχήμα, ψάχνει ο άνθρωπος να βρει κάτι να λατρεύσει, ενώ υπάρχει ο αληθινός Θεός, ο οποίος θέλει να το λατρεύσει και μπορείς να δώσεις τη λατρεία σου εκεί. Τι κάνει ο Θεός αυτό? Με παρεζήλωσαν για αυτό το λόγο. Και να δούμε άλλο ένα. Στο Ψαλμό 78-58 λέει, τον παρόργησαν με τους υψηλούς τόπους αυτών και με τα γλυπτά αυτών διήγηραν τη ζηλοτυπή αυτού. Για μας αδερφοί, τα είδωλα που πρέπει να ψάξουμε στην καρδιά μας, ποια πρέπει να είναι? Για να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Χρήματα. Φιλοδοξία για τη ζωή μας. Η σάρκα μας. Απολαύσεις της ζωής. Κάποια εξουσία που θέλουμε, η οικογένειά μας. Αυτά πρέπει να ψάξουμε αυτό το βράδυ μέσα μας. Για να δούμε αν κάτι από αυτά είναι που παίρνει την πρώτη θέση και κλέβει τη θέση μέσα στη ζωή μας του Κυρίου. Γιατί αυτό διεγείρει το ζήλο του. Είναι είδωλο. Και λέει, όταν κάποιος επιμένει σε αυτό, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ναούμ 1:2 λέει, Θεός ζηλότυπος και εκδικητής είναι ο Κύριος. Δηλαδή, όταν διεγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού, ποιος τη διεγείρει? Εμείς, με τη στάση μας. Είναι δηλαδή, να το κάνετε σε μια εικόνα, σαν να υπάρχει μια κλωστή που την τραβάμε και κάποια στιγμή σπάει. Λέει, ο Θεός ζηλότυπος και εκδικητής είναι ο Κύριος. Αλλά ποιος φταίει που θα σπάσει το σκηνί? Ο Κύριος. Εμείς. Αμήν. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα φταίμε εάν σπάσει το σκηνί αυτό και χαθούμε. Δεν θα φταίει ο Κύριος αυτό. Και θέλω να δούμε την αγάπη της ζηλοτυπίας του Θεού. Γιατί αυτό είναι το επίκεντρο. Ο Θεός μέσα από τη ζηλοτυπία Του μας φανερώνει την αγάπη που έχει για μας. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, 12-13. Κοιτάξτε, μέσα στην ιστορία ο λαός Ισραήλ παρεζήλωσε τον Κύριο και τι έπαθε? Μάχες, πόσοι σκοτώθηκαν, πόλεις ολόκληρες καταστράφηκαν, επέτρεψε ο Κύριος να γίνει ό,τι θέτει. Είναι έτσι? Ναι. Αλλά τελικά, λέει στον Ιωή, αφού έγιναν όλα αυτά, λέει, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας σας, διότι είμαι ελεήμων και εκτήρμων. Και στο 18 λέει, τότε ο Κύριος εζήλωσε υπέρ της γης αυτού και εσπλαχνίστη τον λαό αυτού. Κοιτάξτε, η ζηλοτυπία του Κυρίου, του Θεού, δεν είναι από κακία, αλλά είναι από αγάπη για μας. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι η ζηλοτυπία του Θεού δεν ταιριάζει με αυτό που εμείς έχουμε στην αντίληψή μας όταν ακούμε αυτή τη λέξη, αλλά είναι άγια και καθαρή. Γιατί με λίγα λόγια ο Θεός θέλει μέσα από αυτό να μας κάνει να καταλάβουμε. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 1, 13-17. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, αδελφοί, η αγάπη μέσα από τη ζηλοτυπία του Κυρίου για μας. Λέει, και όμως, και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο τον Αλούντα με τεμούλ λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ακούστε. Είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια της Σιών, εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστη ο λίγων, αυτοί επεβοήθησαν το κακό. Οργίστη ο λίγων. Δηλαδή, τι σου λέει εδώ? Ναι, έχω την οργή μου, όχι για να σε καταστρέψω, για να, να συνέλθεις. Για να καταλάβεις που πρέπει να έρθεις. Αυτός είναι ο σκοπός του Κυρίου. Δια τούτο, στο 16, δια τούτο, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή. Λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σχοινίων δεν θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον έτι λέγω, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η πόλη σου έτι θέλουσι πλημμυρίσει από αγαθών, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει έτη της Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός ποθεί να αποκαταστήσει το λαό του. Αμήν. Αυτό ο Δαβίδ το ήξερε πάρα πολύ καλά. Όταν αμάρτησε και ο Κύριος του είπε διάλεξε την τιμωρία σου, τι είπε? Καλύτερα να πέσω στα χέρια του ζωντανού Θεού παρά... Γιατί? Γιατί είχε καταλάβει την καρδιά του Θεού. Είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ο ζήλος του Κυρίου δεν ήταν για να καταστρέψει, είναι για να συμμορφώσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ο ζήλος του Θεού για μας σήμερα? Ναι. Β' Κορινθίους 11:2. Ο Παύλος λέει εδώ, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού. Δηλαδή, ο Παύλος είχε την ίδια ζηλοτυπία που είχε ο Θεός. Και ποια ήταν αυτή η ζηλοτυπία που είχε ο Παύλος? Επειδή σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, για να σας παραστήσω παρθένων αγνή στον Χριστό. Ήταν ζηλότυπος για να γίνει το έργο του Κυρίου. Αυτή ήταν η ζηλοτυπία. Και ο λαός να βγάλει έξω την αμαρτία, να βγάλει έξω τα είδωλα, να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από αυτό που είναι εμπόδια το Θεό και να γνωρίσει τον Κύριο. Και στον Ιωάννη που σας είπα πριν, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδώ βλέπουμε το ζήλο του Χριστού. Λίγο πιο πίσω. Είναι όταν πήγε στο ναό με το μαστίγιο που τους πέταξε όλους. Και λέει στο 17, στο Ιωάννης Β' 17, λέει, οι μαθητές τότε θυμήθηκαν αυτό που λέει ότι είναι γεγραμμένο, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Τι δείχνει, αδερφή, αυτό? Ότι ο Θεός αγαπάει την αγιότητα. Δεν μπορούσε ο Κύριος να βλέπει όλο αυτό το οποίο συνέβαινε στο ναό. Μισεί τη βεβήλωση. Και τι ζητάει? Λατρεία καθαρή. Θέλει να λατρεύουμε τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Πάμε λίγο τώρα στον Ισαΐα, στο εντάφιο που σας είπα στην αρχή. Ισαΐας 42:8, το ξαναδιαβάζω. Λέει, κάτι λέει εδώ ο Κύριος που... Ας το διαβάσουμε. Λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου στα γλυπτά. Λες, Κύριε, λέω, Κύριε, ωραία το λες. Αλλά σήμερα, που είμαστε στο 2026, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα έξω στον κόσμο? Λατρεύουν γλυπτά και αγάλματα. Υπάρχουν θρησκείες, εδώ υπάρχουν θρησκείες που λατρεύουν τον ίδιο του διάβολου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν γίνεται αυτό. Και πώς μου λες ότι δεν θα το επιτρέψεις, αφού γίνεται? Και όσο περνάει ο καιρός, ο άδικος γίνεται πιο άδικος, η ανομία μεγαλώνει και βλέπουμε χειρότερα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Να σας πω τι λέει εδώ ο Κύριος. Πώς το καταλαβαίνω εγώ? Ο Κύριος έχει τελειώσει το έργο της σωτηρίας, έτσι δεν είναι? Έχει προμηθεύσει τον Ιησού δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έχει στείλει τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, τα πέντε χαρίσματα της διακονίας. Έχει κάνει ό,τι να κάνει προκειμένου ο άνθρωπος να δεχτεί να μπει κάτω από το αίμα και να σωθεί. Το έργο έχει τελειώσει. Θα μπορούσε λοιπόν να μας πει, εδώ είναι, όποιος θέλει, έρχεται. Με λίγα λόγια, σκασίλα μου, εγώ ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Όποιος θέλει, ας έρθει, δωρεάν είναι. Σκέφτηκα εμένα σαν μπαμπά και τον κάθε γονιό, γιατί πρέπει να μπούμε στα παπούτσια του Θεού σαν γονείς, γιατί ο μπαμπάς μας έτσι σκέφτεται για μας. Όταν το παιδί σου το μεγαλώνεις, το μικρό, στην εκκλησία, το διδάσκεις, τα πάντα. Να, στο Κυριακό, με ύμνους, φτάνει στα 20, λέει, μπαμπά, μαμά, δεν μου αρέσει η εκκλησία, θέλω να αποφασίσω να κάνω το δικό μου. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες εδώ. Ξέρω ότι έχουν πολλές. Τι κάνουμε. Σαν γονείς τι κάνουμε. Λέμε, κοίταξε να μην δεις, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για σένα, τα δώσαμε όλα, σου είπαμε την αλήθεια, ξέρεις που είναι, έλα, άμα δεν θες. Έτσι κάνουμε. Ή αρχίζεις και προσεύχεσαι κάθε μέρα και νηστεύεις. Και κάνεις και ομάδες με τις αδερφές σου και νηστεύεται. Και κάνεις και προσευχές στην ηγεσία και νηστεύεται. Και βάζεις και τις φίλες που τη γνωρίζουν και τους φίλους να τους μιλήσουν. Και να κάνουν παρέα και να κυνηγήσεις από εδώ και να κυνηγήσεις από εκεί. Και κάνεις οτιδήποτε μπορείς να κάνεις προκειμένου το παιδί να καταλάβει και να επιστρέψει. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να δεις ότι αυτό έγινε. Είναι αυτό το σκηνή που λέμε, που το παιδί το τραβάει και μπορεί να κοπεί. Ναι. Αλλά δεν το αφήνεις εσύ. Αυτό λέει εδώ ο Κύριος, ότι δεν θα επιτρέψω να δώσετε τη λατρεία σας σε άλλα πράγματα. Ναι, ελεύθεροι είμαστε. Αλλά ο Κύριος θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να καταλάβουμε σε ποιον ανήκουμε και πού πρέπει να δώσουμε τη λατρεία μας. Τι είναι αυτό που δεν πρέπει να έχουμε μέσα μας, να το αφήσουμε και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί, είναι ένα διανόημα, το οποίο αν το βάλουμε καλά μέσα στο νου μας, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, θα θυμάσαι ο Κύριος με αγαπάει και θα κάνει τα πάντα ό,τι χρειάζεται προκειμένου να με σώσει. Από το ένα είναι αυτό και από το άλλο θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι δεν μπορώ να παίζω με τη χάρη και με το έλεος του Κυρίου και να με την υπομονή του Θεού. Γιατί αν αυτό χαλάσει θα φταίς εσύ, εγώ. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Θέλω λοιπόν να διαβάσουμε ένα τελευταίο εδάφιο στο κατά Ματθαίο. Αυτό που λέει. Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διάνοιάς σου. Αυτό, αδερφοί, περιλαμβάνει και τα διανοήματα και τα συναισθήματα. Και αυτός ο συνδυασμός είναι που έχει το αποτέλεσμά του, είναι το χαίρεται εν Κυρίων πάντοτε, που μας λέει ο Παύλος. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου, θα ξέρεις ότι ο Κύριος με αγαπάει. Εάν κάτι επιτρέπει να περάσω, δεν θα χαθώ εφόσον εγώ τον αγαπάω, εφόσον εγώ λατρεύω τον αληθινό Θεό. Δεν έχω είδωλα μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάζουμε κάθε μέρα μας, γιατί βλέπετε τα είδωλα δεν είναι στατικά. Εγώ όταν το διάβασα και άρχισα να ελέγχω εμένα, γιατί για μένα ήταν αυτό, άρχισα να μην νιώθω και πολύ ωραία, όμορφα. Δεν είναι τα ίδια. Σήμερα έχεις αυτό, αύριο το ξεπερνάς, μετά έρχεται κάτι άλλο. Και μετά έχετε κάτι άλλο, και μετά έχετε κάτι άλλο, και εκεί που λες νίκησα, μετά έχετε κάτι άλλο. Και είναι μια κατάσταση που μπορεί να είναι συνεχόμενη και θα πρέπει συνεχώς να ελέγχουμε την καρδιά μας, τη στάθμη μας. Κύριες, πού είσαι εσύ? Αν σε κατέβασα, εκεί ξεκινάει ο Θεός να έχει ζηλοτυπία για μας. Και το επιτρέπει αυτό, μήπως ο άνθρωπος καταλάβει. Γιατί αυτό θέλει. Θέλω λοιπόν αυτό το βράδυ να κάνουμε μια προσευχή. Έτσι. Όσοι έχουμε κάτι το οποίο όσοι να μιλάμε ο Κύριος μας έδειξε, μας φανέρωσε τη ζωή μας. από αυτά που μπορεί να φιλοξενούμε μέσα μας, σε οποιοδήποτε τομέα. Θέλει ο Κύριος αυτό το βράδυ να τα αφήσουμε με πίστη μπροστά του. Να επαναφέρουμε τη θέση την πρώτη, να τη δώσουμε σε Αυτόν μέσα στη ζωή μας. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, τότε ο Κύριος έχει εξουσία πάνω σου. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο στον Άγιο, γιατί εσύ έρχεσαι και μας ελέγχεις μέσα από το Λόγο σου, Χριστέ μου, Κύριε, γιατί μας αγαπάς και θέλεις να μας δώσεις το φως του Λόγου σου, ώστε να δούμε μέσα στην καρδιά μας, καθώς βαδίζουμε αυτόν τον αγώνα της πίστης κάθε μέρα, έχοντας τις επιρροές από τον κόσμο, τις αναστροφές μες στον κόσμο, στη δουλειά μας, στα σχολεία. Θέλεις να ελέγχουμε την καρδιά μας, Κύριε Θεός μου, κάθε μέρα. Και αυτό το βράδυ ελέγξαμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε Θεός μου. Και εσύ φανέρωσες πράγματα. Και θέλουμε αυτό το βράδυ να αφήσουμε όλους αυτούς τους υψηλούς τόπους στα πόδια τα δικά σου, Κύριε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο ο κάθε ένας από τα αδέρφια μου και εγώ προσωπικά νιώθουμε, Χριστέ μου Άγιε, ότι έχει μπει σαν είδωλο μέσα μας, Χριστέ μου Άγιε. Και κλέβει τη δόξα σου, Χριστέ μου, Κύριε. Κλέβει το μεγαλείο σου, Χριστέ μου. Διεγείρει το ζήλο σου και τη ζηλοτυπία σου, Κύριε Θεός μου. Στο όνομά σου το αφήνουμε αυτή την ώρα με πίστη στα πόδια σου, τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Και θέλουμε εσύ να έρθεις να μας σκεπάσεις με το αίμα σου το Άγιο, άλλη μια φορά να μας πλύνεις, να μας συγχωρέσεις, Χριστέ μου Άγιε, και να κάνεις μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, να πάρουμε αυτή την απόφαση με πίστη να γεμίζουμε κάθε μέρα με τον Λόγο σου τον Άγιο. Γιατί αυτό είναι το φως με το οποίο μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει μέσα μας, πάνω απ' όλα, Κύριε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτό που έχουμε μέσα μας πρωτίστως, Κύριε, γιατί αυτό είναι που θα πάρεις. Θέλουμε να είναι καθαρό, Άγιο, Κύριε. Και στη γη αυτή, καθώς μας έβαλε στη γενιά μας, Χριστέ μου, Κύριε, να φέρουμε ψυχές με πίστη σε σένα, Κύριε Θεός μου. Θα πρέπει για να γίνει αυτό να γίνουμε το φως που εσύ θέλεις. Και αυτό θα γίνει μέσα από μια καθαρή καρδιά, Κύριε Θεός μου, δοσμένη σε σένα. Γιατί εσύ θα πρέπει να φανερωθείς, εσύ θα πρέπει να υψωθείς, εσένα θα πρέπει να γνωρίσουν οι άνθρωποι, Χριστέ μου. Και είμαστε παραδομένοι μπροστά σου αυτό το βράδυ να το κάνεις. Και σου αφήνουμε τα πάντα στα πόδια σου, Χριστέ μου Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα σε σένα τον Άγιο Θεό, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει στεγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 47. Και όταν ο Ιωσήφ ήρθε, ανήγγειλε στο Φαραώ λέγοντας: «Ο πατέρας μου και οι αδελφοί μου και τα πίμνια τους και οι αγέλες τους και όλα όσα έχουν ήρθαν από τη γη Χαναάν και δες, είναι στη γη Γεσέν». Και παίρνοντας από τους αδελφούς του 5 άνδρες, τους παρέστησε μπροστά στον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στους αδελφούς του: «Ποιο είναι το επιτίδευμά σας?» Και εκείνοι είπαν στον Φαραώ: «Οι δούλοι σου είναι ποιμένες προβάτων, και εμείς και οι πατέρες μας». Είπαν ακόμη στο Φαραώ: «Ήρθαμε για να παρικήσουμε στη γη, για το λόγο ότι δεν υπάρχει βοσκή για τα ποιμνία των δούλων σου, επειδή βάρινε η πείνα στη γη Χαναάν. Τώρα λοιπόν, ας κατοικήσουν, παρακαλούμε, οι δούλοι σου στη γη Γεσέν». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ λέγοντας: «Ο πατέρας σου και οι αδελφοί σου ήρθαν σε σένα. Η γη της Αιγύπτου είναι μπροστά σου. Στο καλύτερο μέρος της γης να κατοικήσεις τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου. Ας κατοικήσουν στη γη Γεσέν. Και αν γνωρίζεις ότι βρίσκονται μεταξύ τους άνδρες άξιοι, να τους καταστήσεις επιστάτες στα κοπάδια μου». Και ο Ιωσήφ έφερε μέσα τον Ιακώβ, τον πατέρα του, και τον παρέστησε μπροστά στον Φαραώ. Και ο Ιακώβ ευλόγησε τον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στον Ιακώβ: «Μέχρι πόσες είναι οι μέρες των χρόνων της ζωής σου?» Και ο Ιακώβ είπε στον Φαραώ: «Οι ημέρες των χρόνων της παρικίας μου είναι 130 χρόνια. Λίγες και κακές υπήρξαν οι μέρες των χρόνων της ζωής μου, και δεν έφτασαν στις ημέρες των χρόνων της ζωής των πατέρων μου, στις ημέρες της παρικίας τους». Και ο Ιακώβ ευλόγησε τον Φαραώ και βγήκε μπροστά από τον Φαραώ. Και ο Ιωσήφ κατοίκησε τον πατέρα του και τους αδελφούς του και τους έδωσε ιδιοκτησία στη γη της Αιγύπτου, στο καλύτερο μέρος της γης, στη γη Ραμεσή, καθώς ο Φαραώ είχε προστάξει. Και ο Ιωσήφ έτρεφε τον πατέρα του και τους αδελφούς του και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του με ψωμί, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Και δεν υπήρχε ψωμί σε ολόκληρη τη γη, επειδή η πείνα ήταν βαριά σε υπερβολικό βαθμό, ώστε η γη της Αιγύπτου και η γη της Χαναάν απέκαναν από την πείνα. Και ο Ιωσήφ συγκέντρωσε όλο το ασήμι που βρισκόταν στη γη της Αιγύπτου και στη γη Χαναάν για το σιτάρι που αγόραζαν. Και ο Ιωσήφ έφερε το ασήμι στο παλάτι του Φαραώ. Και αφού τέλειωσε το ασήμι από τη γη της Αιγύπτου και από τη γη Χαναάν, ήρθαν όλοι οι Αιγύπτιοι στον Ιωσήφ λέγοντας: «Δώσε μας ψωμί. Και γιατί να πεθάνουμε μπροστά σου?» Επειδή τέλειωσε το ασήμι. Και ο Ιωσήφ είπε: «Φέρτε τα χτίνη σας και θα σας δώσω ψωμί αντί για τα χτίνη σας, αν το ασήμι τέλειωσε». Και έφεραν τα χτίνη τους στον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ τους έδωσε ψωμί αντί για τα άλογα και αντί για τα πρόβατα και αντί για τα βόδια και αντί για τα γαϊδούρια. Και τους έθρεψε με ψωμί κατά τη χρονιά εκείνη, αντί για όλα τα χτίνη τους. Και αφού τέλειωσε η χρονιά εκείνη, ήρθαν σε αυτόν τον δεύτερο χρόνο και του είπαν: «Δεν θα κρύψουμε από τον Κύριό μας ότι τέλειωσε το ασήμι. Και τα χτίνη έγιναν του Κυρίου μας. Δεν έμεινε άλλο μπροστά στον Κύριό μας παρά τα σώματά μας και η γη μας. Γιατί να χαθούμε μπροστά σου και εμείς και η γη μας? Αγόρασε εμάς και τη γη μας για ψωμί. Και θα είμαστε εμείς και η γη μας δούλοι στον Φαραώ. Και δώσε μας σπόρο για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε και ερημωθεί η γη». Και ο Ιωσήφ αγόρασε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου για τον Φαραώ, επειδή οι Αιγύπτιοι πούλησαν ο καθένας το χωράφι του, για το λόγο ότι η πείνα βάρινε επάνω τους. Έτσι η γη έγινε του Φαραώ.

0: και το λαό τον μετατόπισε σε πόλεις, από το ένα άκρο των ορίων της Αιγύπτου μέχρι το άλλο άκρο της. Μόνο τη γη των ιερέων δεν αγόρασε, επειδή οι ιερείς είχαν μερίδα προσδιορισμένη από τον Φαραώ και έτρωγαν τη μερίδα τους που ο Φαραώ έδωσε σε αυτούς, γι' αυτό δεν πούλησαν τη γη τους. Τότε ο Ιωσήφ είπε στο λαό: «Κοιτάξτε, αγόρασα εσάς και τη γη σας σήμερα στον Φαραώ. Να, πάρτε σπόρο και σπείρετε τη γη. Και στον καιρό των καρπών θα δώσετε το 1/5 στο Φαραώ και τα 4 μέρη θα είναι για σας, για σπόρο των χωραφιών και για τροφή δική σας και για όλους όσους βρίσκονται στα σπίτια σας και για τροφή των παιδιών σας». Και εκείνοι είπαν: «Εσύ έσωσες τη ζωή μας. Ας βρούμε χάρη μπροστά στον Κύριό μας και θα είμαστε δούλοι του Φαραώ». Και αυτό το έθεσε ο Ιωσήφ ως νόμο στη γη της Αιγύπτου μέχρι σήμερα, να δίνεται το 1/5 στο Φαραώ, εκτός της γης των ιερέων μόνο, που δεν έγινε του Φαραώ. Και ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη της Αιγύπτου, στη γη Γεσέν, και απέκτησαν σε αυτή χτήματα και αυξήθηκαν και πληθύνθηκαν υπερβολικά. Και ο Ιακώβ έζησε στη γη της Αιγύπτου 17 χρόνια, και οι μέρες των χρόνων της ζωής του Ιακώβ έγιναν 147 χρόνια. Και οι ημέρες του Ισραήλ για να πεθάνει πλησίασαν. Και αφού κάλεσε το γιο του τον Ιωσήφ, του είπε: «Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σου, βάλε παρακαλώ το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και κάνε σε μένα έλεος και αλήθεια. Παρακαλώ, μη με θάψεις στην Αίγυπτο. Αλλά θα κοιμηθώ μαζί με τους πατέρες μου και θα με μετακομίσεις από την Αίγυπτο και θα με θάψεις στον τάφο τους». Και εκείνος είπε: «Εγώ θα κάνω σύμφωνα με το λόγο σου». Και εκείνος είπε: «Ορκίσου σε μένα». Και του ορκίστηκε. Και ο Ισραήλ προσκύνησε πάνω στην άκρη της ράβδου του. Γένεση, κεφάλαιο 48. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά είπαν στον Ιωσήφ: «Κοίτα, ο πατέρας σου ασθενεί». Και πήρε μαζί του τους δύο γιους του, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Και ανήγγυλαν στον Ιακώβ λέγοντας: «Δες, ο γιος σου ο Ιωσήφ έρχεται σε σένα». Και παίρνοντας δύναμη, ο Ισραήλ κάθισε στο κρεβάτι. Και ο Ιακώβ είπε στον Ιωσήφ: «Ο Θεός, ο Παντοδύναμος, φάνηκε σε μένα στη Λούζ, στη γη Χαναάν και με ευλόγησε. Και μου είπε: «Δες, εγώ θα σε αυξήσω και θα σε πληθύνω και θα σε καταστήσω σε πλήθος λαών. Και αυτή τη γη θα τη δώσω στο σπέρμα σου μετά από σένα παντοτινή ιδιοκτησία. Τώρα λοιπόν, οι δύο γη σου που γεννήθηκαν σε σένα στην Αίγυπτο, πριν εγώ έρθω σε σένα στην Αίγυπτο, είναι δική μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θα είναι σε μένα όπως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Και τα παιδιά σου, όσα γεννήσεις ύστερα από αυτούς, θα είναι δικά σου. Σύμφωνα με το όνομα των αδελφών τους, θα ονομαστούν στην κληρονομιά τους. Και όταν εγώ ερχόμουν από την Παδάν, μου πέθανε η Ραχήλ στο δρόμο, στη γη Χαναάν, ενώ δεν έλειπε παρά λίγο διάστημα για να φτάσουμε στην Εφραθά. Και την έθαψα εκεί, στο δρόμο της Εφραθά. Αυτή είναι η Βηθλέμ». Και βλέποντας ο Ισραήλ τους γιους του Ιωσήφ, είπε: «Κι είναι αυτοί?» Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του: «Αυτή είναι η γη μου που μου έδωσε ο Θεός εδώ». Και εκείνος είπε: «Φέρ τους, παρακαλώ, σε μένα για να τους ευλογήσω». Και τα μάτια του Ισραήλ ήσαν βαριά από τα γερατιά, δεν μπορούσε να βλέπει. Και τους έφερε κοντά σε αυτόν και τους φίλησε και τους αγκάλιασε. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δεν έλπιζα να δω το πρόσωπό σου. Και να, ο Θεός μου έδειξε και το σπέρμα σου». Και τους έβγαλε ο Ιωσήφ από το μέσον των γονάτων του και προσκύνησε με το πρόσωπο μέχρι το έδαφος. Και παίρνοντάς τους και τους δύο, τον Εφραήμ στα δεξιά του προς τα αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί στα αριστερά του προς τα δεξιά του Ισραήλ, πλησίασε σε αυτόν. Και ο Ισραήλ, σηκώνοντας το δεξί του χέρι, το έβαλε στο κεφάλι του Εφραήμ που ήταν ο νεότερος και το αριστερό του χέρι πάνω στο κεφάλι του Μανασί, κάνοντας εναλλαγή στα χέρια του, επειδή ο Μανασής ήταν ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε: «Ο Θεός, μπροστά στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, ο Θεός που με πείμανε από τη γέννησή μου μέχρι τούτη την ημέρα, ο άγγελος που με λύτρωσε από όλα τα κακά, να ευλογήσει αυτά τα παιδιά και να ονομαστεί πάνω σε αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου, του Αβραάμ και του Ισαάκ, και να πληθυνθούν σε μεγάλο πλήθος επάνω στη γη». Και ο Ιωσήφ, βλέποντας ότι ο πατέρας του επέθεσε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του Εφραήμ, δυσαρεστήθηκε και έπιασε το χέρι του πατέρα του για να το μεταθέσει από το κεφάλι του Εφραήμ πάνω στο κεφάλι του Μανασί. Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του: «Όχι έτσι, πατέρα μου, επειδή αυτός είναι ο πρωτότοκος. Βάλει το δεξί σου χέρι πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ο πατέρας του δεν θέλησε και είπε: «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Και αυτός θα γίνει λαός, και αυτός ακόμη θα γίνει μεγάλος. Αλλά όμως ο αδελφός του, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερός του και το σπέρμα του θα γίνει πλήθος εθνών». Και τους ευλόγησε εκείνη την ημέρα λέγοντας: «Όταν ο Ισραήλ αναφέρεται σε σένα, θα ευλογεί λέγοντας: Ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί». Και έστησε τον Εφραήμ μπροστά από τον Μανασί. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δες, εγώ πεθαίνω. Και ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας επαναφέρει στη γη των πατέρων σας. Και εγώ σου δίνω ένα μερίδιο παραπάνω από τους αδελφούς σου που πήρα από το χέρι των Αμοραίων με το χέρι μου και με το τόξο μου». Ψαλμός 48. Τραγούδι ψαλμού για τους γιους του Κορέ. Μέγας είναι ο Κύριος και άξιος ένεσης σε υπερβολικό βαθμό στην πόλη του Θεού μας, στο βουνό της αγιότητάς του. Ωραίο κατά τη θέση, χαρά ολόκληρης της γης είναι το βουνό Σιών, προς τα πλάγια του Βορρά, η πόλη του Μεγάλου Βασιλιά. Ο Θεός στα παλάτια της γνωρίζεται ως προπύργιο. Επειδή, δέστε, οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, διάβηκαν μαζί. Αυτοί μόλις είδαν, θαύμασαν, ταράχτηκαν, έφυγαν με βιασύνη. Τρόμος τους έπιασε εκεί. Πόνη σαν τη γυναίκα που γεννάει. Με ανατολικόν άνεμο συντρίβει στα πλοία της Θαρσής. Καθώς ακούσαμε, έτσι και είδαμε στην πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, στην πόλη του Θεού μας. Ο Θεός θα τη θεμελιώσει για πάντα. Θεέ, μελετούμε το ελαιό σου στο μέσον του ναού σου. Θεέ, σύμφωνα με το όνομά σου, έτσι και η ένεσή σου είναι μέχρι τα πέρατα της γης. Το δεξί σου χέρι είναι γεμάτο με δικαιοσύνη. Ας σε φρένεται το βουνό Σιών. Ας αγάλλονται οι θυγατέρες του Ιούδα για τις κρίσεις σου. Κυκλώστε τη Σιών και περιτριγυρίστε την. Αριθμίστε τους πύργους της. Βάλτε την προσοχή σας στα περιτυχίσματά της. Περιεργαστείτε τα παλάτια της για να το διηγήσετε σε μεταγενέστερη γενεά. Επειδή αυτός ο Θεός είναι ο Θεός μας στον αιώνα του αιώνα. Αυτός θα μας οδηγεί μέχρι το θάνατο. Ψαλμός 49. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Ακούστε τούτα τα λόγια όλοι οι λαοί. Ακροαστείτε όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης. Και μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι μαζί και φτωχοί. Το στόμα μου θα μιλήσει σοφία και η μελέτη της καρδιάς μου είναι σύνεση. Θα στρέψω το αυτί μου σε παραβολή. Θα εκθέσω το όνειγμά μου με κιθάρα. Γιατί να φοβάμαι σε ημέρες συμφοράς όταν με περικυκλώσει η ανομία εκείνων που με ενεδρεύουν, οι οποίοι ελπίζουν στα αγαθά τους και καυχόνται στο πλήθος του πλούτου τους? Κανένας δεν μπορεί ποτέ να εξαγοράσει αδελφό, ούτε να δώσει στο Θεό λύτρο για αυτόν, μια και είναι πολύτιμη η απολύτρωση της ψυχής τους και ανέβρετη για πάντα, ώστε να ζει αιώνια για να μην δει φθορά. Επειδή βλέπει τους σοφούς να πεθαίνουν, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητο να χάνονται και να αφήνουν σε άλλους τα αγαθά τους. Ο εσωτερικός τους λογισμός είναι ότι οι οικογένειές τους θα υπάρχουν παντοτινά. Τα σπίτια τους θα παραμένουν σε γενεά και γενεά. Ονομάζονται υποστατικά τους με τα ίδια τους ονόματα. Εν τούτης, ο άνθρωπος που πλάστηκε με τιμή δεν παραμένει. Εξομοιώθηκε με τα κτίνη που φθείρονται. Αυτός ο δρόμος τους είναι μορία τους. Κι όμως, οι απόγονοι τους βρίσκουν ευχαρίστηση στα λόγια τους. Σαν πρόβατα ρίχθηκαν στον Άδη. Θάνατος θα τους ποιμάνει. Και οι ευθύς θα τους κατακυριεύσουν το πρωί. Η δε δύναμή τους θα παλιώσει στον Άδη, αφού καθένας αφήσει το σπίτι του. Ο Θεός όμως θα λυτρώσει τη ψυχή μου από το χέρι του Άδη, επειδή θα με δεχτεί. Μη φοβάσαι όταν ένας άνθρωπος πλουτίσει, όταν η δόξα του σπιτιού του αυξηθεί. Επειδή στο θάνατό του δεν θα πάρει μαζί του τίποτε, ούτε η δόξα του θα κατέβει πίσω από αυτόν. Αν και στη ζωή του ευλόγησε τη ψυχή του και οι άνθρωποι θα σε επαινούν που αγαθοποιείς τον εαυτό σου, θα πάει στη γενεά των πατέρων του, φως δεν θα δουν στον αιώνα. Ο άνθρωπος που πλάστηκε με τιμή και δεν καταλαβαίνει, εξομοιώθηκε με τα κτίνη που φθείρονται. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης. Της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε μήνυμα από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη, που ήταν στην έρημο. Ύστερα από αυτό ήρθε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη, όπου κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα ισοπεδωθεί. Οι στραβοί δρόμοι θα ισιώσουν και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Στα πλήθη που πήγαιναν κοντά του να βαφτιστούν έλεγε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Κάντε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μη αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας: καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά». Οι όχλοι τον ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και εκείνος τους απαντούσε: «Όποιος έχει δύο πουκάμισα, ας δώσει το ένα σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν: «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμη και στρατιώτες: «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε: «Μην παίρνετε λεφτά από κανένα με τη βία, ούτε με ψεύτικες κατηγορίες, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε: «Εγώ σας βαφτίζω με νερό. Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα ποδήματα του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλόνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη τον Τετράρχη, γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο: έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι και βαφτίστηκε και ο Ιησούς, την ώρα που προσευχόταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Και ήρθε φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου γιος, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς. Όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρόνων και καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Μαθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιανέ, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγέ, του Μάθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐν, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωνάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμαδάμ, του Ιρ, του Ιησού, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Μαθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάμ, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μενά, του Ματαθά, του Ναθάμ, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Ιωβίδ, του Βοόζ, του Σαλά, του Νασόν, του Αμιναδάβ, του Αδμίν, του Αρνί, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ,
1: του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάμ, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρετ, του Μελελιήλ, του Καϊνάμ, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού.
0: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Ο Ιησούς, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, έφυγε από τον Ιορδάνη. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο που για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις μέρες αυτές δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν, πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο το ψωμί». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε ψηλά και του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία, όλη τη λαμπρότητά τους, γιατί έχει παραδοθεί σε μένα και τη δίνω σε όποιον εγώ θέλω. Αν λοιπόν εσύ με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας, ο Ιησούς του λέει «Η Γραφή λέει «Τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο αυτό θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες από εδώ κάτω, γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν. Και ακόμη θα σε σηκώνουν στα χέρια για να μη σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Ο Ιησούς του απάντησε «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Και αφού ο διάβολος τελείωσε, έφυγε από αυτόν ως τον ορισμένο καιρό. Ο Ιησούς επέστρεψε οπλισμένος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε, όπως συνήθιζε, στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να κηρύξω στους υποδούλους την απελευθέρωση και στους τυφλούς πώς θα βρουν το φως τους, να φέρω την ελευθερία στους καταπιεσμένους, να αναγγείλω τον ερχομό του χρόνου που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στην συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει «Σήμερα βρίσκεται την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι έλεγαν καλά για αυτόν και θαύμαζαν για τα γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του. Ωστόσο ρωτούσαν «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ». Εκείνος τους απάντησε «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει «Γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου». Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». Και πρόσθεσε «Σας βεβαιώνω πως κανένας προφήτης δεν είναι δεχτός στην πατρίδα του». Σας θυμίζω την αλήθεια πως υπήρχαν πολλές χείρες στην εποχή του προφήτη Ηλία στον Ισραήλ, όταν ο ουρανός δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες και έπεσε μεγάλη πείνα σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμιά από αυτές, παρά μόνο σε μια χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Επίσης, στην εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε εκτός από τον Νεεμάν το Σύρο. Όλοι μέσα στη συναγωγή ακούγοντας τα αυτά εξοργίστηκαν και σηκώθηκαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η πόλη τους, για να το ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και τράβηξε το δρόμο του. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι για τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος άνθρωπος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι.
1: «Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς τον επιτίμησε λέγοντάς του «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Και τους έπιασε όλους δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλο «Τι λόγος είναι αυτός? Με αυθεντία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Και η φήμη του απλωνόταν σε όλα τα μέρη της περιοχής. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθένα από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια τα οποία κράυγαζαν και έλεγαν «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλήσουν γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Όταν ξημέρωσε έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τότε τους είπε «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί στάλθηκα για αυτό το σκοπό». Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Ποιος γνωρίζει τον Κύριο? Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, ποιος έχει επίγνωση του Κυρίου? Λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, ούτω λέγει ο Κύριος, είναι στο 9 και 23: ας μην καυχάτε ο σοφός εις την σοφία αυτού, και ας μην καυχάτε ο δυνατός εις τη δύναμη αυτού, και ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτο αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή σταύτα ευαρεστούμε, λέει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν γνωρίσουμε τον Κύριο, τότε θα καυχόμαστε στη δικιά μας δύναμη. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος τι μας λέει? Ας μην καυχάσεις τη σοφία σου. Ας μην καυχάσεις τον πλούτο σου. Ας μην καυχάσαι στη δύναμή σου. Ο Κύριος μας είναι λίγο παράξενος Κύριος. Κάνει τα πάντα με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται εμείς να εργαζόμαστε. Είμαι 30 χρόνια μέσα στη διακονία περίπου και πιστεύω ότι ακόμα μαθαίνω τον Κύριο. Μπορεί να μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, μέσα από τις αδυναμίες μου, μέσα από την εξήτησή μου. Ξέρω πως έχω κάνει λάθη στο παρελθόν. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει την τελειότητα. Αλλά μέσα στην πορεία αυτή που ο Κύριος με έχει βάλει και μας έχει βάλει, αυτό που ζητάμε είναι την τελειότητα του Κυρίου, να μάθουμε τον Κύριο, να εννοήσουμε τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αμήν. Μας καλεί ο Κύριος για να μας θεραπεύσει. Μας κάλεσε, μάλλον ήμασταν μέσα στην Αίγυπτο, να δούμε λίγο την ιστορία μας. Ήμασταν μέσα στα λάθη μας, μέσα στις αδυναμίες μας, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, και ο Κύριος μας κάλεσε ώστε να μας θεραπεύσει. Αμήν. Να θεραπεύσει το πνεύμα μας, να θεραπεύσει τη ψυχή μας και το σώμα μας. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για τον Κύριο, τι είναι? Τι είναι? Το σώμα. Δίνουμε πάρα πολύ έμφαση όταν υπάρχει μια αρρώστια σε έναν άνθρωπο. Αμήν. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αμήν. Δεν είναι κακό. Αλλά δύσκολα δίνουμε έμφαση σε κάτι που πνευματικά μας δυσκολεύει στο να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Να γίνουμε ένα με τον Κύριο. Να ζητήσουμε περισσότερο τον Κύριο. Μπορεί να έχουμε έτοιμα, ας το πούμε, σαν προσευχή, που δεν λέω να τα φέρνουμε αυτά τα αιτήματά μας, αλλά να είναι μέσα μας αυτό το αίτημα και αυτή η εξήτηση, να φέρνουμε ένα αίτημα προσευχής γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στην υγεία. Αλλά δεν φέρνουμε αίτημα προσευχής ότι έχω έλλειψη από προσευχή, έχω έλλειψη από επικοινωνία με τον Κύριο, έχω έλλειψη να διαβάσω, δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Αμήν. Όμως ότι όταν κάτι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας, αμέσως τι κάνουμε? Αντιδρούμε και θέλουμε τον Κύριο τι να κάνει? Να έρθει να μας θεραπεύσει. Ναι, ο Κύριος θέλει να έρθει να σε θεραπεύσει, θέλει να έχουμε υγεία, θέλει να έχουμε ζωή, αλλά τον Κύριο τον ενδιαφέρουν αιώνια πράγματα. Αμήν. Δεν θέλει να έχει ζωή εδώ και εκεί να μην σε απολαύσει, θέλει ο Κύριος εκεί να σε απολαύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να σε σώσει, αλλά θέλει να σε βάλει και στο θρόνο του. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν μας καλεί ο Κύριος έρχεται με θεραπεία στη ζωή μας. Λέει μέσα στον Οσιέ στο 6 κεφάλαιο και 1: ελθέτε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Αμήν. Μας ζητάει ο Κύριος να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και αυτό είναι και το Ευαγγέλιο μας. Όταν πηγαίνουμε στους ανθρώπους, αυτό που θέλουμε είναι να τους καλέσουμε να επιστρέψουν στον Κύριο. Αυτός που φύσηξε το πνεύμα μέσα τους θέλει να είναι δική του. Αμήν. Θέλουν να επιστρέψει το πνεύμα ο Κύριος σε αυτόν. Και λέει, ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μου. Τι θέλει ο Κύριος να σε κάνει? Να σε γιατρεύσει. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να δέσει τις πληγές σου. Αμήν. Δηλαδή, εάν έχουμε μια εικόνα πως πλησιάζουμε τον Κύριο, αν και την αναφέρει νομίζω στον Ισαΐα, πως είμαστε όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά και γνωρίζουμε τον Κύριο, πως νομίζεις ότι είσαι? Μπορεί εξωτερικά να ήμασταν νέοι, 26 χρονών ήμουν εγώ. Εξωτερικά, όταν ένας άνθρωπος έρχεται στον Κύριο, μπορεί να είναι όμορφος. Μέσα όμως στη ψυχή τι γίνεται? Μέσα το πνεύμα του μπορεί στον άνθρωπο να υπάρχουν πληγές, να υπάρχουν διάφορα πράγματα που ο Κύριος θέλει να τα αγγίσει, θέλει να πάει σε αυτό το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, να αγγίσει τις πληγές του, να αγγίσει και να θεραπεύσει, να φέρει θεραπεία. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν ένας γιατρός. Αμήν. Και κοντά του γινόμαστε κι εμείς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όταν είμαστε με τον Κύριο, πάλι είμαστε αδύναμοι. Αμήν. Παρόλο που τον έχουμε γνωρίσει, παρόλο που έχουμε καταλάβει τη δόξα του, καταλαβαίνουμε τον λόγο του, καταλαβαίνουμε ότι μας καλεί ο Κύριος, καταλαβαίνουμε τι έχει να κάνει ο Κύριος μαζί μας, πάλι νιώθουμε την αδυναμία. Ποιον δυνατό διάλεξε ο Κύριος? Ποιον διάλεξε ο Κύριος να είναι δυνατός για να κάνει το έργο του? Λέει στους ψαλμούς το 6 και 2 εδάφιο. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Εδώ δείχνει ότι αυτό που ένιωθε ο ψαλμωδός είναι ότι είχε αδυναμία, δεν είχε δύναμη, ήταν ασθενής. Αμήν. Είμαστε πάρα πολλές φορές ασθενείς στο να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Είμαστε ασθενείς ως προς τη σάρκα μας, είμαστε ασθενείς ως προς την αμαρτία, είμαστε αδύναμοι. Δεν έχουμε δύναμη να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου, δεν έχουμε δύναμη να προσευχηθούμε, δεν έχουμε δύναμη να τον πλησιάσουμε. Και τι λέει εδώ ο ψάλμωδος? Λέει, γιάτρεψέ με, Κύριε. Αμήν. Νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του, ότι ασθενεί. Αμήν. Και ζητάει τον Κύριο τι να κάνει? Να ιατρεύσει. Δεν έχει να είναι προσωπολήπτης. Αμήν. Δεν μας κάλεσε και δεν σε κάλεσε γιατί είμαστε δυνατοί για να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ νιώθω πολύ αδύναμος για κάτι τέτοιο. Βλέπω αυτή την γυναίκα που έχει φτάσει μέχρι την Ευρωβουλή για τα παιδιά της και τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω κυριολεκτικά. Και λέω, που βρίσκει αυτή τη δύναμη? Εγώ δεν θα είχα τη δύναμη αυτή για τον Κύριο. Να σταθώ με τέτοιο σθένος. Νιώθω αδύναμος. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος όταν διαλέγει τα σκεύη του, δεν ψάχνει για κάτι δυνατό. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, τι ήταν ο Μωυσής? 80 χρονών. Αν ήθελες εσύ μία ομάδα δίπλα σου, ανάλογα τη διακονία που έχουμε. Αμήν. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ποιμένος και θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι να είναι τριγύρω μου σαν τον Κύριο και να απαρτίζει αυτή η ομάδα. Τι θα διάλεγα, τι λέτε να διάλεγα? Πνευματικά, τι θα ήθελα να διάλεγα? Δυνατούς. Είναι έτσι? Ο Κύριος τι διάλεξε? Είναι το σκεπτικό του Κυρίου. Δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα πει, μπορούσε να ψάξει ανθρώπους που έχουν λέγει. Μπορούν να μιλήσουν, έχουν εφράδια. Τι διάλεξε εμένα? Εγώ τα μπερδεύω πολλές φορές, κάνω μπουρδουκλώματα. Διάλεξε ψαράδες. Διάλεξε τον Μωυσή, που του λέει, δεν είμαι εύλαλος, Κύριε, βρες κάποιον άλλο. Διάλεξε τον Ματθαίο. Κοιτάξτε για ποιο λόγο. Λέει στο κατά Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Και διαβαίνον ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Μαντέο λεγόμενο, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη, και σηκωθείς, ακολούθησε αυτό. Πήγε στην αγορά για να βρει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Περπατούσα στους δρόμους για να βρει ανθρώπους να τους κάνει μαθητές που θα αλλάζανε τη ροή της ιστορίας. Ανθρώπους που τα λόγια τους θα τα γράφανε και θα μπορούσαμε να τα διαβάσουμε και να τα ακούσουμε μέχρι σήμερα. Δεν έψαξε ο κύριος Λόγιους. Πήγε και βρήκε έναν άνθρωπο που καθόταν σε τι? Σε ένα τελώνιο και ήτανε φοροϊσπράκτορας. Για σένα αυτός ο άνθρωπος τι θα ήτανε? Ξέρετε, για να δούμε λίγο την εικόνα και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε εκεί. Ήτανε, οι Ισραηλίτες ήτανε κάτω από μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δεν ήτανε ένας κοινός φοροϊσπράκτορας σας σήμερα. Εμείς όταν θα έρθει κάποιος από την εφορία να μας κάνει έλεγχο στο μαγαζί, τι γίνεται? Πώς τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και αυτοί είναι νόμιμοι, είναι του κράτους. Εδώ μιλάμε τώρα για μια αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που ήταν πάνω από τον Ισραήλ. Δηλαδή ήταν, αν μπορούμε να πούμε, οι φοροϊσπράκτορες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα, και ήταν Έλληνες. Και ερχόταν τον καιρό που ήμασταν κάτω από αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ερχόταν ένας Έλληνας να σου φάει ή να σου πιει το αίμα. Γιατί μας αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι αυτοί οι φοροϊσπράκτορες τι κάνανε? Παίρναν και κάτι παραπάνω. Πιέζαν το λαό. Είναι έτσι? Άρα για τους Ισραηλίτες αυτοί οι φοροϊσπράκτορες τι ήτανε? Μισητοί, κακοί άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που δεν τους βάζανε μέσα στη συναγωγή, δεν πένανε μέσα στο ναό, τους θεωρούσαν προδότες. Και η μαρτυρία τους δεν τους δεχόντουσαν σαν μάρτυρες. Μα πώς διαλέγεις κάποιον τέτοιο που θα μαρτυρήσει για σένα, θα μαρτυρήσει για το όνομά σου? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται λοιπόν ο Κύριος να καλέσει κάποιον που η μαρτυρία του είναι πάρα πολύ κακιά, πάρα πολύ άσχημη? Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εάν είστε, λέει, αμαρτωλοί εδώ, εγώ είμαι περισσότερο από όλους σας. Αμήν. Και το έλεγε με όλη του τη γνώση ο άνθρωπος. Δεν το έλεγε, άτε για να κηρύξουμε και να πούμε ένα κήρυγμα. Κυνηγούσε τους χριστιανούς. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε με παροπίδες και σκότωνε τους ανθρώπους, και θα το δούμε αυτό μέσα. Όχι για τον Παύλο, γενικά. Και λέει και, ενώ λέει, κοιτάξτε λίγο τις εικόνες, και ενώ εκάθητο στην τράπεζα εν τη οικία, είναι στο 10, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθητο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Πάει ο Κύριος λοιπόν, καλεσμένος πλέον από τον Μαθαίο, να φάει μαζί με τον Λεβί, όπως το λέει και σε άλλα Ευαγγέλια, να κάτσει στο τραπέζι του. Ποιοι θα έρχοντανε στο σπίτι του Μαθαίου? Το συνάφι του. Μαζευτήκανε όλοι οι αμαρτωλοί και όλοι οι τελώνες. Και κοιτάξτε την εικόνα. Είναι σαν να είναι, έχουμε μία αγάπη παραδείγματος χάρη, και καθόμαστε εμείς οι μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Βάζουμε τον εαυτό μας στους μαθητές πλέον του Κυρίου. Έχουμε ανεβεί σκαλοπάτι. Βάζουμε τους μαθητές του Κυρίου και τον Ιησού στη μέση. Και ποιοι κάθονται μαζί του? Ποιοι κάθονται μαζί του? Όλα τα αποβράσματα, σε παρένθεση, της κοινωνίας του Ισραήλ. Παράξενος είναι ο Κύριος. Αμήν. Πολύ παράξενος είναι ο Κύριος. Βλέπουμε όμως παντού υπάρχουν και ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Και λέει, και οι δόντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι δεν το λέγανε στον Ιησού. Πού πήγαιναν να το πούνε? Ούτε καν είχαν τη δύναμη να πάνε να το πούνε αυτό. Πώς? Ευθεία. Και το βλέπαν, λέει αυτό οι Φαρισαίοι, και τι λέγανε προς τους μαθητές αυτού: γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Εάν καταλάβουμε τι είναι Φαρισαίοι μετά από τόσα πολλά κηρύγματα, είναι χριστιανοί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που δικαιώνουν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι. Επειδή ήρθε ο Κύριος και μου άλλαξε τη ζωή και με ξεχώρισε, ξέρω εγώ, και τώρα είμαι επιμένας, είμαι κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα σκεύος που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Κύριος όποτε θέλει και αν θέλει και όπως θέλει. Αμήν. Αυτό είμαι. Δεν είμαι κάτι παραπάνω. Και όταν βλέπω πίσω τη ζωή μου ή και τη ζωή μου εν Χριστώ που αγωνίζομαι, καταλαβαίνω ότι ο Κύριος θέλει να έχω χάρη για τους ανθρώπους. Αμήν. Οι Φαρισαίοι τι βλέπουνε? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι αμαρτωλοί ανθρώποι? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι τελώνες? Τι λέτε, τον Κύριο τον νοιάζει αυτό? Ε? Τον νοιάζει αν αποδεκατίζουμε τον άνηθο, αν αποδεκατίζουμε το δυόσμο, αν έχουμε μακρές προσευχές και τα λοιπά, τον νοιάζει αυτό? Ο Ιησούς, αδερφοί, ακούει τις σκέψεις μας. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να το γνωρίσουμε, να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που είναι μαζί μας στο τραπέζι, ότι εμείς είμαστε οι μαθητές και αυτός είναι ο δάσκαλος. Αμήν. Να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, ώστε ο Κύριος να μας διδάσκει. Η απάντηση του Κυρίου ποια είναι? Που αυτή βέβαια την απάντηση ο Κύριος την έδωσε στους μαθητές. Και το άκουσε αυτό, ε? Ακούει ο Κύριος τη σκέψη μας. Και λέει: ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς: δεν έχουσι χρία ιατρού οι υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Υπάγετε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία. Τι τους λέει? Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί. Αμήν. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί είναι εκεί 300 μέσα στη βουλή. Τα έχουν κάνει όλα μια χαρά. Είναι όλα μια χαρά. Είναι άξιοι να είναι εκεί πέρα. Ο Κύριος για την εκκλησία του έχει άλλα μέτρα. Έχει άλλα σταθμά. Και μας λέει ότι αυτοί που έχουν ανάγκη είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είναι γεμάτοι πληγές. Καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλοί. Καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται θεραπεία. Δεν δικαιώνουν τους εαυτούς τους. Δεν πάνε μπροστά στον Κύριο και λένε: ξέρεις Κύριε, εγώ είμαι καλός. Αλλά ο Σαμουήλ, ξέρω εγώ. Όχι. Ο Κύριος λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε την καρδιά του. Αμήν. Πρέπει να τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Και για να τον γνωρίσουμε πρέπει να κάτσουμε να συφάγουμε μαζί του σαν μαθητές του. Σε ένα τραπέζι που ο Κύριος τρώει και τρώει μαζί με ανθρώπους που είναι όχι της ελίτ κοινωνίας, που είναι τελώνες και τι είναι? Και αμαρτωλοί. Οι πάσχοντες λοιπόν είναι αυτοί που έχουν ανάγκη από τον γιατρό. Και αν γυρίσουμε τώρα σε μας, ο Κύριος θέλει η εκκλησία του να λειτουργεί πώς? Τι θέλει να είναι η εκκλησία του, αν αυτός είναι γιατρός? Ε? Όταν θέλεις εσύ, όταν έρχεσαι εσύ μέσα στην εκκλησία σήμερα που ήρθες, τι θέλεις? Τι ζητάς από τον Κύριο? Πώς θέλεις να φύγεις σήμερα? Υγιής. Αμήν. Θέλεις ο Κύριος να αγγίσει τι? Τη ψυχή σου. Να κάνει ένα άγγιγμα. Να αλλάξει κάτι. Να βγάλει ίσως κάτι μέσα από την κακία μου, από το φθόνο μου, από τη ζήλια μου, όλα αυτά που ταράζουν το χαρακτήρα μου, που σε παρένθεση είναι τοξικά για το πνεύμα μου. Αμήν. πολλοί νομίζουν ότι είναι τοξικά αυτά για το σώμα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει άγχος, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει κακία, έχει μιζέρια, έχει φθόνο, έχει αυτά, είναι τοξικά για τον άνθρωπο και θα πεθάνει γρήγορα. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Το θέμα είναι τι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ο Κύριος σκέφτεται για τον δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν σε παρασύρει μόνο στον πρώτο θάνατο, σε παρασύρει και πού? Στο δεύτερο θάνατο. Και ο Κύριος θέλει να σε θεραπεύσει και θέλει η εκκλησία του να λειτουργεί πώς. Πώς να λειτουργεί? Σαν ένα μέρος που η ψυχή του ανθρώπου θα αναπαύεται. Αμήν. Σας έχω πει ένα περιστατικό που μου έχει κάνει εντύπωση, γι' αυτό το έχω πει και πάρα πολλές φορές σε κηρύγματα. Ξέρετε ότι δούλευα κάποια φορά με έναν άνθρωπο που ήταν Βούλγαρος. Καθαρόαιμος Βούλγαρος. Και κάποια στιγμή ήρθε, είχαμε ένα πελάτη που ήταν παπάς. Και αυτός ήταν κόκκινος. Κάθε φορά που ερχόταν, η πίεση του ανέβαινε στο 18, 19, 21. Δεν ξέρω πού μπορούσε να φτάσει. Φώναζε. Κάθε φορά με νεύρα. Αν γινόταν κάτι στο αυτοκίνητό του, φωνές. Τσακωνόταν συνέχεια με τους υπαλλήλους. Φοβόμασταν να πιάσουμε τα αμάξι του. Λέγαμε. Και μια φορά είχε βγει εκτός αυτού, φώναζε. Και του λέει ο Βούλγαρος, όπα, όπα. Κύριε Τάδε, δεν ξέρω το όνομά του, δεν το θυμάμαι. Εσύ είσαι γιατρός ψυχής. Είσαι γιατρός ψυχής, του λέει. Τι φωνάζεις έτσι, είσαι γιατρός ψυχής. Βλέπετε τι βλέπουν οι άνθρωποι. Ότι έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο που να μπορούν να του πούνε προβλήματα, δυσκολίες και να θεραπεύσει την ψυχή τους. Αμήν. Εμείς θέλουμε η Εκκλησία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί. Το θέλουμε αυτό. Λέει στο Ψαλμό 41 και 4. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, διότι ήμαρτον είσαι. Τι ζητάει εδώ ο ψαλμωδός? Λέει, Κύριε, γιάτρεψε την ψυχή μου. Αμάρτησα σε σένα, γιάτρεψε την ψυχή μου. Ο Κύριος μας λέει ότι θέλει έλεος και όχι θυσία. Και αυτό βέβαια το πήρε ο Κύριος από πού? Από τον Οσιέ το πήρε. Λέει στον Οσιέ, διότι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Και επίγνωση Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Τι λέει? Θέλω έλεος και όχι θυσία. Ναι, μπορεί να κάνεις προσευχές, μπορεί να δώσεις, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, το σώμα σου να καυθεί, να κάνει, αν δεν έχεις αγάπη, τι είσαι, τι είμαι, τι είμαστε, κύμβαλο που αλλάζει. Και δεν θέλουμε η Εκκλησία του Κυρίου να είναι ένα κύμβαλο που αλλάζει. Αμήν. Θέλουμε να είναι η Εκκλησία ένα μέρος που οι ψυχές των ανθρώπων θα βρίσκουν ανάπαυση, όπως και εγώ βρήκα ανάπαυση με τον Κύριο. Αυτό θέλουμε. Δεν μας φτάνουν να είναι ωραίοι ύμνοι μας. Και μάλλον ο Κύριος αυτό μας είπε σήμερα. Ακόμα και από τους ύμνους μας θέλει να θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Αμήν. Δεν είμαστε μία καινούρια θρησκεία, μία άλλη θρησκεία. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι που υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό και θέλουμε την παρουσία Του. Δεν είμαστε θρησκεία. Δεν είπαμε ότι, ξέρετε κάτι, αυτοί κάνουν λάθος που έχουν το θυμιατό και εμείς είμαστε οι σωστοί που ψάλουμε. Εάν η καρδιά μας δεν είναι σωστά τοποθετημένη, ό,τι κάνουν αυτοί κάνουμε και εμείς. Με διαφορετικό τρόπο. Θρησκεία αυτή, θρησκεία και εμείς. Και πρέπει να επιλέξουμε. Εάν θέλουμε να είμαστε μια ζωντανή εκκλησία γεμάτη από την παρουσία του Κυρίου. Και μας λέει ο Κύριος ότι δεν του αρέσουν τα ολοκαυτώματα, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει να έχει, λέει, επίγνωση του Θεού ο άνθρωπος. Ωραία, αφήσαμε λίγο τη γνώση και πήγαμε στην επίγνωση. Θέλει δηλαδή να έχουμε βαθιά γνώση για ποιον? Για τον Κύριο. Και δεν μιλάμε για νόμους, να ξέρουμε την Αγία Γραφή που πρέπει να τη ξέρουμε απ' έξω. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε τους νόμους του Κυρίου. Πρέπει. Αλλά ο Κύριος θέλει να ξέρουμε την καρδιά του. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε την καρδιά του. Ένα παράδειγμα. Όταν φέραν αυτή τη γυναίκα που μύχευσε και την πιάσανε από αυτό φόρο μπροστά στον Κύριο. Εάν ήσουν εσύ κριτής του Ισραήλ, εάν ήσουν εκείνη την ημέρα δάσκαλος του Ισραήλ και υπηρετούσες το λαό Ισραήλ και σου φέρνανε αυτή τη γυναίκα και σου λέγανε πιάστηκε από αυτό φόρο επιμοιχεία, τι θα την κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Για πείτε. Πείτε, τι θα λέγαμε? Λιθοβολισμό. Ας μην ξεγελιόμαστε. Λιθοβολισμό. Εγώ το ακούω και σήμερα αυτό. Μέχρι σήμερα το ακούω. Ο Κύριος γιατί? Γιατί δεν είπε κι αυτός? Ναι, ο νόμος του Θεού λέει αυτό. Εφόσον ο νόμος του Θεού το λέει αυτό, άρα πρέπει να τη λιθοβολήσουμε, γιατί της έδωσε ξανά ευκαιρία. Ποιος είναι ο λόγος που το έκανε ο Ιησούς να πάει αντίθετα από τον νόμο του Θεού? Ποιος ήταν ο λόγος? Είχε επίγνωση του Θεού. Αμήν. Είχε επίγνωση της καρδιάς του Θεού. Γνώριζε την καρδιά του Κυρίου και είναι βασικό αυτό. Ποιος από εμάς θέλει να γίνει γιατρός στις ψυχές των ανθρώπων? Λίγοι. Ο Κύριος λέει ότι εμείς δεν φτάνουμε. Όμως αδερφοί, να πούμε λίγο τι γίνεται στο φυσικό τομέα. Για να γίνει κάποιος γιατρός θέλει 6 χρόνια ιατρική, τη βασική ιατρική. Αμήν. 1 χρόνο θα πρέπει να κάνει το αγροτικό του, 5 χρόνια την ειδικότητά του, 2 χρόνια εξειδίκευση και είναι εντάξει. Να τα μετρήσουμε. 6 χρόνια ιατρική, 1 χρόνο αγροτικό, 5 χρόνια ανάλογα είναι η ειδικότητα, άλλες είναι λίγο πιο λίγο, άλλες πιο πολύ, 5 χρόνια ειδικότητα, 2 χρόνια εξειδίκευση. Στα 34 βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, θέλω να τα κρατήσουμε αυτό. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, μετά μπορεί να κάνει 1 χρόνο μεταπτυχιακό και να κάνει άλλα 4 χρόνια διδακτορικό. Όλα αυτά για το σώμα. Σκεφτείτε το. Τώρα μιλάμε ότι αν ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του από τα χέρια ενός γιατρού, θα χάσει τη ζωή του. Εάν ένας αδερφός σκανδαλιστεί μέσα στην εκκλησία, τι θα χάσει? Την ψυχή του. Το βάρος είναι μεγαλύτερο. Ξέρετε, το να γυρίζω πίσω συνέχεια και να βλέπω τον εαυτό μου και να ψάχνω τα λάθη μου μπροστά στον Κύριο είναι γιατί νιώθω βάρος. Ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά στον Κύριο και εάν έχει χάσει κάποιος τη ψυχή του εξαιτίας μου, θα είναι βάρος. Αμήν. Δεν μιλάμε ότι κάποιος χάνει τη ζωή του από ένα λάθος. Ξεχνάει ένας γιατρός ένα ψαλίδι, πάει ο άνθρωπος, τελείωσε. Το χάσαμε τον κακομοίρη. Εάν εγώ ξεχάσω κάτι και η ψυχή αυτή φύγει, καθεί εξαιτίας μου, τότε τι γίνεται, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Πολλές φορές μέσα στη διακονία μου μπορεί να συμβαίνουν διάφορα. Ένα χαρακτηριστικό που έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή τη δέρνει την Εκκλησία, όπως δέρνει και τον κόσμο, είναι τα διαζύγια. Ανθρώποι, ακόμα και πιστοί, φτάνουν σε ένα σημείο να λένε χωρίζουμε. Και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι γιατροί Τι λένε? Ε?
3: Δεν μπορείς να χωρίσεις. Νόμος. Δεν γίνεται αυτό να χωρίσεις. Είναι νόμος στην Καινή Διαθήκη. Έχει νόμους η Καινή Διαθήκη. Καινούριους νόμους. Εκτός μοιχεία ή θανάτου, τα υπόλοιπα καταργούνται.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διάβασα λιγάκι έτσι λίγο για την φαρμακευτική και θα πούμε λίγα κινέζικα. Όποιος τα καταλάβει, τα καταλαβαίνει. Ποιος μπορεί να μου πει τι είναι αναλυτική χημεία? Θα μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι η αναλυτική χημεία? Και καλά το ξέρουμε την αναλυτική χημεία, πάμε παρακάτω. Οργανική χημεία, φαρμακευτική χημεία, ραδιοφαρμακευτική χημεία. Αυτή τη ξέρω, ανοίγεις το ράδιο και μαθαίνεις. Σκεφτείτε κάτι αδελφοί, ότι για να μάθουν αυτά τα πράγματα ξοδέψανε χρόνια στο θρανείο. Και εμάς ο Κύριος μας καλεί να έχουμε επίγνωση του Θεού. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να βοηθήσουμε ανθρώπους. Θέλει να μελετήσουμε το λόγο του, να τον κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε την καρδιά του, τον

0: τρόπο του, τη συμπεριφορά του. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τον νόμο από το πνεύμα, το γράμμα του νόμου από το πνεύμα. Να μπορούμε να έχουμε μια δίκαια κρίση ώστε να φέρνει θεραπεία η απάντησή μας στον άνθρωπο. Και βέβαια ανάλογα που βρισκόμαστε. Αμήν. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ποιμένας αν δεν του έχει δοθεί να γίνει ποιμένας. Αλλά το να γνωρίζουμε τον Κύριο ξεκινάει ακόμα και από τον Ευαγγελισμό. Όταν βγαίνεις έξω, οι ανθρώποι αυτοί τι είναι? Ασθενείς, και μάλιστα είναι ασθενείς σε κακή κατάσταση. Αμήν. Είναι τραυματισμένοι από τον κόσμο. Μπορεί να έχουν ακούσει για το Θεό χίλια δυο, να έχουν επηρεαστεί από ανέμους διδασκαλίες. Μπορεί να είναι γεμάτοι από πνεύματα. Και καλείσαι να πας εκεί σαν ένα άνθρωπος που έχει το Ευαγγέλιο, έχει μέσα του τη σοφία, έχει τη σύνεση, έχει το φάρμακο για να θεραπευτεί η καρδιά του και η πληγή του, να γίνουν τα πρώτα αγγίγματα μέσα του. Δεν είναι απλά πράγματα, αδερφοί μας. Έχει δώσει ο Κύριος όμορφα στοιχεία. Αμήν. Αλλά από την άλλη, δεν είναι αδύνατο να γίνουν. Γιατί ο Κύριος μας διάλεξε ψαράδες. Αμήν. Μας διάλεξε σαν τον Μαθαίο, τελώνιδες. Όμως, ο Κύριος ξέρει έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Πέτρο και είναι ψαράς, να τον αλλάξει ο Κύριος, και μαζί με την αλλαγή αυτή που κάνει ο Κύριος στον Πέτρο, να αλλάξει και ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον Πέτρο. Μπορούμε να έχουμε επιρροή σε ανθρώπους? Γιατί σε κάλεσε ο Κύριος εδώ πέρα? Είναι μόνο για να σώσεις τη ψυχή σου, για να σωθείς εσύ? Αμήν. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει μέσα στην εκκλησία, έχουν νιώσει τη σωτηρία του Κυρίου, είναι εντάξει μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Προοδεύουν πνευματικά. Αμήν. Είναι όμως άλλοι που θέλουν τι να κάνουν? Θέλουν να ασχοληθούν, να μιλήσουν. Αλλά όταν θέλεις να ασχοληθείς και θέλεις να μιλήσεις, σε παρακαλώ αδερφέ και αδερφή, πρέπει να μάθουμε να έχουμε επίγνωση της καρδιάς του Κυρίου. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχεις γνώση, αλλά να έχεις και επίγνωση. Δεν αβαραστεί το Κύριο σε θυσίες, αλλά θέλει ο Κύριος να έχεις τι? Έλεος. Να έχεις χάρη. Αμήν. Να καταλαβαίνεις πως πρέπει να μιλήσεις σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος και κάθε γεγονός είναι διαφορετικό. Αμήν. Κάθε τι που περνάει ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται το ίδιο. Μπορεί να έχεις μπροστά σου ένα φωνιά και δίπλα το άλλον ένα φωνιά. Είναι ίδιοι? Ο ένας μπορεί να σκότωσε, ξέρω εγώ, γιατί? Γιατί είχε μίσος, είχε φόνος, είχε οτιδήποτε. Ο άλλος μπορεί να είναι σαν τον άλλο τον κριτικό που του σκότωσαν το παιδί και σου λέει: εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη. Έκρυψε το πιστόλι εκεί και λέει: τάκ, το σκότωσα. Ησύχασα. Εγώ ησύχασα και το παιδί μου. Τώρα κλείστε με φυλακή. Ο άλλος μπορεί να σκότωσε γιατί του κλέψε ένα μέτρο από το χωράφι. Όλες οι καταστάσεις αυτές είναι ίδιες? Οι συμπεριφορές είναι ίδιες? Σε όλους θα δώσουμε ντεπών? Σε όλους θα δώσουμε ασπιρίνη? Δεν πιάνει το φάρμακο. Αδερφή, δεν αλλάζει τίποτα. Νόμιζα ότι είχα ψήξει. Πήρα έμπλαστρα, έβαζα. 5 η ώρα τα μεσάνυχτα ξυπνούσα από τον πόνο. Και μια μέρα λέω: δεν πάει άλλο. Τραβάω το έμπλαστρο και μόλις το τράβηξα, ίσιωσα. Λέω: αμάν, κάτι άλλο έχω, δεν έχω ψήξει. Βάζω πάγο, ηρέμησα. Τόσο καιρό του δίνα ζεστά και πονούσα. Του βάλα παγωμένα, ίσιοσε. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αμήν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας δώσει τη διάκριση, να μπορούμε να ξεχωρίσουμε πράγματα. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν τοξικολογία. Υπάρχει φαρμακοκινητική. Υπάρχει κοσμετολογία. Υπάρχει μοριακή βιολογία. Μέχρι εκεί είμαστε. Ούτε τα μισά δεν είπα. Διάλεξα μερικά. Για να γίνεις κάτι, πρέπει να έχεις γνώση αυτού που κάνεις. Αμήν. Έχουμε έρθει εδώ για θεραπεία. Και ο Κύριος μας κάλεσε να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Λέει μέσα στο λόγο του, στην προς Ρωμαίους στο 15:1. Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αμήν. Λέει, οφείλουμε. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί εν Κυρίω, οφείλουμε να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Όταν λέει τα ασθενήματα, τι εννοεί? Τι είναι η ασθένεια? Η αρρώστια? Για αρρώστια εδώ μιλάει. Είναι αδυναμίες. Είναι δυσκολίες. Είναι πράγματα που για μένα μπορεί να είναι εύκολα, αλλά για κάποιον άλλο τι είναι? Δύσκολα. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι τι? Δυνατός. Είναι εύκολο. Ξέρεις να του πω κάτι? Αδερφέ, πρέπει να κάνεις αυτό και εκεί τελειώνουν όλα. Μα αν ήταν δυνατός θα το έκανε. Αμήν. Όμως είναι αδύνατος να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν εύκολο να πεις, ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, ο Κύριος δεν θέλει να καπνίζουμε. Πρέπει να το κόψεις, τελεία και παύλα. Είσαι αμαρτωλός μπροστά στον Κύριο άμα καπνίζεις. Μα το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ. Ποιοι έχουμε αμαρτίες που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στον Κύριο? Έχει κάποιον που είναι ελεύθερος? Άρα όλοι τι είμαστε? Τι είμαστε? Αδύναμοι. Σε κάποιο τομέα ο κάθε ένας μας τι είναι? Αδύναμος. Και θαυμάζω τον Κύριο ότι έχει βάλει αδύναμους να υπηρετούν τι? Αδύναμος. Αμήν. Αλλά εκεί που εγώ νιώθω δυνατός, ο Κύριος με έχει βάλει να μπορώ να σηκώσω το βάρος του αδερφού μου. Θα πάω, θα ξαναπάω, θα μιλήσω, θα ξαναμιλήσω, θα προσευχηθώ. Δεν θα κουραστώ. Αμήν. Δεν θα κουραστώ. Γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει. Είναι εδώ μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο είμαστε εδώ μέσα? Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ? Θέλουμε τον Κύριο. Τον αγαπάμε τον Κύριο. Παρόλο που έχουμε τις αδυναμίες μας, είμαστε εδώ γιατί τον αγαπάμε. Και δεν είναι εδώ κανένας να κατακρίνει κανέναν. Αμήν. Ο Κύριος μας μαθαίνει όχι να κρίνουμε τους ανθρώπους, όχι να κατακρίνουμε τους αδερφούς μας, αλλά να βοηθούμε τους αδερφούς μας. Γι' αυτό μας λέει, εάν είσαι δυνατός, έχεις όφελος να βαστάζεις την αδυναμία του αδερφού σου. Όταν το διάβαζα αυτό, γιατί ο Κύριος παρακάτω τι μας λέει, λέει προς Ρωμαίους το 14, είναι στο προηγούμενο κεφάλαιο, 14:1. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε, όχι λες σε φιλονικίες διαλογισμών. Πού ασθενεί ο άνθρωπος? Στην πίστη. Αμήν. Τι λέτε, ασθένησε ποτέ ο Κύριος? Ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ελάτε. Αν ένιωσε, πού ένιωσε? Ο Ιησούς ένιωσε αδυναμία όταν κουβαλούσε το σαυρό. Ήταν εξασθενημένος. Ήταν έτοιμος να πέσει. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αγκάρεψαν οι Ρωμαίοι το Σίμωνα, τον Κυριναίο. Για ποιο λόγο τον αγκάρεψαν? Να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Ξέρετε, δεν τα γράφει τυχαία αυτά ο λόγος μέσα. Πάρα πολλές φορές μας λέει ο Κύριος, ας βαστάξει ο καθένας το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Το λέει ο Κύριος? Αμήν, το λέει. Άρα τι δουλειά έχω εγώ με το σταυρό σου, αδερφέ? Εγώ κουβαλάω το δικό μου. Αμήν. Και όμως έχεις. Όταν βλέπεις ότι ο αδερφός σου λυγίζει και δεν μπορεί να κρατήσει πλέον το σταυρό για να φτάσει μέχρι το Γολγοθά του, γιατί ο Θεός θέλει να φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι τέλους θέλει να φτάσουμε. Μετά έχει Ανάσταση. Αμήν. Ναι, έχει η πορεία μας μέχρι το Γολγοθά δυσκολία. Έχει. Για όλους μας είναι αυτό. Σηκώνουμε όλοι ένα σταυρό. Άλλος σηκώνει πιο βαρύ, άλλος πιο ελαφρύ. για τον κάθε ένα ο ζυγός αυτός που σηκώνει, το φορτίο αυτό που σηκώνει είναι βαρύ. Ποιος νομίζει ότι το φορτίο του αδερφού του είναι πιο ελαφρύ? Όλοι λένε πιο ελαφρύ είναι το φορτίο σου. Ξέρεις τι τραβάω εγώ? Ξέρεις τι? Ρωτάς έναν παντρεμένο και λέω, μακάρι να ήμουν ελεύθερος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω. Ρωτάς έναν ανήπαντρο, τι σου λέει? Θέλω να είμαι παντρεμένος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω? Άρα όλοι μας κουβαλάμε ένα σταυρό, είτε παντρεμένοι, είτε ανήπαντροι, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε ο άνθρωπος είναι έτσι. Εκεί λοιπόν που κουβαλάει το σταυρό του και βλέπεις τον αδερφό σου να πέφτει, να γονατίζει, τι κάνεις? Τι κάνεις? Μπορεί να συμπεριφερθείς έστω και σαν το Σίμωνα που το ένιωσε ότι ήταν τι? Γιατί λέει μέσα ο λόγος τον αγκάρεψαν. Δεν είναι και πολύ καλό, ε? Είμαστε χρήσιμοι ο καθένας και όλοι μαζί σαν το σώμα του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο καθένας έχει τις αδυναμίες του, ο καθένας μας έχει τα δυνατά του σημεία. Και εκεί που ο άλλος αδυνατεί, μπορεί ο άλλος να είναι δυνατός και να σε σηκώσει. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι το σώμα του το έκανε διαφορετικό. Άλλα είναι τα χέρια, άλλα είναι τα πόδια. Το συγκέρασε ο Κύριος όλο του το σώμα. Για να τι, για ποιο λόγο λέει το έκανε έτσι ο Κύριος? Για να έχει ο κάθε ένας μας την ανάγκη του άλλου. Φτάνει αυτό που θα πούμε να είναι μια σωστή συμβουλή. Αμήν. Να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Λέει στην προς Ρωμαίους, το λέω στη δημοτική για να το καταλάβουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους λοιπόν στο 14:1, το διαβάσω στο βάμα πρώτα. Το δε ασθενδούντα κατά την πίστη προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμού. Το διαβάσουμε λίγο στην καθομιλουμένη, τη δημοτική. Λέει επίσης τον αδύνατο στην πίστη αδερφό σας να τον συμπαραστέκεστε χωρίς να κριτικάρετε τις απόψεις του. Και μάλιστα το λέει παρακάτω. Λέει ένας, για παράδειγμα, πιστεύει πως επιτρέπεται να φάει απ' όλα. Ενώ αντίθετα κάποιος άλλος που είναι αδύνατος στην πίστη τρώει μόνο χόρτα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα κάνουμε? Ναι, ο Θεός μας λέει ότι μπορούμε να φάμε κρέας, μπορούμε να φάμε γλυκά, μπορούμε να φάμε το ένα, μπορούμε να φάμε το άλλο. Και έρχεται ένας αδερφός και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω αυτά, θέλω να τρώω χόρτα μόνο. Είμαι χορτοφάγος. Και εσύ τι θα πιάσεις, θα το ανοίξεις τη γραφή και θα του λες, κοίτα εδώ τη γράφει, αδερφέ. Εδώ λέει ότι μπορούμε να φάμε. Όχι. Κάνει κάτι, κάποια αμαρτία ο αδερφός σου? Δεν κάνει καμιά αμαρτία. Εσύ γιατί προσπαθείς να τον πείσεις να φάει? Και αν αυτός είναι χορτοφάγος, πρέπει εσένα να προσπαθεί να σε πείσει να φας χόρτα? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί να μπλέκουμε μέσα σε αυτούς τις φιλονικίες? Υπάρχει κανένας λόγος? Αυτός για το Θεό το κάνει αυτό και τρώει χόρτα, θέλει να είναι καλή η υγεία του, και ο άλλος θέλει να τρώει τα κρέατά του, θέλει να τρώει τα γλυκά του, θέλει να πίνει την κοκακόλα του και δεν τον ενδιαφέρει. Το πολύ πολύ το σώμα του θα χαλάσει, την ψυχή του δεν την χαλάει. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ψυχή του. Χαλάει η ψυχή του? Όχι. Τι σε πειράζει λοιπόν αυτό το πράγμα? Άστο στην κρίση του αλουνού να κάνει αυτό που θέλει. Εάν δεν αμαρτάνει μπροστά στον Κύριο, μην μιλάς. Γι' αυτό λέει ο άλλος είναι αδύναμος, λέει, στην πίστη. Αμήν. Πώς το χαρακτηρίζει τον άνθρωπο? Αδύναμο. Φοβάται ίσως. Κάνει την χορτοφαγία του, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Όμως ο λόγος του Κυρίου μας λέει να συμπεριφερθούμε σαν γιατροί της ψυχής. Αμήν. Αυτό που έχει περισσότερο σημασία για μας είναι να είμαστε θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου. Εάν έχουμε γνώση για κάποιο πράγμα, μπορεί μέσα στη συζήτησή μας μιλάμε. Αμήν. Είμαστε ελεύθεροι να μιλάμε. Χωρίς να επιβάλλουμε ένα στη γνώμη στον άλλο. Να ξέρουμε τα όρια μας ποια είναι. Αμήν. Μην υπερβαίνεις τα όρια. Μην περνάς τα όρια. Ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές μας. Είναι ερωτευμένος με τις ψυχές μας. Και αυτές θέλει να τις δει να είμαστε αιώνια μαζί του. Οπότε να βλέπεις τα όρια που σου έχει δώσει ο Κύριος. Ένας λοιπόν, για παράδειγμα, λέει ότι επιτρέπεται να φάει απ' όλα, ενώ αντίθετα κάποιος άλλος είναι αδύνατος στην πίστη, τρώει μόνο χορταρικά. Εκείνος λοιπόν που τρώει απ' όλα, τι λέει, αυτή είναι στάση καρδιάς, να μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει απ' όλα. Από πού ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό? Από την καρδιά σου. Μην το περιφρονείς. Το ίδιο και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, να μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Αφού ο Θεός τι τον έκανε, το δέχτηκε. Τι λέτε, εάν εγώ πιω την κοκακόλα μου, ξέρω εγώ, ή φάω τα γλυκά μου, ο Θεός δεν με δέχεται? Ναι, κάνω κακό στον οργανισμό μου, θα φύγω κάποια στιγμή από ζάχαρο. Εγώ θέλω να φύγω από ζάχαρο. Να ζήσω μια γλυκιά ζωή. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία? Κοντεύεις να πεθάνεις με το ζάχαρο, θέλω να φάω μια τούρτα ολόκληρη. Αφού θα πεθάνω, μου θα πήγαμε. Μην κατακρίνουμε τους αδερφούς μας για πράγματα που δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Αμήν. Μη. Πρέπει να προσέχουμε. Επομένως, λέει, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένο υπηρέτη? Αν στέκεται ή πέφτει, αφορά τον ίδιο τον Κύριό του. Όμως θα σταθεί τελικά, γιατί έχει τη δύναμη ο Θεός να το στερεώσει. Αμήν. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, ποιοι είμαστε εμείς που τα κρίνουμε? Ο Κύριος, λέει, όμως έχει τον τρόπο του να το στερεώσει. Αμήν. Θα το στερεώσει μέσα από το λόγο, μέρα με τη μέρα. Θα φέρει καταστάσεις. Όταν ο Κύριος ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ και να βγάλει τον υποσκελισμό από μέσα του, το έφερε το λάβαν. Έχει ο Κύριος τους τρόπους του. Αμήν. Τώρα σε περάσει μέσα από την παιδεία του. Ο πατέρας μου κάπνιζε. Πάει στο γιατρό, του λέει, Παυλή, ο γιατρός, ή θα το κόψεις μαχαίρι ή θα σε κόψει αυτό. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Την άλλη μέρα το κόψε. Δυνατός είναι ο Κύριος να τον αλλάξει. Να το στερεώσει. Έστω και άπιστος άνθρωπος. Ας τον πούμε άπιστο. Πήρε απόφαση και το κόψε μαχαίρι. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που ο Κύριος θα σε φέρει απέναντι στο πρόβλημά σου. Και αν τον αγαπάς, λέει, ότι ο Κύριος είναι δυνατός να σε στερεώσει. Αμήν. Άρα εμπιστευόμαστε τις καρδιές των ανθρώπων. Εμπιστευόμαστε τα αδέρφια μας. Πού? Πού τα εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Στον Κύριο. Αμήν. Εδώ ο Κύριος κάθε φορά που ερχόμαστε, ψάλουμε, το λατρεύουμε, κάνει εργασία με στη ψυχή μας. Το κάνει. Μια με το ένα κήρυγμα, μια με το άλλο, μια με τον ένα αδερφό που κηρύττει, μια με τον άλλο αδερφό που κηρύττει. Ο Κύριος μέσα σε αυτή την ποικιλία που μας δίνει από το φαγητό του, μας δίνει, αν είσαι ο χορτοφάγος, μπορεί το κήρυγμά μου, ξέρω εγώ, να μην σ' αρέσει. Μπορεί να πετάω κρέατα εγώ. Ο Κύριος σηκώνει και άλλους αδερφούς που πετάνε χόρτο. Αμήν. Και θα φάμε. Έχει ποικιλία ο Κύριος. Αμήν. Έχει ποικιλία από ιδέες. Έχει ποικιλία από αποκαλύψεις. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τον όμορφο αυτό λόγο του που τι μας κάνει. Μας χτίζει, μας αλλάζει. Είναι δικιά του δουλειά να μας στερεώσει. Είναι δικιά του δουλειά. Επίσης, λέει, ένας μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ μιας μέρας και της άλλης. Ενώ ένας άλλος θεωρεί ίδιες όλες τις μέρες. Ο καθένας ας κρατά τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Τώρα, ξέρετε, λένε, λέει ο λόγος του Κύριου ότι πρέπει να υπάρχουν αγρανάπαυση. Να ξεκουράζει το αγρός, να ξαναφυτέψει. Δεν μπορείς να φυτέψεις πατάτες και φέτος και του χρόνου και το αντίχρονο και το χωράφι να έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Υπάρχει νόμος μέσα που θέλει αγρανάπαυση. Σήμερα δεν κάνουν αγρανάπαυση και τι κάνουνε? Δώσ' το κυλίπασμα, δώσ' το κυλίπασμα, δώσ' το κυλίπασμα και τι κάνουμε? Τρώμε λίπασμα. Υπάρχουν νόμοι. Ο Θεός τους έθεσε, αυτοί είναι οι νόμοι εκεί. Όμως εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ο καθένας τον άλλο. Ας κρατάει, λέει, ο καθένας τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Εκείνος που ξεχωρίζει κάποια μέρα, το ξεχωρίζω να αγιάζω κάποια μέρα, για τον Κύριο τη ξεχωρίζει. Μα και εκείνος που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις μέρες, πάλι για τον Κύριο τον κάνει. Και εκείνος που τρώει απ' όλα, τρώει τιμώντας τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί τον Θεό. Και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, το κάνει επίσης για να τιμήσει τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί και αυτός τον Θεό. Άλλωστε κανένας από εμάς δεν ζει πια για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Αμήν. έχουμε πάρει μια απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο, και αν είναι να πεθάνουμε, να πεθάνουμε για Αυτόν. Την έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Αμήν. Γιατί βέβαια λέει, αν ζούμε για τον Κύριο, ζούμε, και αν πεθάνουμε για τον Κύριο, πεθαίνουμε. Επομένως, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, σε ποιον ανήκουμε? Στον Κύριο. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη δεύτερη ζωή μας. Αμήν. Είναι αδιάφορος για αυτή. Και μιλάμε ότι είναι αδιάφορος γιατί αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία για να φτιάξει ο χαρακτήρας μας. Εάν αυτή η δοκιμασία κρατήσει 100 χρόνια, 150, δεν αλλάζει κάτι. Προσπαθούν κάποιοι, 100 χρονών και εντάξει. Και πόσο πέθανε ο Ιησούς? Στα 33 και μισό. Όχι, το κακομοίρι ήταν νέος, νεαρός πάνω στο σταυρό. Είχε χρόνια μπροστά του ακόμα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Αδικία όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν νιώθουμε? Έτσι νιώθω για αυτά τα παιδιά που χαθήκανε στα Τέμπη. Ο Θεός όμως μπορεί να τα έχει κοντά του. Αμήν. Και αυτό με αναπαύει. Ο Ιησούς που ήτανε μετά? Την άλλη μέρα, μετά 3 μέρες από τη σταύρωσή του, τι έκανε? Πού ζητάτε τον νεκρό ανάμεσα στους ζωντανούς? Αναστήθηκε. Έκατσε λέει στα δεξιά του πατρός. Οι γυναίκες τον κλαίγανε, πάμε που χτυπούσαν τα στήθια τους. Και τους λέει ο Κύριος, μην χτυπάτε για μένα τα στήθια σας, μην κλαίτε για μένα. Να κλαίτε για εσάς και για τα παιδιά σας. Αμήν. Πόσο χρονών πέθανε ο Ιωάννης? Άνθρωπος του Κυρίου αποκεφαλίστηκε. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος? Μεγαλύτερος λέει του Ιωάννη δεν πέρασε. Αμήν. Ένας άνθρωπος που η διακονία του κράτησε μερικούς μήνες. Η διακονία του. Για τον Κύριο ζει. Για τον Κύριο πεθαίνει. Έτρωγε ακρίδες και μέλι. Άτε τώρα να τον είχε στον Ιωάννη αυτό στην εκκλησία μέσα. Και να του λέγες, άδερφε, γιατί τρως ακρίδες και μέλι? Ο Θεός μας έδωσε τα παϊδάκια για να τα απολαμβάνουμε. Πήγα προχτές εκεί πέρα, κάτι παϊδάκια. Για τον Κύριο το κάνει. Αμήν. Για τον Κύριο το κάνει. Ο Κύριος το έγραψε αυτό. Και από την άλλη, ο Ιησούς τι έκανε? Παϊδάκια, παϊδάκια. Τον καλούσαν, έτρωγε παϊδάκια. Του βάζανε κρασί, έπινε ο Κύριος. Δεν ήταν πότης μέθησος, έπινε. Ο Ιωάννης τι έκανε? Έβλεπε το ποτό και μακριά. Και λέει ο Κύριος, ήρθε ένας άνθρωπος που τρώει και πίνει, δεν το δέχεσαι. Ήταν ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε, δεν το δέχεσαι κι αυτόν. Δεν έχει σημασία, αδερφέ. Θα πεις, γιατί ο Ιωάννης δεν έτρωγε και ο Ιησούς έτρωγε? Υπάρχει καμία σημασία? Αφιερωμένος ο ένας στο Θεό, αφιερωμένος κι άλλος στο Θεό. Διάλεξε ποιον δρόμο θέλεις να πάρεις. Θες να πάρεις του Ιησού, πάρτον. Θες να πάρεις του Ιωάννη, πάρτον. Γιατί, στο λέει στο 9, ακριβώς για αυτό το σκοπό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και έζησε, ώστε να πάρει την κυριαρχία του και εκείνους που έχουν πεθάνει και εκείνους που ζουν. Εσύ λοιπόν, γιατί επικρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ ο άλλος, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Άλλωστε όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό είναι που πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας. Να ζούμε πάντα με το φόβο του Κυρίου. Όταν μιλάς με κάποιον αδερφό, πρόσεχε τι του λες. Δεν είσαι ο πάνσοφος. Έρχονται αδέρφια και με ρωτάνε κάποια πράγματα για τα κληρονομικά τους, το ένα τους, το άλλο. Λέω, κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δεν με έβαλε για αυτό το λόγο. Αμήν. Δεν με έβαλε ο Κύριος να μου πεις αν θα αλλάξεις δουλειά, δεν αλλάξεις, αν πάρεις άλλο αυτοκίνητο ή αν δεν πάρεις, ή αν πάρεις άλλο σπίτι, ή αν δεν πάρεις, ή αν αφήσεις. Δεν με έβαλε. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ για αυτή τη δουλειά. Ο Κύριος με έβαλε να υπηρετώ την ψυχή του ανθρώπου. Αμήν. Όμως σαν φίλος μπορώ να δώσω μια συμβουλή. Σαν φίλος. Και το λέω πάντα. Αδερφέ, δεν σου λέω να το κάνεις αυτό και να πεις, ξέρεις κάτι, ο Ποιμένας μου είπε να αγοράσω άλλο σπίτι. Όχι αδερφέ, δεν σου είπα εγώ κάτι τέτοιο. Σαν φίλος. Όπως κάτσαμε σε μια συζήτηση και μιλήσαμε και μιλάμε σαν φίλοι όλοι, και μπορεί ο καθένας να πει μια κουβέντα στον άλλο και να δώσει μια φιλική συμβουλή, θα το κάνω σαν φίλος. Δεν πάει να πει ότι είναι νόμος αυτό. Αμήν. Όταν θα πω κάτι που αφορά την εκκλησία, ναι, Γιατί θέλουμε να βαδίζουμε όλοι με ένα πνεύμα, με μία πίστη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θέλω να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Όπως πήγε ένας αδερφός και είπε του Κυρίου, πήγαινε και πίσω τον αδερφό μου για την κληρονομιά, πώς θα τη μοιράσουμε την κληρονομιά. Και λέει, ποιος με έβαλε ανάμεσά σας? Δεν είμαι εδώ για να σας πω τι να κάνετε για την κληρονομιά αυτή. Οπότε θέλω κάποια πράγματα να ξεχωρίσουμε και να μπορούμε να ξέρουμε τη θέση που ανήκουμε. Λέει, αφού λέει, στη γραφή διαβάζουμε, ζω εγώ, λέγει Κύριος, γι' αυτό μπροστά σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα αναγνωρίσει το Θεό. Άρα λοιπόν, και τελειώνουμε με αυτό, άρα λοιπόν ο κάθε ένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Για ποιον θα δώσεις? Για τον εαυτό σου. Αμήν. Και για να έχει ο Κύριος το μέτρο του γεμάτο έλεος και χάρη για σένα, τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Να έχεις το μέτρο σου για τους αδερφούς σου πώς? Γεμάτο έλεος και χάρη. Αμήν. Γιατί ο Κύριος όταν θα πιάσει το μέτρο να σε μετρήσει, πώς θα σε μετρήσει? Ανάλογα με αυτό το μέτρο που εσύ μετρούσες. Θα σου πει, για φέρουμε αυτό το μέτρο που χρησιμοποιούσες. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Αμήν. Και η δικαιοσύνη του στέκεται πάνω στον τρόπο που εμείς κάναμε χάρη και έλεος. Αμήν. Να έχουμε επίγνωση, όπως διαβάσαμε παραπάνω το εδάφιο, να έχουμε επίγνωση του Θεού ότι ο Θεός είναι γεμάτος χάρη, λέει, και έλεος. Είναι πολύ έλεος ο Κύριος. Αυτή είναι η επίγνωση. Να ξέρεις ότι ο Κύριος είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος έλεος. Οπότε όταν κρίνεις, ας είναι το μέτρο σου μεγάλο για τους αδελφούς σου. Αμήν. Για να μπορώ και εγώ να βρω τι? Χάρη μπροστά στον Κύριο. Επομένως, λέει, ας μην κρίνουμε πια ο ένας τον άλλο, αλλά προτιμήστε καλύτερα να πάρετε αυτή την απόφαση. Να μην δημιουργείτε αφορμές να σκοντάψει ο αδερφός σας ή να κλονιστεί η πίστη του. Αμήν. Να μην δημιουργούμε αφορμές. Ναι, μπορεί να σκοντάψει. Είναι έτσι? Μπορεί να κλονιστεί η πίστη του. Δεν είμαστε πάντα αιτία εμείς που φεύγει κάποιος. Μπορεί να γίνει. Αλλά να μην γίνω εγώ αφορμή ή να σκοντάψει. Να μην δώσω εγώ την αφορμή να σκοντάψει ο αδερφός μου. Και αυτό είναι που προσέχω πάρα πολύ. Και λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μπορώ να μην γίνομαι η αφορμή ώστε να σκοντάψει κάποιος. Γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά σε σένα. Και εγώ δεν θέλω να είμαι κακός γιατρός. Αμήν. Δεν θέλω να είμαι κακός φαρμακοποιός. Θέλω να είμαι ένας γιατρός ή ένας φαρμακοποιός, γιατί εδώ είναι το νοσοκομείο του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μην είμαστε σαν το εσύ το νοσοκομείο αυτό. Αμήν. Που πας και έχει έλλειψη από γιατρούς. Έχει έλλειψη από νοσοκόμες. Έχει έλλειψη από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα. Εδώ θέλει να λειτουργούν όλα. Θέλει ο Κύριος να έχουμε ασθενοφόρα. Αμήν. Κάποιοι αδερφοί τρέχουν. Κάποιοι αδερφοί είναι σαν τους νοσοκόμους. Θα κάνουν την ένεση, το ένα, θα βοηθήσουν εκεί που μπορούν να βοηθήσουν, θα καθαρίσουν. Άλλος είναι χειρούργος. Και ξέρετε, χειρουργία υπάρχουν πολλά, ε. Να κάνεις ένα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Να κάνεις κάτι στον εγκέφαλο. Που είναι λεπτά τα πράγματα. Εκεί πρέπει να λειτουργήσεις με πολύ λεπτές ισορροπίες. Λίγο να κουνηθεί το χεράκι σου, τα χάλασες όλα, τελείωσε. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν έναν γιατρό να έχει Πάρκινσον? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Οπότε, αδερφοί, ας μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου όσον αφορά τα αδέρφια μας. Αμήν. Και όλους αυτούς που είναι έξω. Να μπορέσουμε να φερθούμε σαν γιατροί, σαν φαρμακοποιοί, σαν νοσοκόμοι, σαν ΕΚΑΒ. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Και να μπορεί ο καθένας να έρθει εδώ και να βρει θεραπεία μες στην καρδιά. Αυτό θέλει ο κόσμος. Αμήν. Πρώτα λοιπόν πρέπει εμείς να μάθουμε να λειτουργούμε έτσι. Να έχουμε επίγνωση του Κυρίου μας, το τι μας θέλει ο Κύριος να κάνουμε μέσα στις ζωές των ανθρώπων, για να μπορέσουμε μετά να το δώσουμε. Αν λοιπόν θέλεις να γίνεις χειρούργος, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι έχει πάρα πολύ δρόμο. Αμήν. Αν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τόσο χρόνο επένδυση, πόσο χρόνο επένδυση πρέπει εσύ να δώσεις στο λόγο του Κυρίου? Πόσο χρόνο επένδυση πρέπει να δώσεις στην προσευχή σου, ώστε ο νόμος να μετατραπεί μέσα σου σε τι? Σε πνεύμα. Να μην του δώσεις ξέρω τον νόμο. Α, το ξέρω. Ο νόμος είναι αυτός. Τα, τελείωσε. Θυμάμαι μια φορά έτρεχα, πήγαινα 160 πρέπει να ήταν, 150-160, και ήμουνα στη διασταύρωση εκεί στο, κοντά στη Γεωργιούπολη, είναι που έχει και κάμερες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται εκεί το μέρος. Και έχει κάμερες εκεί. Αλλά πριν τις κάμερες είχε τροχέα, τότε κάνανε μπλόκο. Μου σταματάει ένας τροχονόμος, μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, 70 χιλιόμετρα γράφει. Εσύ πήγαινες 150. Είχε το ραντάρ. Μου λέει 150 πήγαινες. Του λέω, το ξέρω, του λέω, ότι πήγαινε 150. Και μάλιστα μου ανάψαν και φώτα. Αλλά εγώ λέω, δεν σταμάτησα. Γιατί θα χάσω το αεροπλάνο, του λέω. Σε παρακαλώ, του λέω, γράψε με και φεύγω. Μου λέει, το εισιτήριό σου. Του δείχνω το αυτό, με γράφει για ένα λαμπάκι. Μου λέει, άκου και να τρέχεις, μου λέει, δεν κερδίζεις χρόνο. 5-10 λεπτά θα κερδίσεις, δεν κερδίζεις παραπάνω. Μου λέει, φύγε. Εάν αυτός ήτανε του νόμου, τι θα έκανε? Ποιο δίπλωμα? Και το αυτοκίνητο. Θα μου έλεγε, γερανός εδώ και μαζί με το γερανό. Και όπου θέλει να σπάει το αυτοκίνητο. Αρχόταν ο γερανός, θα έλεγα στο αεροδρόμιο να μην πάρει. Θα το αφήσει και το αυτοκίνητο εκεί. Όταν όμως βλέπει, ναι, υπάρχει, έχει χάρη. Και είναι σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο να τους βρίσκουμε. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς χάρη. Δεν είναι ωραία η χάρη? Αμήν. Η χάρη είναι ωραία. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύουμε το πρόσωπό σου, Κύριε, πάνω στο πρόσωπο της γης, Πατέρα Άγιε. Μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύσουμε την καρδιά σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε, γιατί δεν έχουμε κατανόηση, Κύριε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε, αυτό το βάθος της καρδιάς σου, της αγάπης σου, Κύριε, του ελέους σου, Κύριε, της μακροθυμίας σου, Κύριε, της πολυεσπλαχνίας σου, Πατέρα Άγιε. Όλα αυτά τα επίθετα, Κύριε, που σε ακολουθούν, Πατέρα Άγιε, όπως τα είδε, Κύριε, ο Ηλίας, Κύριε, καθώς πέρασες, Κύριε, από μπροστά του, Πατέρα. Αυτός νόμιζε ότι ήσουν στο σεισμό, Κύριε, ήσουν στη φωτιά, Πατέρα Άγιε, αλλά εσύ ήσουν σε αυτό τον άνεμο, Κύριε, το λεπτό, Πατέρα Άγιε. Και είδε, Κύριε, όλο αυτό που σε ακολουθούσε, Πατέρα, την αγαθότητά σου, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, να κατανοήσουμε, Κύριε, την καρδιά σου, Πατέρα, να την καταλάβουμε, Κύριε Σου Χριστέ, γιατί μέσα μας, Κύριε, υπάρχει μια σκληρή καρδιά, Κύριε, και εσύ μας είπες ότι σε αυτή την καινούργια διαθήκη θα μας δώσεις μια καινούργια καρδιά, Πατέρα Άγιε. Και είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτή την καρδιά, Πατέρα Ιησού Χριστέ, Κύριε. Όχι απλά για μας, Πατέρα Άγιε, αλλά για να εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη σου, να εκφράσουμε το θέλος σου, Πατέρα Άγιε, στους αδερφούς μας, στις αδερφές μας, Πατέρα Άγιε. Να εκφράσουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, στον κόσμο, Κύριε, ώστε να βρει παρηγοριά, Κύριε Ιησού μου, μέσα στην Εκκλησία σου, Κύριε, να βρει θεραπεία, Κύριε, μέσα στην Εκκλησία σου, Πατέρα Άγιε. Δώσε μας, Κύριε, το πνεύμα του νόμου, Πατέρα Άγιε. Να κρατήσουμε τον αγιασμό, Πατέρα Άγιε, αλλά και την δική σου καρδιά, Πατέρα, της συγχώρεσης, της αγάπης, Πατέρα Άγιε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για τις αδερφές μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδιά μας, Κύριε, που κάνεις θαυμάσια, Πατέρα Άγιε. Και θέλω, Κύριε, το έργο σου, Κύριε, να το τελειώσεις, Πατέρα Άγιε. Μη σταματήσει ο ζήλος σου, Κύριε, πάνω μας, Πατέρα Άγιε. Αλλά να αυξάνει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, μέχρι να τελειώσεις, Κύριε, το έργο σου στον κάθε ένα μας, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 45. Τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να κρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού, και εφώνησεν, εκβάλλεται πάντας απ' εμού, και δεν έμεινεν ουδής μεταυτού, ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζει.

0: το εις τους αδελφούς αυτού, και αφήκε φωνήν μετά κλαφθμού, και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι, ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ, και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου έτι ζει, και δεν ειδύναντο οι αδελφοί αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράχθησαν εκ της παρουσίας αυτού». Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, «Πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ», και πλησίασαν, και είπεν, «Εγώ είμαι Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίον επωλήσατε εις την Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δας φανεί εις εσάς σκληρών, ότι με επωλήσατε εδώ. Επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθεν σας, διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνης επί της γης, και μένουσιν ακόμη 5 έτη, εις τα οποία δεν θελείστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλεν έμπροσθεν σας, δια να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης, και να διαφυλάξω την ζωήν σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ σεις, αλλά ο Θεός. Και με έκαμε πατέρα εις τον Φαραώ, και κύριον παντός του οίκου αυτού, και άρχοντα πάσης της γης Αιγύπτου. Σπεύσαντες, ανάβητε προς τον πατέρα μου, και είπατε προς αυτόν, ούτω λέγει ο υιός σου Ιωσήφ. Ο Θεός με έκαμε κύριον πάσης Αιγύπτου, κατάβηθη προς εμέ, μη σταθείς, και θέλεις κατοικήσει εν γη γεσέν, και θέλεις είστε πλησίον μου, σύ και η υιοί σου, και η υιοί των υιών σου, και τα πίμνια σου, και εαγέλε σου, και πάντα όσα έχεις. Και θέλω σε εκτρέφει εκεί, διότι μένουσιν ακόμη 5 έτη πείνης, για να μη έλθεις εις στέρησιν, σύ και ο οίκος σου, και πάντα όσα έχεις. Και ειδού, η οφθαλμή σας βλέπουσι, και η οφθαλμή του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου λαλεί προς εσάς. Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν την δόξαν μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδετε και σπεύσαντες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και πεσών επί των τράχυλων Βενιαμίν του αδελφού αυτού έκλαυσε και ο Βενιαμίν έκλαυσεν επί των τράχυλων εκείνου. Και κατά φυλή σας πάντα στους αδελφούς αυτού έκλαυσεν επ' αυτούς και με τα ταύτα ομίλησαν οι αδελφοί αυτού με ταυτού. Και η φήμη οικούστη εις τον οίκον του Φαραώ λέγουσα «Οι αδελφοί του Ιωσήφ ήλθον, εχάρι δε ο Φαραώ και η δούλη αυτού». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Είπε προς τους αδελφούς σου, τούτο κάμετε, φορτώσατε τα ζώα σας και υπάγετε, ανάβητε εις γην Χαναάν, και παραλαβώντες τον πατέρα σας και τα οικογένεια σας, έλθετε προς εμέ, και θέλω σας δώσει τα αγαθά της γης Αιγύπτου, και θέλετε φάγει το πάχος της γης. Και εσύ πρόσταξον, τούτο κάμετε, λάβετε εις εαυτούς αμάξας εκ της γης Αιγύπτου, δια τα παιδεία σας και δια τας γυναίκας σας. Και σηκώσαντες τον πατέρα σας, έλθετε. Και μη λυπηθείτε την αποσκευήν σας, διότι τα αγαθά πάσης της γης Αιγύπτου θέλουσιν είστε η δικά σας. Και έκαμον ούτως οι υιοί του Ισραήλ, και ο Ιωσήφ έδωκεν εις αυτούς αμάξας κατά την προσταγήν του Φαραώ, έδωκεν εις αυτούς και ζωοτροφίαν δια την οδόν. Εις πάντας αυτούς έδωκεν εις έκαστον αλλαγάς ενδυμάτων. Εις δε τον Βενιαμίν έδωκε 300 αργύρια και 5 αλλαγάς ενδυμάτων. Προς δε τον πατέρα αυτού έστειλε ταύτα 10 όνους φορτωμένους εκ των αγαθών της Αιγύπτου και 10 θηλυκάς όνους φορτωμένας σίτων και άρτους και ζωοτροφίας εις τον πατέρα αυτού δια την οδόν. Και εξαπέστειλε τους αδελφούς αυτού και ανεχώρησαν. Και είπε προς αυτούς «Μη συγχύζεστε καθοδόν». Και ανέβησαν εξ Αιγύπτου και ήλθαν εις γην Χαναάν προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες «Έτι ζει ο Ιωσήφ και είναι άρχον εφόλης της γης Αιγύπτου». Και ελιποθύμησεν η καρδία αυτού, διότι δεν επίστευεν αυτούς. Είπον δε προς αυτόν πάντα στους λόγους του Ιωσήφ, τους οποίους είχε νηπεί προς αυτούς, και αφού είδε τα αμάξας τας οποίας έστειλεν ο Ιωσήφ δια να σηκώσωσιν αυτόν, ανεζωπηρήθη το πνεύμα του Ιακώβ του πατρός αυτών. Και είπεν ο Ισραήλ, «Αρκεί, Ιωσήφ ο υιός μου έτι ζει, θέλω υπάγει και θέλω ιδί αυτόν πριν αποθάνω». Γένεσις, κεφάλαιο 46. Αναχωρήσας δε ο Ισραήλ με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού, ήλθεν εις Βίρ Σαβέ και προσέφερε θυσίας εις τον Θεόν του πατρός αυτού Ισαάκ. Και είπεν ο Θεός προς τον Ισραήλ διοράματος της νυχτός λέγον, «Ιακώβ, Ιακώβ», ο δε είπεν «Ιδού εγώ», και είπεν «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, μη φοβηθείς να καταβήσεις Αίγυπτον, διότι έθνος μέγα θέλω σε καταστήσει εκεί. Εγώ θέλω καταβεί μετά σου εις Αίγυπτον και εγώ βεβαίως θέλω σε αναβιβάσει πάλιν. Και ο Ιωσήφ θέλει βάλει τα σχήρας αυτού επί τους οφθαλμού σου. Και σηκώθη ο Ιακώβ από Βίρσαβε, και έβαλον οι ιοί του Ισραήλ Ιακώβ τον πατέρα αυτών, και τα παιδεία αυτών και τα γυναίκας αυτών, επί τα αμάξας τας οποίας έστειλεν ο Φαραώ, για να σηκώσω συν αυτών. Και λαβώντες τα κτίνη αυτών και τα υπάρχοντα αυτών, τα οποία απέκτησεν εν τη γη Χαναάν, ήλθον εις Αίγυπτον, ο Ιακώβ και παν το σπέρμα αυτού με ταυτού, τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού με θεαυτού, τα στιγατέρας αυτού και τα στιγατέρας των ιών αυτού, και παν το σπέρμα αυτού έφερε με θεαυτού εις Αίγυπτον. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των ιών Ισραήλ, των εισελθόντων εις Αίγυπτον. Ιακώβ και οι ιοί αυτού, Ρουβίν ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και οι ιοί του Ρουβίν, Ανόχ και Φαλού και Εζρών και Χαρμή. Και οι ιοί του Σιμεών, οι Εμουήλ και οι Αμίν και Αόδ και οι Αχίν και Σοάρ και Σαούλ, Ιός Χανανίτιδος. Και οι ιοί του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Και οι ιοί του Ιούδα, Ήρ και Αυνάν και Σιλά και Φαρές και Ζαρά. Ο Ήρ όμως και ο Αυνάν απέθανον εν τη γη Χαναάν. Και οι ιοί του Φαρές ήσαν Εζρών και Αμούλ. Και οι ιοί του Ισάχαρ, Θολά και Φουά και Ιώβ και Συμβρών. Και οι ιοί του Ζαβουλών, Σερέδ και Ελών και Ιαλεήλ. Ούτι είναι οι ιοί της Λίας, τους οποίους εγέννησεν εις τον Ιακώβ εν Παδάν Αράμ και δίναν την θυγατέρα αυτού. Πάσε εψυχέ οι ιοί αυτού και εθυγατέρες αυτού ήσαν 33. Και οι ιοί του Γάδ, Σιφών και Αγγί, Σουνί και Εσβών, Ιρί και Αροδί και Αριηλί. Και οι ιοί του Ασύρ, η Εμνά και η Εσουά και η Εσουή και Βεριά και Σερά οι αδελφοί αυτών. Και οι ιοί του Βεριά, Έβερ και Μαλχίλ. Ούτι είναι οι ιοί της Ελφάς, την οποίαν έδωκεν ο Λάβαν εις την Λίαν την θυγατέρα αυτού, και τούτους εγέννησεν εις τον Ιακώβ 16 ψυχάς. Η δε ιή της Ραχήλ γυναικός του Ιακώβ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Εγεννήθησαν δε εις τον Ιωσήφ εν τη γη της Αιγύπτου, Μανασής και Εφραήμ, τους οποίους εγέννησεν εις αυτόν Ασενέφ, η θυγάτηρ του Ποτιφερά, ιερέως της Ων. Και οι ιοί του Βενιαμίν ήσαν Βελά και Βεχέρ και Ασβίλ, Γυρά και Ναμάν, Ιχί και Ρος, Μουπίμ και Ουπίμ και Αρέδ. Ούτι είναι οι ιοί της Ραχήλ, οι γεννηθέντες εις τον Ιακώβ, πάσε ψυχέ 14. Και οι ιοί του Δαν, Ουσίμ. Και οι ιοί του Νεφθαλή, Ιασιήλ και Γουνί και Ιεσέρ και Σιλίμ. Ούτι είναι οι ιοί της Βαλάς, την οποίαν έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ την θυγατέρα αυτού. Και τούτους εγέννησεν εις τον Ιακώβ, πάσε εψυχέ 7. Πάσε εψυχέ εισελθούσε μετά του Ιακώβ εις Αίγυπτον, έτινες εξήλθον εκ των μοιρών αυτού, χωρίς των γυναικών των ιών του Ιακώβ, πάσε εψυχέ ήσαν 66. Και οι ιοί του Ιωσήφ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν Αιγύπτο, ήσαν ψυχέ 2. Πάσε εψυχέ του οίκου του Ιακώβ, εισελθούσε εις Αίγυπτον, ήσαν 70. Απέστειλε δε ο Ιακώβ τον Ιούδαν έμπροσθεν αυτού προς τον Ιωσήφ, δια να καταβεί προ αυτού εις Γεσέν και ήλθον εις την γην Γεσέν. Ζεύξας δε ο Ιωσήφ την άμαξαν αυτού, ανέβην η συνάντησιν Ισραήλ του πατρός αυτού εις Γεσέν. Και ειδών αυτών έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και έκλαυσε πολλήν ώραν επί των τράχυλων αυτού. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, ας αποθάνω τώρα, αφού είδον το πρόσωπόν σου, διότι σύ έτη ζεις. Είπε δε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού και προς τον οίκον του πατρός αυτού, εγώ θέλω αναβεί και θέλω απαγγείλει προς τον Φαραώ και υπή προς αυτόν. Οι αδελφοί μου και ο οίκος του πατρός μου, ήτινες ήσαν εν τη γη Χαναάν, ήλθον προς εμέ. Οι δε άνθρωποι είναι ποιμένες, διότι άνδρες κτηνοτρόφοι είναι. Και έφεραν τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών και πάντα όσα έχουσι. Εάν λοιπόν σας καλέσει ο Φαραώ και είπε ποιον το επιτίδευμά σας, θέλετε είπε άνδρες κτηνοτρόφοι είμεθα η δούλη σου, εκ νεότητος ημών έως του νυν, και ημείς και οι πατέρες ημών, δια να κατοικήσετε εν τη γη Γεσέν, διότι είναι βέληγμα εις τους Αιγυπτίους πας ποιμήν προβάτων. Ψαλμός μη σίγμα. εις των πρώτων μουσικών δια τους Ιούς Κορέ, ο δι επί Αλαμόθ. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών, και αν ηχώσει και ταράτονται τα ύδατα αυτών, και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρίακες αυτού θέλουν συνεφραίνει την πόλην του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν ευασιλείε. Εδώ και φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν, και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ψαλμός μη ζήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός δια τους Ιούς Κορέ. Πάντες οι λαοί κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε εις των Θεών εν φωνή αγαλιάσεως. Διότι ο Κύριος είναι ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς εις ημάς και έθνη υπό τους πόδας ημών. Έκλεξε δι' ημάς την κληρονομίαν ημών, την δόξαν του Ιακώβ, τον οποίον ηγάπησε. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, ο Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ψάλατε εις των Θεών, ψάλατε. Ψάλατε εις τον βασιλέα ημών, ψάλατε. Διότι βασιλεύς πάσης της γης είναι ο Θεός. Ψάλατε με τα συνέσεως. Ο Θεός βασιλεύει επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί του θρόνου της αγιότητος αυτού. Οι άρχοντες των λαών συνήχθησαν μετά του λαού του Θεού του Αβραάμ. Διότι του Θεού είναι εασπίδες της γης. Υψώθης φόδρα.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξωση διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς περέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον, ως της διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτηστε Θεόφιλε, για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Υπήρξεν επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά, και η γηνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήτο στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού κατά το έθος της ιερατείας, έπεσιν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και παν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνησε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουσι χαρή δια την γέννησιν αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού». Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, «Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις την ηλικίαν αυτής». Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλην δια να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουση γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εσθέλουσιν εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών. Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και εθαύμαζον ότι ευράδυνεν εν τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν είδε να τον αλαλήσει προς αυτούς, και ενόησαν ότι οπτασίαν είδε εν τον ναό. Και αυτός έκαμνεν εις αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν η ημέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα ημέρας, συνέλαβεν η Ελισάβε τη γηνή αυτού και έκρυπτεν εαυτήν 5 μήνας, λέγουσα ότι ούτως έκαμεν εις εμέ ο Κύριος εν τες ημέρες, καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων ιραβωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζετο, οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δε γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβεν Ιόνι στο γύρας αυτής και ούτως είναι μην έκτωσης αυτήν την καλουμένην στήραν. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό». Είπε δε η Μαριάμ «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο είσαι με κατά των λόγων σου». Και ανεχώρησε να παυτείς ο άγγελος. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, ή πήγε με τα σπουδής εις την ορεινήν εις πόλην Ιούδα. Και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με, διότι ειδού, καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Και μακαρία επιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων προς αυτήν παρά Κυρίου». Και είπεν η Μαριάμ «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου. Διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Επειδή ειδού, από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναιέ. Διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ των δούλων αυτού. Ενθυμηθείς το έλεος αυτού. Καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριάμ μεταυτής ως 3 μήνας και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός του να γεννήσει και γέννησε ιών. Και ήκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλυνεν ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν και συνέχερον αυτήν. Και εν τη 8η ημέρα ήλθον δια να περιτέμωση το παιδίον και ονόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσε η μήτηρ αυτού είπεν «Ουχή, αλλιωάννης θέλει ονομαστεί». Και είπαν προς αυτήν ότι ουδής υπάρχει εν τη συγγενεία σου, ως της καλείται με το όνομα τούτο. Ηρώτων δε διανευμάτων τον πατέρα αυτού, τι όνομα ήθελε να δοθεί εις αυτό. Και ζητήσας πινακίδιον, έγραψε λέγον, Ιωάννης είναι το όνομα αυτού, και θαύμασαν πάντες. Η νύχτη δε το στόμα αυτού πάραυτα, και η γλώσσα αυτού, και λάλη ευλογών των θεών. Και έπεσε φόβος επί πάντα στους γείτονας αυτών, και καθόλην την ορεινήν της Ιουδαίας διελαλούντο πάντα τα πράγματα ταύτα. Και πάντες οι ακούσαντες έβαλον αυτά εν την καρδία αυτών λέγοντες, «Τι άρα θελείστε το πεδίον τούτο» και «Χύρ Κυρίου ήτο μεταυτού». Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού, και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού, σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, δια να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγίαν Διαθήκην αυτού, των όρκων των οποίων όμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού, πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Και εσύ, παιδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε πεδίον ύψανε και εδυναμού το κατά το πνεύμα και ήτο εν τεσσερίμις έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο δεύτερο. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλην του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφθεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με ταυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν ημέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και κατέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάττοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, «Μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θελείστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ, σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελείστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν τη φάτμη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου, εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντον των θεών και λεγόντων, «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ειπημένες είπων προς αλλήλους, «Ας υπάγομεν λοιπόν έως Βιθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα, τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς». Και ήλθαν με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν τον λόγον των λαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριά με φύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Και ότε επληρώθησαν εοκτώ ημέρε, δια να περιτέμωση το πεδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό του Αγγέλου, πριν συλληφθεί εν την κοιλία. και ότι επληρώθησαν οι μέρες του καθαρισμού αυτής, κατά τον νόμον του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, δια να παραστήσωσιν εις τον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένον εν τον νόμο του Κυρίου, ότι πάνω ασενικών δια νύχων μήτραν, θέλει κληθεί άγιον εις τον Κύριον, και δια να προσφέρωση θυσίαν κατά το ηρημένον εν τον νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Και ειδού το άνθρωπός της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτω ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα άγιον ήτο επ' αυτών, και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμμένων υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ήδη θάνατον, πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν, δια να κάμωση περί αυτού κατά την συνήθειαν του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών, και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού: «Ιδού, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ, και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτής της ψυχής ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννα προφήτης, θυγάτη Ιρφανουήλ, εκ της φυλής Ασύρ. Αυτή ήτο πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτή ήτο χείρα ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνετο από του ιερού, νύκτα και ημέραν, λατρεύουσα τον Θεόν εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη τον Κύριον, και ελάλη περί αυτού προς πάντας τους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά των νόμων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, εις την πόλην αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Επορεύοντο δε οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ εν τη γιορτή του Πάσχα. Και ότε έγινεν ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της γιορτής, και ετελείωσαν τας ημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφον, το πεδίον ο Ιησούς έμεινε νοπίσω εν Ιερουσαλήμ, και δεν ενόησε ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μιας ημέρας οδών, και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και μετά 3 ημέρας έβρον αυτόν εν το ιερό, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτών, δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν, και είπε προς αυτόν η μήτηρα αυτού: «Τέκνον, δια τι έπραξας εις ημάς ούτως? Ιδού, ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμεν». Και είπε προς αυτούς: «Δια τι με ζητείτε? Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου?» Και αυτοί δεν ενόησαν των λόγων των οποίων ελάλησε προς αυτούς, και κατέβη μετ' αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και είτε υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Τίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 11 εδάφιο. «Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Στο 14. «Ώστις έδωκε αυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του, να μας κάνει λαό», λέει, «εκλεκτό για τον εαυτό του». Και τι να κάνουμε? Να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Αμήν. Ο Κύριος μας κάλεσε, θα σταθούμε σε αυτό, αυτό θα είναι το θέμα μας. Ότι ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε λαός εκλεκτός, οι οποίοι θα κάνουμε έργα καλά. Αμήν. Μας κάλεσε για καλά έργα. Ο Κύριος δίνει πάρα πολύ σημασία στα έργα μας. Μας προσέχει, μας παρακολουθεί και πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος κυρίως μας κρίνει αυτά που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε έξω από την αίθουσα αυτή, όταν πάμε σπίτι μας, όταν πάμε στη δουλειά μας, όταν είμαστε μέσα στην οικογένειά μας, όταν είμαστε με παρέα. Εκεί ο Κύριος μας κρίνει. Εκεί ο Κύριος βλέπει τα έργα μας. Αυτά που ακούμε εδώ, αυτά που διδασκόμαστε εδώ, καλούμαστε να τα βάλουμε σε εφαρμογή έξω, όταν βγαίνουμε. Συμφωνούμε, αδερφοί?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριος, λοιπόν, θα διαβάσω ένα εδάφιο στις Παροιμίες, στο 24 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. «Εάν είπεις, ιδού, εμείς δεν εξεύρωμεν τούτο. Δεν γνωρίζει ο σταθμίζων τας καρδίας?» Δηλαδή να πούμε, «Κύριε, δεν το ξέρα. Δεν το είχα ξανακούσει. Δεν το είχα διαβάσει». Αλλά τι λέει? Ότι δεν γνωρίζει αυτός που σταθμίζει τις καρδιές? Αν το ξέραμε, και αν το ξέραμε δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει. «Και οφυλάτων την ψυχή σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού δεν εξεύρει?» Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι ο Κύριος ξέρει.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ότι ο Κύριος ξέρει τι κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει και το σταθμίζει. Με τι το σταθμίζει? Το σταθμίζει με τη δικαιοσύνη Του. Το βάζει επάνω στο νόμο Του και το μετράει για να δει αν ταιριάζει με αυτά που ο Κύριος μας έχει παραγγείλει και διδάξει. Αμήν. Εάν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη, δεν θα τα διαβάσω γιατί είναι αρκετά εδάφια, αλλά μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας. Θα διαβάσω ένα μόνο, το πρώτο. Στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, αρχίζει εκεί ο Κύριος και μιλάει για τις εκκλησίες στη Μικρά Ασία, τις 7 εκκλησίες. Και ξεκινάει σε κάθε εκκλησία και τι λέει ακριβώς το ίδιο σε κάθε εκκλησία? «Εξεύρω τα έργα σου». Λέει στην Έφεσο, λέει στη Σμύρνη, λέει στην Πέργαμο, λέει στα Θυάτυρα, λέει στη Σάρδη, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκια. Λέει ακριβώς την ίδια φράση σε όλες τις εκκλησίες. «Εξεύρω τα έργα σου». Ο Κύριος δηλαδή, όπως προείπαμε, ξέρει τα έργα μας. Και ξέρετε γιατί τους λέει «Ξέρω τα έργα σου»? Για να τους πει τι να διορθώσουν, τι πρέπει να αλλάξουν και τι κάνουν καλά. Αμήν. Σταθμίζει δηλαδή τα έργα μας ο Κύριος, γιατί τα ξέρει. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, να γραφτεί μέσα μας, αδερφοί, όπου και αν είμαστε, μόνοι μας κάπου στην άκρη του κόσμου θα λέγαμε, ο Κύριος μας βλέπει. Αμήν. Μπορεί να μην μας βλέπει ο αδερφός μας, ο ποιμένας, τι κάνουμε, αλλά ο Κύριος μας βλέπει. Και ο Κύριος θα οδηγήσει και τον ποιμένα να μιλήσει για πράγματα, να προσευχθεί για πράγματα που βλέπει ότι έχει ανάγκη η Εκκλησία. Αμήν. Διαβάζω στην Α. Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών. Κατοικούμε, κινούμαστε, ζούμε μέσα στους εθνικούς. Μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Δεν είναι αναγεννημένοι. Και ο Κύριος μας παραγγέλνει, λέει, να έχετε καλή τη διαγωγή σας. Ή να ενώ σας καταλαλούσει ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσε αυτά, δοξάσωσε το Θεό την ημέρα, εν τη ημέρα της επισκέψεως. Τα καλά μας έργα δηλαδή, αυτά για τα οποία ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, για να μας κάνει ένα τέτοιο λαό που θα κάνουμε καλά έργα, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μία μαρτυρία καλή έξω στον κόσμο για τον Κύριο, να φανερώνουμε τον Κύριο με τα καλά μας έργα, ώστε οι άνθρωποι να δούνε τον Κύριο μέσα από τη ζωή μας, να καταλάβουν την αγάπη του Κυρίου, να καταλάβουν τη φροντίδα του Κυρίου, το ενδιαφέρον του Κυρίου για κάθε ανάγκη και για κάθε πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος. Εμείς, αδερφοί, το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε νιώσει. Έχουμε γνωρίσει την αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Εάν δεν το έχουμε γνωρίσει, αδερφοί, όπως μας έχει δοθεί, στο μέτρο που μας έχει δοθεί, δεν μπορούμε και να το μεταδώσουμε. Αμήν. Δεν μπορούμε να φανερώσουμε αυτό που έχουμε ήδη εμείς λάβει. Αυτό που ήδη ο Θεός σε εμάς έχει ενεργήσει. Ο Κύριος μας έχει αναστήσει από τους νεκρούς. Ήμασταν νεκροί, αδερφοί, και ο Κύριος μας ανάστησε. Αμήν. Ήμασταν για θάνατο και ο Κύριος έχει γράψει τα ονόματα μας στο βιβλίο της ζωής. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος λέει διατάξτε τα έργα των χειρών. Για ποια έργα μιλάει? Τις πέτρες, τα ξύλα, τα δέντρα, τα ζώα. Τι να διατάξουμε? Ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου? Τα έργα των χειρών του Κυρίου είναι αυτά που έχουμε ζήσει εμείς. Αμήν. Ότι μας αναγέννησε από τους νεκρούς, όπως είπα, μας ανάστησε από τους νεκρούς, μας αναγέννησε, μας έκανε, μας μετέφερε στη βασιλεία του μέσα, ενώ ήμασταν και ζούσαμε στη βασιλεία του Φαραώ και κάναμε τα έργα του Φαραώ. Και ο Κύριος μας έβγαλε από τη δουλεία του Φαραώ και από τα έργα του και μας κάλεσε στη βασιλεία του να κάνουμε τα έργα τα δικά του. Αμήν. Αμήν. Τα έργα αυτά ο Κύριος θέλει να διατάζουμε. Αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να θεραπεύει. Εμείς πρέπει να διατάζουμε θεραπεία. Όταν ο Κύριος μας οδηγεί να προσευχθούμε για θεραπεία, για σωτηρία, για ελευθερία. Αμήν. Αμήν. Α. Πέτρο επίσης, στο 2.15 λίγο πιο κάτω, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρών ανθρώπων ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Μας κάλεσε ο Κύριος δηλαδή να αγαθοποιούμε, να κάνουμε αγαθά έργα, ώστε λέει να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρών ανθρώπων. Δηλαδή να καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέμε δεν είναι μόνο λόγια, δεν μιλάμε, έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο και μιλάμε και αυτό είναι όλο, αλλά η ζωή μας δεν συμβαδίζει, αλλά καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας διδάσκει, καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει και τα εφαρμόσουμε, αυτά θα είναι που θα αποστομώσουν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα μιλάνε σαν άφρονες, λέει. Και να είμαστε ελεύθεροι, να το κάνουμε με ελευθερία, από αγάπη για τον Κύριο και να μην το κάνουμε απλά φαρισαϊκά. Αμήν. Να μην το χρησιμοποιούμε αυτό σαν επικάλυμα, λέει, να σκεπάζουμε πράγματα τα οποία έχουμε μέσα μας, τα οποία δεν είναι καλά και να κάνουμε υποκριτικά έργα. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε αυτά που θα κάνουμε, να τα κάνουμε μέσα από την καρδιά μας, με επίγνωση, με αγάπη για τον Κύριο και για τις ψυχές. Α. Πέτρου 3:15. Αλλά γιάσατε Κύριο το Θεόν εν τες καρδίες ημών και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Αυτό που είπαμε πριν, αυτό που έχει κάνει ο Κύριος μέσα μας, αυτό που έχουμε γνωρίσει ότι είναι ο Κύριος, να το μιλάμε στους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αμήν. Για να ακούσουν οι άνθρωποι και να σωθούν, έχοντες συνείδηση αγαθή. Ή να ενώ σας καταλαλώσει ως κακοποιούς κατεσκυνθώσιν, ή συκοφαντούνται στην καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Τι είναι αυτό που είδαμε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στου Πέτρου την επιστολή, ότι μπορεί να αποστομώσει και να κάνει τους ανθρώπους που λένε διάφορα για την Εκκλησία του Θεού. Τι είναι αυτό που θα τους κάνει να σταματήσουν να μιλάνε έτσι και να ακούσουν και να σωθούν? Η καλή μας διαγωγή, αδερφοί. Τα έργα τα οποία είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τα έργα για τα οποία ο Κύριος σταυρώθηκε και μας κάλεσε να κάνουμε. Αμήν. Λέει ο Κύριος το ίδιο πράγμα στο Ματθαίος το 5:16. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροστον των ανθρώπων, δια να είδωσε τα καλά σας έργα και δοξάσωσε τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Οι Φαρισαίοι, παραδείγματος χάρη, είπε ο Κύριος, γυρίζουν, λέει, όλη τη γη να κάνουν ένα προσήλυτο, να φέρουν μια ψυχή στον Κύριο. Και μετά λέει τι την κάνουν αυτή την ψυχή, χειρότερη από αυτούς. Γιατί βλέπουν τα έργα τους οι ψυχές. Όταν έρχονται κοντά, όταν έρχονται μέσα στην εκκλησία, όταν τους βάζουμε στο σπίτι μας, βλέπουν πράγματα. Συμφωνούμε, αδερφοί? Η διαγωγή μας πώς πρέπει να είναι, για να ελκυστούν ακόμα περισσότερο, να δουν τα έργα του Κυρίου σε εμάς και να πάρουν πίστη, να πάρουν θάρρος ότι και αυτοί μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν και αυτοί ένας Άγιος λαός του Θεού και να μείνουν στον Κύριο μέχρι το τέλος και να μην σκανδαλιστούν. Εξαρτάται από τα δικά μας έργα, αδερφοί. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους για κάθε μια ψυχή που είτε εμείς την έχουμε ευαγγελίσει, είτε άλλος την ευαγγέλισε και ήρθε μες στην Εκκλησία, μας καθιστά υπεύθυνους με τα έργα που θα κάνουμε, αδελφοί, ότι τα έργα μας να είναι αγαθά, να είναι νόμιμα, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη Του. Ρωμαίος 12:17. Εις μηδέν αμή ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Και αν δηλαδή κάποιος μας βλάψει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αγαθοποιούντες, διαβάσαμε πιο πάνω. Αμήν. Απαγορεύεται, μας το απαγορεύει ο Κύριος, να αφερθούμε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο που θα μας φερθεί κάποιος άνθρωπος, άσχημα δηλαδή. Είτε με έργα, είτε με λόγια, δεν έχει σημασία. Ο Κύριος λέει, μην ανταποδίδετε κακό αντί κακού. Αλλά τι λέει αλλού? Νικάτε το κακό με το καλό. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε το κακό είναι να κάνουμε το καλό. Δύσκολο για τον σαρκικό άνθρωπο. Δύσκολο. Όταν κάποιος έρθει εναντίον μας, όταν μας κοροϊδέψει, μας βρίσει, μας φερθεί άσχημα, μας αδικήσει, η σάρκα πάει να σηκωθεί και να φερθεί το ίδιο και χειρότερα, θα λέγαμε. Να τα αποδώσει. Να υπερισχύσει. Ο Κύριος όμως λέει ότι έτσι δεν θα νικήσεις. Αν θες να νικήσεις, με την καλή έννοια το λέει ο Κύριος, όχι απλά για να υπερισχύσουμε, αλλά μήπως και αυτή η ψυχή που θα του ανταποδώσεις καλό απέναντι στο κακό που σου έκανε, καταλάβει. Δει την καρδιά του Κυρίου εκεί. Δει τη μαρτυρία σου και σωθεί. Και σωθεί. Προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Πάντων των ανθρώπων. Να προνοείτε τα καλά. Η σκέψη σας να είναι καλή. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας καθαρίσει από κάθε τι παλιό και κακό και στραβό και αντιλήψεις που είχαμε μέσα μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, γιατί αυτό βλέπαμε γύρω μας, αυτό διδαχτήκαμε, έτσι μας μάθανε να αντιδράμε. Αλλά ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε σαν και αυτόν, λέει, ενώ τον λιδωρούσαν, λέει, τον Κύριο δεν αντελιδώρει. Β' Κορινθίους 8:21. Προνοούντες, λέει πάλι εδώ, τα καλά, ουχή μόνον ενώπιον του Κυρίου, αμήν, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Κύριε, τον Κύριο είναι πιο εύκολο να του πούμε, Κύριε σε αγαπάω, Κύριε σε ευχαριστώ, Κύριε είσαι Άγιος, είσαι ένδοξος, είσαι Παντοκράτορας, αλλά για το διπλανό μου, για έξω κάποιον που με έχει πειράξει, εκεί είναι, όπως είπα, που θα μετρηθούμε, αδερφοί. Αμήν. Εκεί θα μετρηθούμε. Έξω. Εφεσίους 2:10. Διότι αυτού ποιήματα ήμεθα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, μέσα στον Κύριο δηλαδή, προς έργα καλά, τα οποία έργα αυτά τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Είναι έργα δηλαδή που τα έχει προετοιμάσει ο Κύριος και ο Ιησούς μας έδειξε ποια είναι αυτά τα έργα. Το τέλειο παράδειγμα είναι ο Κύριος, μέσα στον οποίο κατοικούσε, λέει, όλη η θεότητα σωματικός και εκδηλωνότανε ο Πατέρας μέσα από τον Υιό και περπάτησε στα έργα που είχε προετοιμάσει ο Πατέρας και μας τα έδειξε και μας καλεί ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε, αδερφοί. Χριστιανός σημαίνει, ποιους ονόμασαν χριστιανούς εκεί στην Αντιόχεια, αυτοί λέει που ακολουθούσαν τον Χριστό. Εάν τον ακολουθάω τον Χριστό, πρέπει να κάνω και αυτά που κάνει, να περπατάω όπως περπάτησε. Σε όλα αυτά χρειαζόμαστε τον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Το έχουμε καταλάβει νομίζω όλοι μας, ότι με τις δικές μας προσπάθειες, με τη δικιά μας δύναμη, δεν μπορούμε, και ο Κύριος το ξεκαθάρισε και είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μέσα στον Κύριο, εν Χριστώ, όπως διαβάσαμε, έχουμε χτιστεί μέσα στον Χριστό και μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τα έργα τα οποία προετοίμασε ο Πατέρας. Φιλιππησίους 1 από το 9. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον, ακόμα περισσότερο και περισσότερο δηλαδή, εις επίγνωση και εις πάσαν νόησιν, για να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αυτά τα έργα της δικαιοσύνης, τα πλήρης καρπών, μπορούμε να τα κάνουμε, όπως είπαμε, μόνο δια Ιησού Χριστού και για τη δόξα Του. Αμήν. Ο Ιησούς έκανε θαύματα και ποιος έπαιρνε τη δόξα? Ο Πατέρας. Λέει, έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Κύριος και δόξαζαν, λέει, το Θεό. Φανταστείτε, αδερφοί, πόσο ταπεινός ήταν ο Κύριος, πόσο δεν ύψωνε τον εαυτό του, ενώ έκανε όλα αυτά που ξέρουμε και διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια. Έκανε τεράστια θαύματα. Λέει στο κατά Ιωάννη στο τέλος ότι αν γραφόντουσαν όλα, δεν θα χωρούσαν όλα τα βιβλία της γης, αν γραφόντουσαν όλα όσα έκανε ο Κύριος. Όμως, ενώ τα έβλεπαν οι άνθρωποι, ύψωναν τον Θεό. Σήμερα, εάν κάποιος κάνει ο Θεός μαζί του πράγματα, οι άνθρωποι γύρω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, βλέπουν τον άνθρωπο. Λέει, ο τάδε θεράπευσε αυτόν, ο τάδε έκανε εκείνο, ο τάδε. Δεν λένε, ο Θεός το έκανε. Πρέπει να προσέχουμε σε αυτό. Γιατί δια Ιησού Χριστού γίνεται ό,τι γίνεται. Τα έργα του Θεού μπορούμε να τα κάνουμε μόνο δια Ιησού Χριστού. Κολοσσαίς 1, κεφάλαιο 10 εδάφιο. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να τον ευαρεστούμε έχοντας καρπούς και κάνοντας αγαθά έργα. Και στην επίγνωση του Θεού. Στην επίγνωση του Θεού. Πόσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Κύριο, τόσο πιο καλά έργα θα κάνουμε. Αμήν. Α. Τιμωθέου 5:24. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτών εις την κρίση, εις την ας δε και επακολουθούσι. Ο Σάφτος το 25 και τα καλά έργα κάποιον είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλο τρόπο δεν δύναται να κρυφθώσει. Εάν κάποια έργα δεν είναι καλά, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να κρυφτούν. Ο Δαβίδ αμάρτησε, έκανε όλα αυτά που ξέρουμε και το διαβάζει όλος ο κόσμος από τότε. Ο Θεός το έφερε στο φως. Και όλα αυτά τα οποία έκαναν άνθρωποι μες στο Λόγο του Θεού, αμαρτίες, έπραξαν κακά, ο Κύριος τα έχει γράψει, τα έχει φανερώσει. Τίποτα, όπως είπαμε, δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Κύριο. Τίτος, από το 2 κεφάλαιο, από το 6. Τους νεωτέρους, ως αυτός νουθέτει να σοφρονώσει, δεικνύων κατά πάντα σε αυτόν τύπον των καλών έργων. Και αυτό έχει να κάνει με τους μεγαλύτερους, με τους πρεσβύτερους, ότι πρέπει να είμαστε τύποι καλό.

0: να φανερώσουμε το ψέμα του εχθρού. Και ο κόσμος έξω έχει γεμίσει από τα ψέματα του εχθρού. Ο διάβολος μιλάει μέσα από όλα τα μέσα και λέει αυτά που θέλει για να παγιδεύσει τους ανθρώπους. Και ο Κύριος περιμένει εμείς, η Εκκλησία, να φανερώσουμε τα δικά του έργα, τη δική του αλήθεια, που αυτά μπορούν να νικήσουν τα ψέματα του εχθρού. Αμήν. Καλά τα λόγια, αλλά τα έργα καλύτερα. Εβραίους 10:24. Και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, ο ένας για τον άλλον δηλαδή, παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Ο ένας τον άλλον. Να νουθετούμε, να οθούμε, να κάνουμε καλά έργα και να αγαπάμε. Α. Κορινθίους 16 κεφάλαιο το 14. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε καλά έργα, αλλά να τα κάνουμε με κίνητρο την αγάπη. Γιατί αυτό είναι που θα φανερώνει τον Κύριο. Όχι όπως διαβάσαμε πιο πάνω, επικάλυμα της κακίας. Αλλά με πραγματική αγάπη. Και τότε οι άνθρωποι, αδελφοί, θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο. Τότε θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες 6 το 7. Από το 7. Μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ξέρει. Επειδή ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Κύριο. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττοντες το καλό. Διότι αν δεν αποκάμνομε, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα, λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας. Όσο έχουμε καιρό. Είτε σε μας, είτε για μας, είτε για αυτούς που είναι τώρα εδώ, ζούνε, ακούω πολλές φορές έξω, όταν πεθάνει ο πατέρας, η μάνα κάποιου και κλαίει, φωνάζει, πηγαίνει στο μνήμα, ανάβει κεριά, λαμπάδες και ξέρετε τι λένε, λέει έκανα αυτό στον πατέρα μου, έκανα αυτό στη μάνα μου, δεν του φέρθηκα καλά, μίλησα άσχημα και εκ των υστέρων προσπαθεί με αυτά τα έργα να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν έκανε, το καλό δηλαδή, την καλή συμπεριφορά, την καλή διαγωγή, τα καλά έργα που μας ζητάει ο Κύριος. Δεν το έκανε όσο ζούσε ο άνθρωπος και προσπαθεί μετά να αναπληρώσει το κενό με τέτοια έργα. Όμως αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να μην έχουμε λοιπόν κατάκριση μέσα μας, αυτοκατάκριση, ας κάνουμε τώρα, αδερφοί, καλά έργα προς πάντα στους ανθρώπους. Προς πάντα στους ανθρώπους. Και μάλιστα λέει, περισσότερο δηλαδή, προς τους οικείους της πίστεως. Στα αδέρφια μας δηλαδή. Θα διαβάσουμε, να ξαναθυμηθούμε ποια είναι τα έργα της σαρκός, τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που ο Κύριος μας έχει καλέσει να κάνουμε, να τα διαβάσουμε και να τα θυμηθούμε. Γαλάτες 5ο κεφάλαιο από το 19 εδάφιο. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Αυτά είναι τα έργα της σάρκας, τα σαρκικά και από αυτά ο Κύριος μας λέει να απομακρυνθούμε και να κάνουμε τα έργα τα καλά, τα δικά Του, της δικαιοσύνης. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, αδερφοί, ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, κάτω από τη δουλεία του Φαραώ, έκαναν τα έργα του Φαραώ και τους ελευθέρωσε για να γίνουν ο λαός του και να κάνουν τα έργα τα δικά του. Και ο Κύριος τους έδωσε νόμους. Όχι μόνο το δεκάλογο, μέσα στον οποίο όποιος τον πράξει εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, αλλά τους έδωσε νόμους και διατάξεις για τις σχέσεις τους μεταξύ τους, για τα πάντα. Γιατί? Για να μην αδικηθεί κανένας, να γίνονται όλα σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, να γίνεται αυτό που ο Θεός θέλει, για να ευημερεί ο λαός, για να μπορεί ο Θεός να ευλογεί το λαό του και να μοιάσει σε αυτόν. Γιατί τα έργα που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε είναι αυτά τα οποία ο ίδιος κάνει και θέλει να κάνει και στη ζωή μας και θέλει να κάνουμε και εμείς, και έτσι θα του μοιάσουμε. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πόσο του μοιάζουμε ήδη. Και αυτοί, λέει, που θα κάνουν αυτά τα έργα, ότι τι αυτά που πράττοντες, λέει, Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Αυτοί που κάνουν αυτά τα έργα της σαρκός που διαβάσαμε, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα πάνε στο Θεό. Θα πάνε κάτω, στον τόπο της Βασάν. Εφεσίους 5:11. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον, λέει, δε και να τα ελέγχετε. Όχι μόνο να μην γινόμαστε συγκοινωνοί στα έργα τα άκαρπα του σκότους, αυτά που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, αλλά να τα ελέγχουμε κιόλας. Και ο πιο καλός, ο πιο αποδοτικός τρόπος να ελέγξεις κάποιον για κάτι που κάνει που είναι λάθος, είναι η δική σου η στάση, η δική σου η μαρτυρία. Αμήν. Περισσότερο θα ελεγχθεί βλέποντας εσένα τη δικιά σου τη στάση και την αντίδραση σε αυτά τα έργα τα άκαρπα, παρά το να του πεις, ξέρεις, ο Θεός λέει έτσι. Η μαρτυρία μας είναι πιο δυνατή, αδερφοί. Γιατί φαίνεται στην πράξη αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Παύλος, λέει, ότι είσαστε, λέει, επιστολή αναγενοσκομένη υπό πάντων. Δηλαδή η ζωή μας διαβάζεται από όλους γύρω μας. Από όλους με όσους ερχόμαστε σε επαφή. Διαβάζουν τη ζωή μας. Και τι πρέπει να γράφει η ζωή μας, αδερφοί? Τη ζωή του Ευαγγελίου. Αυτό πρέπει να διαβάζουν οι άνθρωποι. Ο διάβολος θέλει να κάνουμε τα δικά του έργα και θέλει να μας κρατάει εκεί απασχολημένους. Στην Έξοδο διαβάζω στο 5 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς της Αιγύπτου: «Διατί Μωυσή και Αρών αποκόπτεται το λαό από των εργασιών αυτού?» Γιατί, λέει, τους αποκόπτεται από τις εργασίες τους? Ο Θεός που ήθελε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ στο όρος για να προσφέρει θυσίες και να τον λατρεύσει. Και ο διάβολος λέει: «Γιατί θέλετε να τους πάρετε από τις δουλειές αυτές εδώ πέρα που εγώ τους έχω αναθέσει και να τους πάτε αλλού?» Αλλά ο διάβολος, αδερφοί, είναι αυτός που είναι και κάνει τη δουλειά του και θα την κάνει μέχρι ότου έχει εξουσία. Αλλά ο Κύριος έχει δώσει και σε εμάς εξουσία, αδερφοί, να αντιδρούμε σε αυτά που ο εχθρός θέλει και να στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού και να κάνουμε τα έργα του Κυρίου για να νικήσουμε τον πονηρό. Και στο 9 πιο κάτω λέει: «Ας επιβαρυνθώσει η εργασία των ανθρώπων τούτων, δια να είναι ενισχολημένοι σε αυτά και να μην προσέχωσι εις λόγια μάταια». Κάτι είπε ο Κύριος επάνω για μάταια πράγματα. Ο διάβολος έρχεται και λέει το ίδιο για τα λόγια του Θεού, αδερφοί. Γιατί θέλει να κοροϊδέψει τον άνθρωπο και να του πει: «Μην ακούς αυτά. Κάνε αυτά που σου λέω εγώ». Πρέπει να έχουμε, αδερφοί, τα πνευματικά μας αυτιά και τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του διαβόλου για τον άνθρωπο και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Διαβάσω στην Α' Σαμουήλ, στο 8 κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τις φωνές του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προσέ, διότι δεν απέβαλον εσένα, αλλά εμένα απέβαλον από του να βασιλεύω εις αυτούς. Με ποιο τρόπο, αδερφοί, απέβαλαν τον Κύριο από του να είναι βασιλιάς τους? Με τα έργα τους. Με τα έργα που έκαναν, απέβαλαν τον Κύριο από το να βασιλεύει σε αυτούς. Εάν δεν κάνουμε τα έργα του Κυρίου, ο Κύριος δεν μπορεί να βασιλεύει σε εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς στην Εκκλησία, θα είναι ό,τι το χρειαζόμαστε να είναι, όταν κάνουμε τα έργα τα δικά του και όχι τα έργα τα δικά μας. Και όχι με τα έργα τα δικά μας να αφαιρούμε την εξουσία του Θεού από τη ζωή μας. Αυτό έκανε ο λαός Ισραήλ τότε. Και ο Κύριος το λέει αυτό, θα έλεγα σε εισαγωγικά, με παράπονο. Κάλεσε ένα λαό, τον έβγαλε από τη δουλεία, τον ευλόγησε, του έδωσε κάθε του ανάγκη, τους θεράπευε, τους έβαλε σε ένα τόπο όπου έρεε μέλι και γάλα, προφυλαγμένους από κάθε εχθρό. Και αυτοί τι έκαναν? Τον έβγαλαν απ' έξω τον Κύριο. Με τα έργα τους. Μην το ξεχνάμε. Με τα έργα μας είναι αυτά τα οποία ή θα δίνουν δικαίωμα στον Κύριο να βασιλεύει στη ζωή μας, ή θα τον βγάζουν, θα του αφαιρούν την εξουσία αυτή. Και ποιος θα παίρνει, αδερφοί, την εξουσία τότε? Ποιος θα την παίρνει? Πείτε το, μην φοβόμαστε. Ο διάβολος θα την παίρνει την εξουσία. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Α' Χρονικών 16:8. Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα Αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα Αυτού. Ποιος θα κάνει γνωστά τα έργα του Κυρίου στον κόσμο? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα τα κάνει. Ψαλμός 73:28. Αλλά διεμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον τον Θεόν. Για ποιο λόγο? Για να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Αμήν, Κύριε. Αδερφοί, αυτή είναι η κλίση μας. Αμήν. Αυτή είναι η κλίση μας. Ψαλμός 74:12. Αλλά ο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τα έργα δηλαδή του Θεού, τι αποτέλεσμα έχουν, αδερφοί? Να φέρει σωτηρία. Ο Θεός ό,τι εργάζεται, το εργάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Αμήν. Αυτά τα έργα ο Θεός τα δίνει στην Εκκλησία να τα κάνει. Για τη σωτηρία, να απλωθεί η σωτηρία, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να φανερώσουμε τα έργα του Κυρίου, να κηρύττουμε και ο Θεός να συμμαρτυρεί με σημεία και τεράστια. Για να πιστέψουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Αλλά με την Εκκλησία θα τα κάνει ο Κύριος. Ψαλμός 8:6. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Και είπαμε ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου. Είναι τα έργα για τη σωτηρία, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι τα έργα που εργάζεται ο Θεός μέσα μας, μέσα στον άνθρωπο, για να τον κάνει σαν κι αυτόν. Με αποτέλεσμα να τον χρησιμοποιήσει με όσο περισσότερο χρήσμα και παρουσία του Θεού επάνω στον άνθρωπο για να εργαστεί τα έργα του Θεού. Ψαλμός 77, 12. «Και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε». Να μελετάω, λέει, θέλω σε όλα τα έργα σου. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος που διαβάζουμε το Λόγο, ποιος είναι ο στόχος που μελετάμε το Λόγο του Θεού, για να τον πράξουμε, αδερφοί. Μελετάμε τα έργα του Κυρίου για να κάνουμε και εμείς τα έργα του Κυρίου τα ίδια. Αμήν. Ο Κύριος θα ανταποδώσει σε κάθε άνθρωπο κατά τα έργα του. Ψαλμός 62:12. «Και σου, Κύριε, είναι το έλεος, διότι σύ θέλεις αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού». Ματθαίος 16:27. «Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσεις έκαστον κατά την πράξη αυτού». Εφεσίους 6:8. «Εξεύροντες ότι έκαστος ό,τι καλό πράξει, τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε είναι δούλος, λέει, είτε ελεύθερος». Έχει πολλά εδάφια που αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς θέμα, δεν θέλω να τα διαβάσω όλα. Ιερεμίας 32:19. «Μέγας εν βουλή και δυνατός ενέργης, διότι η οφθαλμή σου μιλά για το Θεό. Είναι ανεωγμένη επί πάσα στα σοδούς των ιών των ανθρώπων, για να δώσεις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά τον καρπό των έργων αυτού». Τι λέει? Τα μάτια του Κυρίου, λέει, είναι ανοιγμένα, ανεωγμένα. Παρατηρεί τα έργα μας για να μας δώσει κατά τον καρπό των έργων μας. Αποκάλυψη 22:12. «Και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού». Παροιμίες 10:16. «Τα έργα του δικαίου είναι η ζωήν». Δηλαδή, τα έργα του δικαίου, αφού είναι δίκαιος, τι κάνει? Δίκαια έργα. Έργα δικαιοσύνης. Είναι για ζωή. Δηλαδή, θα ζήσει μες στην παρουσία του Θεού. «Το προϊόν του ασεβούς», το αποτέλεσμα δηλαδή των έργων του ασεβούς, τι είναι? Αμαρτία. Αμαρτία. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Παροιμίες 11:18. «Ο ασεβής εργάζεται έργων ψευδές, εις δε τον σπύροντα δικαιοσύνη θέλει είστε μισθός ασφαλής». Παροιμίες 20:11. «Γνωρίζετε και αυτό το πεδίο εκ των πράξεων αυτού». Το παιδί, το μικρό. Το γνωρίζουμε, λέει, από τις πράξεις, από τα έργα του. Τι παιδί είναι? Αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν είναι ευθέα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:12. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε μέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει. Και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου». Ποιος θα τα κάνει τα έργα? Εμείς. Ποια έργα πρέπει να κάνουμε? Αυτά τα που έκανε ο Κύριος. Αμήν. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Εάν συγκρίνουμε τα έργα μας, τι λέμε, τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε με του Κυρίου, εκεί θα δούμε πού βρισκόμαστε, αν κάνουμε τα έργα του Κυρίου ή όχι. Και ο Κύριος μας αγάπησε με τέτοια αγάπη, αδερφοί, που πέθανε για μας και πήρε τη θέση μας, για να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας, να μοιάσουμε σε Αυτόν και να κάνουμε τα έργα Του και να μας πάρει μέσα στη παρουσία Του στον ουρανό, αδερφοί. Διαβάζω δύο τελευταία εδάφια. Διαβάζω Αποκάλυψη 14, το 13. «Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λέγουσα προς εμέ, γράψον, μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω, από του νυν, ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσει από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσει αυτούς». Αμήν. Και στο 20 κεφάλαιο, Αποκάλυψη, 12 και 13 εδάφιο. «Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, εισταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ηνύχθησαν. Και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής». Τι θα έγραφαν αυτά τα βιβλία? Τα έργα του κάθε ανθρώπου. Πώς έζησε εδώ στη γη, τι έκανε, αν τα έκανε από αγάπη, αν τα έκανε υποκριτικά. Όλα αυτά θα γράφουν αυτά τα βιβλία που θα ανοιχτούν στον ουρανό εκεί στη κρίση του Λευκού Θρόνου στο τέλος της Χιλίου Βασιλείας. «Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». «Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτή νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκε τους εναυτής νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Άρα, πρέπει να προσέχουμε τα έργα μας. Αμήν. Πρέπει να προσέχουμε, όταν βγούμε από την πόρτα αυτή έξω, τι κάνουμε, τι λέμε, πώς φερόμαστε. Εάν αγαθοποιούμε, εάν κάνουμε αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος και ζητάει από εμάς να κάνουμε. Γιατί ο Κύριος μας βλέπει. Ο Κύριος, τα μάτια του λέει είναι ανεωγμένα. Με τέτοια προσοχή μας βλέπει ο Κύριος. Με τέτοια προσοχή. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί. Ο Λόγος του Θεού είναι για να φέρει ζωή μέσα μας, αδελφοί, όχι κατάκριση. Μας κρίνει για να μην κατακριθούμε μετά με όλους τους ανθρώπους εκεί, με τον κόσμο. Μας κρίνει και αν κριθούμε, αν μέσα μας κριθούμε, σήμερα και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού και τον βάλουμε σε εφαρμογή το Λόγο, δεν θα κατακριθούμε, λέει, μετά του κόσμου. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί πλούσια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

παρουσία του. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του: «Πλησιάστε σε μένα, παρακαλώ». Και πλησίασαν. Και είπε: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίο πουλούσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν, μη λυπάστε. Ούτε να σας φανεί σκληρό ότι με πουλήσατε εδώ, επειδή για διατήρηση της ζωής με απέστειλε ο Θεός μπροστά σας. Δεδομένου ότι αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος της πείνας στη γη, και μένουν ακόμα 5 χρόνια στα οποία δεν θα υπάρχει ούτε αρωτρίωση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχή στη γη και να διαφυλάξω τη ζωή σας με μεγάλη λύτρωση. Τώρα λοιπόν δεν με αποστείλατε εσείς εδώ, αλλά ο Θεός, και με έκανε πατέρα στον Φαραώ και κύριο ολόκληρου του παλατιού του και άρχοντα ολόκληρης της γης της Αιγύπτου. Σπέρδοντας, ανέβητε στον πατέρα μου και πείτε του: «Έτσι λέει ο γιος ο Ιωσήφ, ο Θεός με έκανε κύριο ολόκληρης της Αιγύπτου. Κατέβασε εμένα, μη σταθείς, και θα κατοικήσεις στη γη Γεσέν και θέσε κοντά μου εσύ και η γη σου και η γη των γιο σου και τα κοπάδια σου και οι αγέλες σου και όλα όσα έχεις. Και θα σε τρέφω εκεί, επειδή μένουν ακόμη 5 χρόνια πείνας, για να μην έρθεις σε στέρηση εσύ και η οικογένειά σου και όλα όσα έχεις. Και προσέξτε, τα μάτια σας βλέπουν και τα μάτια του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου μιλάει σε εσάς. Αναγγείλτε λοιπόν στον πατέρα μου ολόκληρη τη δόξα μου στην Αίγυπτο και όλα όσα είδατε, και σπέβδοντας κατεβάστε τον πατέρα μου εδώ». Και πέφτοντας στον τράχυλο του Βενιαμίν, του αδελφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε στον τράχυλο εκείνου. Και αφού τους καταφύλισε όλους τους αδελφούς του, έκλαψε πάνω τους. Και ύστερα οι αδελφοί του μίλησαν μαζί του. Και ακούστηκε στο παλάτι του Φαραώ η φήμη που έλεγε: «Ήρθαν οι αδελφοί του Ιωσήφ». Και ο Φαραώ χάρηκε και οι δούλοι του. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Πες στους αδελφούς σου, τούτο να κάνετε. Φορτώστε τα ζώα σας και πηγαίνετε, ανεβείτε στην Χαναάν. Και παίρνοντας τον πατέρα σας και τις οικογένειές σας, ελάτε σε μένα. Και θα σας δώσω τα αγαθά της γης της Αιγύπτου και θα φάτε το πάχος της γης. Και εσύ πρόσταξε, αυτό να κάνετε. Πάρτε για τον εαυτό σας άμαξες από τη γη της Αιγύπτου, για τα παιδιά σας και για τις γυναίκες σας. Και αφού σηκώσετε τον πατέρα σας, ελάτε. Και μη λυπηθείτε την αποσκευή σας, επειδή τα αγαθά ολόκληρης της γης της Αιγύπτου θα είναι δικά σας». Και οι γη του Ισραήλ έκαναν έτσι. Και ο Ιωσήφ τους έδωσε άμαξες σύμφωνα με την προσταγή του Φαραώ. Τους έδωσε και ζωοτροφή για το δρόμο. Σε όλους αυτούς έδωσε σε κάθε ένα αλλαγές ενδυμάτων. Στον Βενιαμίν όμως έδωσε 300 αργύρια και 5 αλλαγές ενδυμάτων. Και στον πατέρα του έστειλε τα εξής: 10 γαϊδούρια φορτωμένα από τα αγαθά της Αιγύπτου και 10 θηλυκά γαϊδούρια φορτωμένα σιτάρι και ψωμιά και ζωοτροφές στον πατέρα του για το δρόμο. Και εξαπέστειλε τους αδελφούς του και αναχώρησαν. Και τους είπε: «Μη συχίζεστε στο δρόμο». Και ανέβηκαν από την Αίγυπτο και ήρθαν στη γη Χαναάν προς τον Ιακώβ, τον πατέρα τους. Και του ανήγγειλαν λέγοντας: «Ο Ιωσήφ βρίσκεται ακόμη στη ζωή και είναι άρχοντας σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και η καρδιά του λιποθύμησε, επειδή δεν τους πίστευε. Και του είπαν όλα τα λόγια του Ιωσήφ που τους είχε πει. Και αφού είδε τις άμαξες που έστειλε ο Ιωσήφ για να το σηκώσουν, αναζωπηρώθηκε το πνεύμα του Ιακώβ, του πατέρα τους. Και ο Ισραήλ είπε: «Αρκεί. Ο Ιωσήφ ο γιος μου ζει ακόμα. Θα πάω και θα τον δω πριν πεθάνω». Γένεση, κεφάλαιο 46. Και όταν ο Ισραήλ με όλα τα υπάρχοντά του αναχώρησε, ήρθε στην Βηρσαβέ και πρόσφερε θυσίες στο Θεό του πατέρα του, του Ισάκ. Και ο Θεός είπε στον Ισραήλ διαμέσου οράματος της νύχτας, λέγοντας: «Ιακώβ, Ιακώβ». Και εκείνος είπε: «Εδώ είμαι». Και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός του πατέρα σου. Μη φοβηθείς να ανέβεις στην Αίγυπτο, επειδή θα σε κάνω εκεί ένα μεγάλο έθνος. Εγώ θα κατέβω μαζί σου στην Αίγυπτο και εγώ βέβαια θα σε ανεβάζω ξανά. Και ο Ιωσήφ θα βάλει τα χέρια σου στα μάτια σου». Και ο Ιακώβ σηκώθηκε από την Βηρσαβέ και οι γη του Ισραήλ έβαλαν τον Ιακώβ τον πατέρα τους και τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους επάνω στις άμαξες που ο Φαραώ έστειλε για να το σηκώσουν. Και παίρνοντας τα χτίνη τους και τα επάρχοντά τους που απέκτησαν στη γη Χαναάν, ήρθαν στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ και ολόκληρο το σπέρμα του μαζί του. Τους γιους του και τους γιους των γιών του μαζί του, τις θυγατέρες του και τις θυγατέρες των γιών του, και ολόκληρο το σπέρμα του

0: το έφερε μαζί του στην Αίγυπτο. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ και η γη του. Ο Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και η γη του Ρουβίν, ο Ανόχ και ο Φαλού και ο Εζρών και ο Χαρμί. Και η γη του Σιμεών, ο Ιεμουήλ και ο Ιαμίν και ο Αόδ και ο Ιαχίν και ο Σοάρ και ο Σαούλ, ο γιος της Χανανίτιδας. Και η γη του Λεβί, ο Γυρσόν, ο Καάθ και ο Μεραρί. Και η γη του Ιούδα, ο Ήρ και ο Αυνάν και ο Σιλά και ο Φαρές και ο Ζαρά. Ο Ήρ όμως και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χανάν. Και η γη του Φαρές ήσαν ο Εζρών και ο Αμούλ. Και η γη του Ισάχαρ, ο Θολά και ο Φουά και ο Ιώβ και ο Ζιμβρών. Και η γη του Ζαβουλών, ο Σερέδ και ο Ελών και ο Ιαλέιλ. Αυτή είναι η γη της Λίας που γέννησε στον Ιακώβ στην Παδαναράμ και τη Δίνα τη θυγατέρα του. Όλες οι ψυχές, η γη του και οι θυγατέρες του ήσαν 33. Και η γη του Γάδ, ο Σιφών και ο Αγγί, ο Σουνί και ο Εσβών, ο Ιρί και ο Αροδί και ο Αριηλί. Και η γη του Ασύρ, ο Ιεμνά και ο Εσουά και ο Ιεσουή και ο Βεριά και η Σερά η αδελφή τους. Και η γη του Βεριά, ο Έβερ και ο Μαλχίλ. Αυτή είναι η γη της Ζελφάς που ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του, τη Λία, και αυτούς τους γέννησε στον Ιακώβ, 16 ψυχές. Και η γη της Ραχήλ, της γυναίκας του Ιακώβ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και στον Ιωσήφ, στη γη της Αιγύπτου, γεννήθηκαν ο Μανασής και ο Εφραήμ, που του γέννησε η Ασενέθ, η θυγατέρα του Ποτιφερά, του ιερέα της Ον. Και η γη του Βενιαμίν ήσαν ο Βελά και ο Βεχέρ και ο Ασβίλ, Γυρά και ο Νααμάν, ο Ιχή και ο Ρος, ο Μουπίπ και ο Ουπίπ και ο Αρέδ. Αυτή είναι η γη της Ραχήλ που γεννήθηκαν στον Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήσαν 14. Και η γη του Δάν, ο Ουσίμ. Και η γη του Νεφθαλή, ο Ιασίλ και ο Γουνί και ο Ιεσέρ και ο Σιλίμ. Αυτή είναι η γη της Βαλάς που ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Ραχήλ. Και αυτούς τους γέννησε στον Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήσαν 7. Όλες οι ψυχές που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ, που βγήκαν από το μυρό του, χωρίς τις γυναίκες των γιών του Ιακώβ, όλες οι ψυχές ήσαν 66. Και η γη του Ιωσήφ που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Αίγυπτο ήσαν 2 ψυχές. Όλες οι ψυχές της οικογένειας του Ιακώβ που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο ήσαν 70. Και ο Ιακώβ έστειλε τον Ιούδα μπροστά του στον Ιωσήφ για να κατέβει πριν από αυτόν στη Γεσέν. Και ήρθαν στη γη Γεσέν. Και αφού ο Ιωσήφ έζεψε την άμαξά του, ανέβηκε σε συνάντηση του Ισραήλ, του πατέρα του, στη Γεσέν. Και βλέποντάς τον, έπεσε πάνω στον τράχυλό του και έκλαψε πολλή ώρα πάνω στον τράχυλό του. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ, «Τώρα, ας πεθάνω, αφού είδα το πρόσωπό σου, επειδή εσύ ζεις ακόμα». Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του και στην οικογένεια του πατέρα του, «Εγώ θα ανέβω και θα αναγγείλω στον Φαραώ και θα του πω, οι αδελφοί μου και η οικογένεια του πατέρα μου που ήσαν στη γη Χαναάν ήρθαν σε μένα. Και οι άνθρωποι είναι επιμένες, επειδή είναι άνδρες κτηνοτρόφοι, και έφεραν τα πίμνια τους και τις αγέλες τους και όλα όσα έχουν. Αν λοιπόν σας καλέσει ο Φαραώ και πει, ποιο είναι το επιτίδευμά σας, θα πείτε, οι δούλοι σου είμαστε άνδρες κτηνοτρόφοι από τα ανιανικά μας χρόνια μέχρι τώρα, και εμείς και οι πατέρες μας. Για να κατοικήσετε στη γη Γεσέν, επειδή κάθε επιμένας προβάτων είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους». Ψαλμός 46. Στον αρχιμουσικό για τους γιους του Κορέ, τραγούδι σε Αλαμόθ. Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσο των θαλασσών. Και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Ποταμός και τα ριάκια του θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του Υψίστου. Ο Θεός είναι στο μέσον της. Δεν θα σαλευτεί. Θα την βοηθήσει ο Θεός από το χάραμα της αυγής. Τα έθνη φρίαξαν. Οι βασιλείες σαλεύτηκαν. Έδωσε τη ζωή του. Η γη διαλύθηκε. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Προπύργιο μας είναι ο Θεός του Ιακώβ. «Ελάτε, δέστε τα έργα του Κυρίου. Ποιες καταστροφές έκανε στη γη. Καταπάβει τους πολέμους μέχρι τα πέρατα της γης. Συντρίβει τόξο και κατακόβει λόγχη. Καίει άμαξες με φωτιά. Ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα υψωθώ ανάμεσα στα έθνη. Θα υψωθώ στη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Προπύριό μας είναι ο Θεός του Ιακώβ». Ψαλμός 47. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Όλοι οι λαοί κροτήστε τα χέρια, αλλάξτε στο Θεό με φωνή αγαλίασης. Επειδή ο Κύριος είναι ύψιστος, φοβερός, μεγάλος βασιλιάς σε ολόκληρη τη γη. Υπέταξε σε μας λαούς και έθνη κάτω από τα πόδια μας. Διάλεξε για μας την κληρονομία μας, τη δόξα του Ιακώβ, τον οποίο αγάπησε. Ο Θεός ανέβηκε με αλαλαγμό. Ο Κύριος ανέβηκε με φωνή σάλπιγγας. Ψάλτε στο Θεό. Ψάλτε. Ψάλτε στο βασιλιά μας. Ψάλτε. Επειδή βασιλιάς ολόκληρης της γης είναι ο Θεός. Ψάλτε με σύνεση. Ο Θεός βασιλεύει επάνω στα έθνη. Ο Θεός κάθεται πάνω στο θρόνο της αγιότητάς Του. Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν μαζί με το λαό του Θεού του Αβραάμ. Επειδή του Θεού είναι οι ασπίδες της γης, υψώθηκε υπερβολικά. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Εντιμότατε Θεόφιλε, πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα που συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν αυτοί που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Θεώρησα κι εγώ καλό, αφού τα ερεύνησα όλα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά για να βεβαιωθείς ότι τα γεγονότα που διδάχθηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ και ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ήταν άνθρωποι ευσεβείς απέναντι στο Θεό και η ζωή τους ήταν σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν παιδί γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δύο περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά της ιερατικής του τάξης να υπηρετήσει το Θεό, του έπεσε ο κλήρος σύμφωνα με τη συνήθεια του ιερατίου να μπει στο ναό και να προσφέρει θυμίαμα στο θυσιαστήριο. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε παρουσιάστηκε σε αυτόν ένας άγγελος Κυρίου που στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για την γέννησή του. Θα παίξεις σπουδαίο ρόλο στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν την φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας τότε είπε στον άγγελο «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό, γιατί είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Και να, επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη γυαλιά σου και δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που θα γίνουν αυτά». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι μέσα στο ναό είχε δει κάποιο όραμα. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα, η γυναίκα του, η Ελισάβετ, έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε την στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Κατά τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένα που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που τον έλεγαν Ιωσήφ και καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Την παρθένα την έλεγαν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου». Εκείνη ταράχτηκε με τα λόγια αυτά και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Και να, θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαρίαμ τότε ρώτησε τον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού είμαι παρθένα?» Και ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της, και έτσι αυτή που την αποκαλούσαν στήρα βρίσκεται τώρα στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε εμένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια ορεινή πόλη της Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρθησε. Η Ελισάβετ γέμισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, και ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Γιατί μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σ' αυτήν που πίστεψε και θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σε όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξε έμπραχτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους των και ανύψωσε ταπεινούς. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μη ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, το έφεραν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Η μητέρα του όμως είπε: «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν: «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί, και αφού ζήτησε μια μικρή πλάκα, έγραψε: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όλοι όσοι τα άκουσαν τα κρατούσαν μέσα τους λέγοντας: «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό?» Γιατί πραγματικά είχε τη δύναμη του Θεού. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, γεμάτος από πνεύμα Άγιο, είπε τα παρακάτω προφητικά λόγια. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ, του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Αγίων προφητών του. Με αυτόν μας έσωσε από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούσαν. Έδειξε την ευσπλαχνία του στους πατέρες μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του. Τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών να το λατρεύουμε σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και κάνουμε το σωστό ενώπιόν του σε όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, να κάνεις γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Επειδή ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία, θα κάνει να ανατείλει για μας ένα φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από τη σκιά του θανάτου και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης». Το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε στο πνεύμα. Ζούσε στις ερημιές ως τη μέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Τις ημέρες εκείνες ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν να απογραφούν, ο καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφεί στην πόλη του Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλέεμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του την Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον πρωτότοκο γιο της. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο φυλάγοντας βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σ' αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και θεϊκή λαμπρότητα τους περιέβαλε με τη λάμψη της και κατατρόμαξαν. Ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε. Να, σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας. Και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και για να τον αναγνωρίσετε, τούτο είναι το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν λοιπόν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί έλεγαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλέεμ και ας δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τ' άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι για αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ μάλιστα κρατούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους είχαν υποθεί. Όταν συμπληρώθηκαν 8 μέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος, προτού ακόμη συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Όταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί πάνω στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό, σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο, και να προσφέρουν θυσία ένα ζευγάρι τριγόνια ή δύο μικρά περιστέρια, όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Ήταν δίκαιος και ευσεβής, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού δει το Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, το πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το έργο της σωτηρίας που ετοίμασες για όλους τους λαούς. Φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ». Ο πατέρας του και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι». Στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και τη λέγανε Άννα. Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή του Ασσύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γάμο και τώρα Χίρα, ηλικίας 84 χρονών, δεν έφυγε από τον ναό αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε και δοξολογούσε το Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι περίμεναν τη λύτρωση της Ιερουσαλήμ. Όταν έκαναν όλα όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γύρισαν στην Γαλιλαία, στην πόλη του, στη Ναζαρέτ. Το παιδί στο μεταξύ μεγάλωνε και δυνάμωνε, γέμιζε από σοφία και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Κάθε χρόνο, τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή, καθώς συνήθιζαν. Όταν τελείωσε η γιορτή και γύριζαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μία μέρα δρόμο και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Επειδή δεν τον βρήκαν, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και τον αναζητούσαν. Έτσι, ύστερα από 3 μέρες, τον βρήκα στο ναό, καθισμένο ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του απόρρισαν και η μητέρα του του είπε: «Παιδί μου, γιατί μας το κάνες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Τότε κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Συνδέμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεός. Αλληλούια, Πάτερ, αλληλούια, Κύριε μας. Ναι, Πάτερ, ναι, Κύριε. Δόξα, Κύριε μας. Ναι. Θα ήθελα να πάμε στη Β' Τιμοθέου. Λέει στη Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο Α, εδάφιο 11. Μιλάει για τη διακονία του ο Παύλος. Μιλάει για το Ευαγγέλιο, το οποίο το φανέρωσε ο Κύριος και το έδωσε στους Αποστόλους να το κηρύξουνε. Και λέει στο 11 εδάφιο, εις το οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποία αιτία και πάσχω ταύτα πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εστίν αεπίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Λέει ότι στο Ευαγγέλιο, εγώ ο Παύλος, ετάχθηκα κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών. Αυτή ήταν η διακονία του. Γι' αυτό το λόγο λέει και πάσχω όλα αυτά που περνάω. Πλην δεν επεσχύνομαι. Γιατί ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη τη μέρα. Λέει ο Παύλος, ξέρω λέει σε ποιον επίστεψα. Είχε περάσει τόσα πολλά στην πνευματική του ζωή. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι του φανερώθηκε ο Κύριος όταν πήγαινε στη Δαμασκό, με τρόπο θαυμαστό. Φαντάσου τώρα να είσαι εσύ καβάλα πάνω στο άλογο, να δεις ένα δυνατό φως να σε πετάξει κάτω παρουσία του Κυρίου και να ακούσεις τον Κύριο σου μιλάει και να σου πει πράγματα και να χάσεις το φως σου, μέχρι που να έρθει κάποιος άνθρωπος του Θεού να προσευχηθεί πάνω σου για να ξαναδείς και να σου πει ο Κύριος αυτά που έχει σκοπό να κάνεις στη ζωή σου. Εκτός από αυτό, ξέρουμε ότι ο Παύλος είχε πολλές εμπειρίες. Τον είχε αρπάξει, όπως λέει σε κάποιες άλλες επιστολές. Τον είχε αρπάξει ο Κύριος στην παρουσία του και του είχε δείξει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εκφράσει και να τα πει. Λοιπόν, ο Παύλος, όταν λέει «ξέρω λέει, σε ποιον επίστεψα», σημαίνει ότι είχε εμπειρίες, και καλό είναι να ζητάμε κι εμείς από τον Κύριο εμπειρίες για να ξέρουμε αυτόν τον οποίο πιστεύουμε. Ήταν πεπισμένος, λέει, είμαι πεπισμένος. Έψαξα στο λεξικό, στις αρχές ελληνικής γλώσσας, για αυτό το ρήμα. Το είμαι πεπισμένος βγαίνει από το ρήμα πέπιθα. Η έννοια του είναι ότι έχω πεποίθηση, εμπιστεύομαι. Είμαι, λέει, πεπισμένος. Έχω πεποίθηση, έχω σιγουριά, λέει ο Παύλος. Έχω σιγουριά στο Θεό που πιστεύω. Τον εμπιστεύομαι. Έχω δει πολλά πράγματα στη ζωή μου, λέει ο Παύλος, που με κάνουν να τον πιστεύω και να τον εμπιστεύομαι τον Κύριο που πιστεύω. Λοιπόν, και λέει ότι είναι δυνατός, λέει, αυτός που πιστεύω ο Κύριος, έχει τη δύναμη να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Ποια είναι αυτή η μέρα? Ξέρουμε ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα που ο Κύριος θα μας πάρει κοντά Του. Έτσι. Που θα ζούμε στην παρουσία Του, μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος, λέει ο Παύλος, ότι είναι, ξέρω ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Ποια είναι η παρακαταθήκη Του? Και ποια είναι η δικιά μας παρακαταθήκη? Πάλι στο λεξικό έψαξα να βρω τη λέξη παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη είναι όταν δίνεις χρήματα να στα φυλάξουν. Όταν δώσεις κάπου χρήματα να στα φυλάξουν, έχεις κάνει μια παρακαταθήκη. Αυτά κράτατα, φύλαξέ μου τα, μέχρι να τα ξαναπάρω. Επίσης, είναι αυτό που εμπιστεύεται κάποιος σε κάποιον. Έτσι. Έχω αυτό, έχω ας πούμε αυτό το... μια φορά η θεία μου, ας πούμε, μου λέει, όταν πέθανε ο θείος ο Στέλιος, μου άφησε ένα χρυσό ρολόι, έτσι που ανοίγει με καπάκι. Και μου λέει, επειδή έχεις το όνομά του και σ' αγαπώ και δεν έχω κάποιον άλλο, ας πούμε, να το δώσω, θέλω να σου το δώσω εσένα. Και θέλω να το φυλάξεις, γιατί είναι του θείου σου, του Στέλιου, ας πούμε. Και εγώ το φύλαξα. Λοιπόν, κάτι που σε εμπιστεύεται κάποιος, είτε για να το κρατήσεις, είτε για να το κρατήσεις, είτε για να το ζητήσεις πάλι πίσω, να το πάρεις. Έτσι, αυτό είναι η παρακαταθήκη. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς και ο Παύλος, ποια είναι η παρακαταθήκη μας? Αυτό που εμπιστευτήκαμε μετά που πιστέψαμε στον Κύριο, του έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας, την αιώνια ζωή μας. Τη ζωή μας μέσα στην αιωνιότητα. Του έχουμε εμπιστευτεί τη σωτηρία μας. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός το έχει κρατήσει για μας, για τον κάθε ένα προσωπικά, έτσι, γιατί ο κάθε ένας μας είναι μοναδικός. Έτσι δεν είναι? Ή ο κάθε ένας μας είναι ένας και μοναδικός. Και επειδή είμαστε μοναδικοί και είμαστε δημιουργήματα του Θεού, ο Θεός τη σωτηρία μας την έχει εξασφαλίσει και την έχει κρατήσει και δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Όπως λέει στην Αποκάλυψη. Τι λέει στην Αποκάλυψη? Στο κάπα, στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο κάπα, στο 20ο κεφάλαιο. Λέει ο Κύριος, λέει ο Ιωάννης, τελειώνοντας το κεφάλαιο, «Και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος από το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του πυρός». Πού μας έχει γράψει ο Κύριος? Σε ένα βιβλίο, ο Κύριος έχει γράψει του κάθε νόμα στο όνομα σε ένα βιβλίο στον ουρανό. Αυτό είναι το βιβλίο της ζωής. Αυτός μόνο έχει εξουσία να βάλει μέσα ονόματα και μόνο αν εμείς δεν φανούμε πιστοί θα είναι λυπηρό να χάσουμε αυτή τη θέση σε αυτό το βιβλίο μέσα στην αιωνιότητα. Σε αυτό το βιβλίο δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να σβήσει ή να προσθέσει κανείς. Αυτό λέει λοιπόν ο Παύλος, ότι του έχω εμπιστευτεί του Κυρίου που έχω πιστέψει, του έχω εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μου, τη σωτηρία μου, την αιώνια ζωή και ξέρω ότι είναι δυνατός να τη φυλάξει μέχρι εκείνη την ημέρα. Λέει στο κεφάλαιο πάλι στον Τιμόθεο, στη Β' Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Εδάφιο 10, 11 και 12. Λέει, «Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή τη σωτηρία του την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξη αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι εάν συναπεθάνομεν, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένομε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Αν αρνόμεθαν αυτό, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς». Τι λέει πάλι ο Παύλος? Γιατί περνάω, λέει, περνάω όλα αυτά που περνάω στην πνευματική μου ζωή για τους εκλεκτούς. Γιατί ξέρω ότι μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία πήγε να κηρύξει, λέει ο Παύλος, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκλεκτοί, είναι άνθρωποι που ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Ο Κύριος θέλει θέλει όλους να τους σώσει. Αλλά μακάρι όλοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του. Θέλει να τους σώσει. Και γι' αυτό τα περνάω, λέει, όλα αυτά που περνάω. Γιατί? Για να απολαύσουν και αυτοί τη σωτηρία, την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξα ενίου. Πιστός ο λόγος. Ο λόγος, λέει, είναι αξιόπιστος. Εάν συναποθάνομαι, θέλομαι και συζήσει. Εάν υπομένομαι, θέλομαι και συμβασιλέψει. Άρα, λοιπόν, είναι σίγουρος ο Παύλος ότι εφόσον είμαστε στα χνάρια του Χριστού και στην πίστη του Χριστού, κάποτε θα ζήσουμε μαζί Του. Και θα είμαστε βασιλιάδες, λέει, μαζί Του. Θα συμβασιλέψουμε. Θα μας δώσει να κάνουμε πράγματα. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Η αιώνια ζωή. Λέει πάλι ο Παύλος στην Α Κορινθίους, Ιώτα Έψιλο, 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Αλλά εάν ο Χριστός, εδώ σε αυτό το κεφάλαιο μιλάει για την Ανάσταση, για την αιώνια ζωή, για τους πεθαμένους. Λέει, αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας, έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες σε Χριστό απολέστησαν. Εάν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζουμε στον Χριστό, είμαστε αλεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Ήταν τόσο σίγουρος. Στην ουσία, λέει ότι εάν είσαι χριστιανός και δεν πιστεύεις στην αιώνια ζωή, τότε δεν έχει ουσία η πίστη σου. Αυτό λέει ο Παύλος. Λέει, άρα αν δηλαδή δεν τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα και δεν γίνεται Ανάσταση, τότε όλοι όσοι έχουν πεθάνει έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί. Εάν, λέει, μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζομαι στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Άρα, λοιπόν, κάθε ψευδοδιδασκαλία που δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, όπως υπάρχουν διδασκαλίες, όπως είναι το μαρτύριο του Ιεχωβά, που λένε ότι άμα πεθάνει ο άνθρωπος χάνεται και μόνο κάποιοι εκλεχτοί, λέει, θα σωθούν. Λέει, εάν μόνο, λέει, σε αυτή τη ζωή ελπίζεις στον Χριστό, τι είσαι, ελεηνότερος, λέει, πάντων των ανθρώπων. Λάθος πίστη. Αυτή είναι η βάση της πίστης μας. Το ότι υπάρχει αιώνια ζωή, το ότι ο Κύριος μας έδωσε αιώνια ζωή. Αυτό μας δίνει ελπίδα, μας παρηγορεί όταν χάνουμε κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας, που λέει ο Παύλος, έτσι. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Κατά Ιωάννη, κάπα, 31. Θα διαβάσω το 30. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γραμμένο το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε γράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Γιατί γράφτηκε ο Λόγος του Θεού και τα Ευαγγέλια? Για να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, και καθώς πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού, έχουμε ζωή στο όνομα Αυτού. Έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ζωή μόνο σε αυτή τη γη, έχουμε ζωή και εκεί πάνω, στην παρουσία του Κυρίου, που είναι αυτό που μας έχει φυλάξει ο Κύριος. Και είναι σίγουρο. Λέει πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6, στο 6ο κεφάλαιο, το εδάφιο 37. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 6, 37. Πάνω ό,τι μη δίδει ο Πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, δια να κάμω, ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός μου. Τούτο δεν είναι το θέλημα του πέψαντός μου Πατρός. Πάνω ότι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη μέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός μου. Πάσος της βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνιο και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτά τα λόγια, αδερφοί, είναι η βάση της πίστης μας. Επειδή τα είπε ο ίδιος ο Κύριος. Τι λέει? Ό,τι μου δίνει, λέει ο Πατέρας, θα έρθει σε μένα. Και αυτός που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Είδατε, έχει λοιπόν, και ο Παύλος έχει σιγουριά, γιατί το έχει πει ο Κύριος. Λέει, το θέλημα του Πατέρα είναι ό,τι μου έδωσε να μην απολέσω τίποτα από αυτό, αλλά να το αναστήσω την έσχατη μέρα. Και όποιος βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω Αυτόν στην έσχατη μέρα. Τα λόγια του Κυρίου είναι η σιγουριά μας. Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν πιστεύουν κατά βάθος στον Κύριο όπως θα έπρεπε να πιστέψουν, όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος, χάνουν την ελπίδα τους, νιώθουν να κλονίζονται τα πάντα, παίρνουν ψυχοφάρμακα για να το αντέξουν, γιατί δεν έχουν πίστη και ελπίδα στα λόγια του Κυρίου. Εμείς όμως έχουμε πίστη και ελπίδα σε αυτό που ο Κύριος μας έχει χαρίσει και μας έχει φυλάξει. Στο ίδιο βιβλίο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει ο Κύριος, στο εδάφιο 68, λέει, ο Κύριος λέει στους μαθητές, επειδή από αυτά που δίδασκε, κάποιοι σκανδαλιζόντουσαν και τους λέει, μήπως θέλετε, λέει, τους ρωτά, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε, να φύγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πού θα πάει, αδερφοί? Είναι δυνατόν κάποιος που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει πιστέψει τα λόγια του, να φύγει? Λένε οι μαθητές, πού να πάμε, λέει, Κύριε, έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αυτά τα λόγια που μας λες δεν μας τα έχει πει ποτέ κανείς. Δεν τα έχουμε ξανακούσει πουθενά. Τα λόγια σου είναι γεμάτα δύναμη. Βλέπουμε τη δύναμη του Θεού. Έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αρφοί, αυτό το βιβλίο που πιστεύουμε, που διαβάζουμε, είναι λόγια που έχουν ζωή αιώνια μέσα τους. Και λέει πάλι στις πράξεις, ότι ο λόγος του Θεού είναι, λέει, ζωντανός και ενεργητικός και κοπτερότερος, υπερπάσα, δύστομαι μάχαιρα. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Αλλάζει, ελέγχει, διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Παύλος ότι ξέρω σε ποιον επίστεψα. Ξέρω, λέει, σε ποιον επίστεψα. Στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, κεφάλαιο Α, διαβάζουμε το 7. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πάσο οφθαλμός. Και εκείνοι την σε ξεκέντησαν αυτόν και θέλουν σε θρηνήσει επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν, λέει στο 8. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορα. Και λέει και στο 17 εδάφιο. Και ότε είδων αυτών έπεσα προς τους πόδας αυτούς νεκρός και επέθηκε τη δεξιά αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Σκέψου να είσαι κάπου μόνος σου, ο Ιωάννης ήταν μόνος του, μάλλον, όπως λέει η ιστορία, πρέπει να ήταν στην Πάτμο σίγουρα, μάλλον ήταν φυλακισμένος για το Λόγο του Θεού, εξαιτίας της μαρτυρίας του. Μάλλον ήταν στη φυλακή. Και να σου παρουσιαστεί ο Κύριος και να σου πει αυτά τα λόγια. Και να σου πει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω.
2: Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ο Ιωάννης έπεσε κάτω και δεν είχε δύναμη καθόλου. Έχασε όλες τους δυνάμεις. Ο Κύριος τον σήκωσε. Ο άγγελος του Κυρίου τον σήκωσε. Και του λέει μη φοβάσαι. Λέει, μη φοβάσαι. Αυτό το Θεό πιστεύουμε, αδερφοί. Που είναι το Α και το Ω. Όταν λοιπόν λέει ο Παύλος εξεύρω εστί να επίστεψα, να το πιστεύουμε κι εμείς. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε είναι Αυτός ο Θεός. Που είναι το Α και το Ω, που είναι η αρχή και το τέλος, που είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Και όπως φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη, σε πάρα πολλά βιβλία, αλλά και στον Ισαΐα ιδιαίτερα, στον Ισαΐα λέει Ισαΐας κεφάλαιο 66, Ξι σίγμα, εδάφιο 1. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσετε με και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις τον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Ο Θεός, αδερφοί, ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, τον οποίο πίστευαν και οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτες, είναι αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, που δεν μπορούν να το χωρέσουν όλα αυτά, και είναι ένας Θεός ο οποίος λέει πού στρέφει την προσοχή του, που λέει σε ποιον επιβλέπει, λέει ο Θεός, στο φτωχό, στο συντετριμένο το πνεύμα και εκείνο που τρέμει το λόγο. Δηλαδή ο Θεός ευαρεστείται να κάνει παρέα και να ακούει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη σε Αυτόν, νιώθουν ότι είναι ένα τίποτα, νιώθουν ότι τον χρειάζονται 100% και που υπολογίζουν το λόγο Του και σέβονται το λόγο Του. Αυτό το Θεό, αδερφοί, πιστεύουμε. Αυτό το Θεό πιστεύουμε. Λέει ο Παύλος ότι είμαι, λέει, πεπισμένος. Έτσι. Είμαι σίγουρος 100% το Θεό που πιστεύω. Για το Θεό που πιστεύω. Τον έχω εμπιστευτεί. Εσείς τι λέτε? Ο Παύλος όπως όλοι οι Άγιοι του Θεού, όπως λέει, ας πούμε, στην προς Εβραίους. Να πάμε στην προς Εβραίους. Προς Εβραίους γιώτα α, 1. Και ο Παύλος δεν ήταν άνθρωπος πίστης? Μπορεί κάποιος άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό χωρίς πίστη? Ή να ευαρεστεί στο Θεό? Δεν γίνεται. Λέει, είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού εμπιστεύονται το Θεό διαπίστεως. Πλησιάζουν το Θεό διαπίστεως. Μπορεί να σου έχει δείξει ο Θεός μεγαλεία και θαυμάσια. Πάντα πρέπει να έχεις την πίστη σου ζωντανή. Γιατί μόνο με την πίστη μένεις κοντά στο Θεό. Και έτσι παίρνεις καλή μαρτυρία. Και ο Αβραάμ με την πίστη του έμεινε μέχρι τέλος. Και όλοι σε αυτό το κεφάλαιο που μιλάει για τους ανθρώπους της πίστης, είναι πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι για πράγματα που τα ελπίζουμε. Ότι θα έρθουν κάποτε, θα τα δούμε, θα τα απολαύσουμε. Κάτι έχει κάνει ο Θεός μέσα μας και έχουμε μια σιγουριά για αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω 2-3 τάφια ακόμα. Λέει στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο. Ο Παύλος είπαμε ότι είπε ο Παύλος, ξέρω, λέει, ότι ο Θεός είναι δυνατός. Έχει δύναμη, έτσι. Και βλέπουμε ότι
1: Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός είναι παντοκράτορ. Έχει δύναμη. Εδώ στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 5, λέει, είδα, στο εδάφιο 1, είδα, λέει, τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίο γεγραμμένο έσωθε και όπισθεν κατασφραγισμένο με σφραγίδες 7. Είδα, λέει, στα δεξιά αυτού που καθόταν στο θρόνο ένα βιβλίο που ήταν σφραγισμένο. Είδα ένα άγγελο ισχυρό, κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης. Τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδες αυτού? Ρωτάει ο άγγελος, ποιος είναι άξιος και μπορεί να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες? Και ουδής δύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης να ανοίξει το βιβλίο, ουδέ να βλέπει αυτό. Κανείς, λέει, δεν μπορούσε να το κάνει, να τα ανοίξει το βιβλίο. Ποιος είχε τη δύναμη? Και εγώ έκλαιω πολλά ότι ουδής ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο, ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μου λέγει, μη κλαίε ιδού, υπερίσχυσε ο λέων, ως τη σύνεκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Ποιος λοιπόν είναι τη δύναμη που έχει αυτός? Είναι ο Κύριος. Αυτός λέει. Αυτός έχει τη δύναμη να ανοίξει το βιβλίο και να εκδηλωθεί κρίση και να δούμε την κρίση του Θεού. Αυτός είναι ο δυνατός Θεός στον οποίο πιστεύουμε. Λέει πάλι στο ίδιο βιβλίο, στο 13 εδάφιο. Και παν κτίσμα το οποίο είναι το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι τη θαλάσσια και πάντα τα είναι αυτής, ήκουσα ότι έλεγον. Εις τον καθήμενο επί του θρόνου και εις το αρνείο έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Το κράτος είναι η ισχύ, η δύναμη, η εξουσία. Ανήκουνε στο Θεό και στο αρνείο. Αυτός είναι ο παντοδύναμος Κύριος τον οποίο πιστεύουμε. Λέει πάλι στην Αποκάλυψη, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στο 7. Ο Νικών, Αποκάλυψη, 21ο κεφάλαιο, 7. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Ποιος λέει θα κληρονομήσει τα πάντα? Αυτός που νικά. Εάν νικούμε στη ζωή μας, θα κληρονομήσουμε τα πάντα και αυτός θα είναι ο Θεός μας και εμείς θα είμαστε γη του. Και λέει πάλι ο Ιωάννης, να διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο, λέει στην Α Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Είδαμε πριν ότι πρέπει να νικάς για να κερδίσεις την αιωνιότητα, να παίρνεις νίκες στη ζωή σου. Και λέει εδώ πώς μπορούμε να παίρνουμε νίκες. Στο εδάφιο 4. Επειδή, διότι, πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι είναι ο νικών τον κόσμο? Εμεί πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Είναι, λέει, πολύ απλό. Για να παίρνεις νίκες στη ζωή σου πρέπει να έχεις πίστη. Εάν έχουμε πίστη στο Υιό του Θεού, στον Κύριο, μας δίνει αυτή η πίστη, κάνει το Θεό να εργάζεται μέσα στη ζωή μας και αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη να τα κάνουμε. Και παίρνουμε νίκες στη ζωή μας. Και έτσι, αδερφοί, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Όχι επειδή ταξίζουμε, αλλά επειδή έχουμε πάρει απόφαση να πιστεύουμε στον Κύριο και του έχουμε εμπιστευτεί τα πάντα στη ζωή μας. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά με τον Κύριο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 47. Ελθόν δε ο Ιωσήφ απήγγειλε προς τον Φαραώ λέγον, «Ο πατήρ μου και οι αδελφοί μου και τα πίμνια αυτών και εαγέλε αυτών και πάντα όσα έχουσιν, ήλθον εκ της γης Χαναάν. Και ιδού είναι εν τη γη Γεσέν. Και παραλαβών εκ των αδελφών αυτού πέντε άνδρας, παρέστησεν αυτούς ενώπιον του Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τους αδελφούς αυτού, «Τι είναι το επιτίδευμά σας?» Ιδέ είπον προς τον Φαραώ, «Ποιμένες προβάτων είναι η δούλη σου και εμείς και οι πατέρες ημών». Είπον έτι προς τον Φαραώ, «Ήλθομεν δια να παρικήσομεν εν τη γη, διότι δεν υπάρχει βοσκή

αυτόν ενώπιον του Φαραώ. Και ευλόγησεν ο Ιακώβ τον Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιακώβ, ως πόσε είναι ημέρες των ετών της ζωής σου? Και ο Ιακώβ είπε προς τον Φαραώ, ημέρα των ετών της παρικίας μου είναι 130 έτη. Ολίγε και κακέ υπήρξαν ημέρε των ετών της ζωής μου, και δεν έφτασαν εις τας ημέρας των ετών της ζωής των πατέρων μου εν τες ημέρες της παρικίας αυτών. Και ευλόγησεν ο Ιακώβ τον Φαραώ, και εξήλθεν απέμπροσθεν του Φαραώ. Και κατόκισεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού, και έδωκεν εις αυτούς ιδιοκτησίαν εν τη γη της Αιγύπτου, εις το καλύτερον της γης εν τη γη Ραμεσή, καθώς προσέταξεν ο Φαραώ. Και έτρεφεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού, και πάντα τον οίκον του πατρός αυτού, με άρτον κατά της οικογενείας αυτών. Και άρτος δεν ήτο καθόλην την γην, διότι η πείνα ήτο βαρία σφόδρα, ώστε η γη της Αιγύπτου και η γη της Χαναάν απέκαμον υπό της πείνης. Και συνήγαγεν ο Ιωσήφ άπαν του Αργύριον, το ευρισκόμενον εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη γη Χαναάν, δια των σύτων των οποίων ηγόραζον. Και έφερον ο Ιωσήφ του Αργύριον εις τον οίκον του Φαραώ. Και αφού εξέλιπε του Αργύριον εκ της γης Αιγύπτου και εκ της γης Χαναάν, ήλθον πάντες οι Αιγύπτιοι προς τον Ιωσήφ λέγοντες, «Δώς άρτον εις ημάς, επειδή γιατί να αποθάνομεν έμπροσθεν σου, διότι εξέλιπε του Αργύριον». Είπε δε ο Ιωσήφ, «Φέρετε τα κτίνη σας, και θέλω σας δώσει άρτον αντί των κτηνών σας, εάν εξέλιπε του Αργύριον». Και έφεραν τα κτίνη αυτών προς τον Ιωσήφ, και έδωκεν εις αυτούς ο Ιωσήφ άρτον αντί των ύπων και αντί των προβάτων και αντί των βοών και αντί των όνων. Και έθρεψαν αυτούς με άρτον εν το ενιαυτό εκείνο αντί πάντων των κτηνών αυτών. Αφού δε ετελείωσεν ο ενιαυτός εκείνος, ήλθον προς αυτόν το δεύτερον έτος και είπον προς αυτόν, «Δεν θέλομεν κρύψει από του Κυρίου ημών ότι εξέλιπε το Αργύριον. Και τα κτίνη έγιναν του Κυρίου ημών. Δεν έμεινεν άλλο έμπροσθεν του Κυρίου ημών, ημί τα σώματα ημών και η γη ημών. Διατί να απολεσθόμεν ενώπιόν σου και ημείς και η γη ημών, αγόρασον ημάς και την γη ημών διάρτων. Και θέλομεν είστε ημείς και η γη ημών δούλοι εις τον Φαραώ. Και δώσεις ημάς σπόρον, δια να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν και η γη να μη ερημωθεί». Και ηγόρασεν ο Ιωσήφ πάσαν την γη Αιγύπτου δια τον Φαραώ, διότι οι Αιγύπτιοι επόλυσαν έκαστος των αγρών αυτού, επειδή η πείνα υπερευάρυνεν επ' αυτούς. Ούτως η γη έγινε του Φαραώ. Τον δε λαόν μετετόπισεν αυτόν εις πόλης απ' άκρου των ορίων της Αιγύπτου έως άκρου αυτής. Μόνον την γη των ιερέων δεν ηγόρασε, διότι οι ιερείς είχον μερίδιον προσδιορισμένον υπό του Φαραώ, και έτρωγον των μερίδιων αυτών, το οποίον έδωκεν εις αυτούς ο Φαραώ. Δια τούτο δεν επόλυσαν την γη αυτών. Τότε είπεν ο Ιωσήφ προς τον λαόν, «Ιδού ηγόρασα εσάς και την γην σας σήμερον εις τον Φαραώ. Ιδού λάβετε σπόρον και σπήρατε την γην. Και εν το καιρό των γεννημάτων θέλετε δώσει το πέμπτον εις τον Φαραώ. Τα δε τέσσερα μέρη θέλουσιν είστε εις εσάς, δια σπόρων των αγρών και διατροφήν σας, και δια τους όντας εν της οίκης ημών και διατροφήν των πεδίων ημών. Ιδέ λοιπόν, σι έσωσα στην ζωήν ημών. Ας εύρωμεν χάριν εμπροσθέν του Κυρίου ημών και θέλωμεν είστε δούλοι του Φαραώ». Και έθεσεν ο Ιωσήφ τούτο νόμον εν τη γη της Αιγύπτου μέχρι τη σήμερον να δίδωτε το πέμπτον εις τον Φαραώ. Εκτός της γης των ιερέων μόνον ήτης δεν έγινε του Φαραώ. Κατόκισε δε ο Ισραήλ εν τη γη της Αιγύπτου εν τη γη Γεσέν και απέκτησεν εν αυτή κτήματα και υψύνθησαν και επληθύνθησαν σφόδρα. Επέζησε δε ο Ιακώβ εν τη γη της Αιγύπτου 17 έτη και έγιναν οι μέρε των ετών της ζωής του Ιακώβ 147 έτη. Και επλησίασαν οι μέρε του Ισραήλ για να αποθάνει. Και καλέσα στον ιόν αυτού τον Ιωσήφ, είπε προς αυτόν, «Εάν έβρικα τώρα χάριν εμπροσθέν σου, βάλε παρακαλώ την χείρα σου υπό των μυρών μου και κάμε εις εμέ έλεος και αλήθειαν. Μη με θάψεις παρακαλώ εν τη Αιγύπτο, αλλά θέλω κοιμηθεί μετά των πατέρων μου και θέλεις με μετακομίσει εκ της Αιγύπτου και θέλεις με θάψει εν το τάφο αυτών». Ο δε είπεν, «Εγώ θέλω κάμι κατά των λόγων σου». Ο δε είπεν, «Όμως όν μη, και όμως εν εις αυτόν». Και προσεκίνησεν ο Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 48. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, είπον προς τον Ιωσήφ, «Ιδού ο πατήρ σου ασθενή.
και έλαβε

0: μεθεαυτού τους δύο ιούς αυτού, τον Μανασί και τον Εφραήμ, και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ, λέγοντες: «Ιδού, ο ιός σου Ιωσήφ έρχεται προς ε, και αναλαβών δύναμην, ο Ισραήλ εκάθισεν επί την κλίνην». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ: «Ο Θεός ο παντοδύναμος εφάνει σε με εν Λούζ εν τη γη Χαναάν και με ευλόγησε. Και είπε προς εμέ: Ιδού, εγώ θέλω σε αυξήσει και θέλω σε πληθύνει και θέλω σε καταστήσει εις πλήθος λαών. Και θέλω δώσει την γη ταύτην εις το σπέρμα σου μετά σε παντοτινήν ιδιοκτησίαν. Τώρα λοιπόν, οι δύο ιοί σου, οι γεννηθέντες εις σε εν τη γη της Αιγύπτου, πριν εγώ έλθω προς σε εις την Αίγυπτον, είναι οι δικοί μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θέλουσιν είστε εις εμέ, ως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Τα δε τέκνα σου, όσα γεννήσεις μετά τούτους, θέλουσιν είστε οι δικά σου. Κατά το όνομα των αδελφών αυτών θέλουσιν ονομαστεί εν τη κληρονομία αυτών. Ότε δε εγώ ηρχόμην από Παδάν, απέθανεν εις εμέ η Ραχήλ καθοδόν εν τη γη Χαναάν, ενώ δεν έλειπεν ημί ο λίγον διάστημα για να φτάσομε εν εις Εφραθά. Και έθαψα αυτήν εκεί εν τη οδό της Εφραθά. Αυτή είναι η Βηθλεέμ. Ειδών δε ο Ισραήλ τους ιούς του Ιωσήφ, είπε: «Τι είναι σύνε ούτη?» Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού: «Ούτη είναι οι ιοί μου, τους οποίους μη έδωκεν ο Θεός εν ταύθα. Ο δε είπε: Φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, δια να ευλογήσω αυτούς. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποί υπό του γύρατος, δεν η δύνατο να βλέπει, και επλησίασεν αυτούς προς αυτόν, και εφίλησεν αυτούς, και ενυγκαλίσθη αυτούς. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ: Δεν ήλπιζω να είδω το πρόσωπόν σου, και ιδού ο Θεός έδειξεν εις εμέ και το σπέρμα σου. Και εξήγαγεν αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού, και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους, τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστεράν του Ισραήλ, και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς την δεξιάν του Ισραήλ, επλησίασεν εις αυτόν. Και εκτείνας ο Ισραήλ την δεξιάν αυτού, επέθεσεν επί την κεφαλήν του Εφραήμ, ως της ήτο ο νεότερος, την δε αριστεράν αυτού επί την κεφαλήν του Μανασί, εναλλάξα στα σχήρας αυτού, διότι ο Μανασής ήτο ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπεν: Ο Θεός, έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός ως της με επίμανεν εκ γεννήσεώς μου, έως της ημέρας ταύτης, ο άγγελος ως της με ελήτρωσεν εκ πάντων των κακών, να ευλογήσει τα παιδεία ταύτα, και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσιν εις πλήθος μέγα επί της γης. Και ειδών ο Ιωσήφ ότι επέθεσεν ο πατήρ αυτού την χείρα αυτού την δεξιάν επί την κεφαλήν του Εφραήμ, δυσιρεστήθη. Και επίασε την χείρα του πατρός αυτού, δια να μεταθέσει αυτήν από τη κεφαλής του Εφραήμ επί την κεφαλήν του Μανασί. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού: «Μη ούτω πάτερ μου, διότι ούτω είναι ο πρωτότοκος. Επίθεσ την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού». Αλλά ο πατήρ αυτού δεν ηθέλησε και είπεν: «Εξεύρω τέκνον μου, εξεύρω, και ούτως θέλει κατασταθεί λαός, και ούτως έτι θέλει γίνει μέγας. Αλλά όμως ο αδελφός αυτού ο νεότερος θέλει είστε μεγαλύτερος αυτού, και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών». Και ευλόγησαν αυτού την ημέραν εκείνην, λέγον: «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογεί ο Ισραήλ, λέγον: Ο Θεός να σε κάμει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί». Και έστησε τον Εφραήμ πρώτου Μανασί. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ: «Ιδού, εγώ αποθνίσκω, και ο Θεός θέλει είστε με σας και θέλει σας επαναφέρει εις την γη των πατέρων σας. Και εγώ δίδω εισέ μερίδιον εν υπέρ τους αδελφού σου, το οποίον έλαβον εκ της χειρός των Αμοραίων, δια της μαχαίρας μου και δια του τόξου μου». Ψαλμός μη ήτα. Οδή ψαλμού δια τους ιούς Κορέ. Μέγας ο Κύριος, και ενετός σφόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών, το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίων την θέσιν, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της παλατής αυτής γνωρίζεται ως προπύργιον. Διότι ιδού οι βασιλείς συνήχθησαν, διήλθον ομού. Αυτοί ως είδων εθαύμασαν, εταράχθησαν και με τα σπουδής έφυγον. Τρόμος συνέλαβεν αυτούς εκεί, πόνι ως τικτούσις. Διανέμου ανατολικού συντρίβει στα πλοία της Θαρσής. Καθώς οικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν τη πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, εν τη πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός θέλει θεμελιώσει αυτήν εις τον αιώνα. Μελετώμεν, Θεέ, το έλεος σου εν μέσω του ναού σου. Κατά το όνομά σου, Θεέ, ούτω και η ένεσή σου είναι έως των περάτων της γης, η δεξιά σου είναι πλήρης δικαιοσύνης. Ας εφραίνεται το όρος Σιών, ας αγάλλονται εθυγατέρες του Ιούδα, δια τας κρίσης σου. Κυκλώσατε την Σιών και περιέλθετε αυτήν, αριθμίσατε τους πύργους αυτής. Θέσατε την προσοχήν σας εις τα περιτυχίσματα αυτής. Περιεργάστητε τα παλάτια αυτής, για να διηγήστε εις γενεάν με τα γενεστέραν. Διότι ούτως ο Θεός είναι ο Θεός ημών εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός θέλει οδηγεί ημάς μέχρι θανάτου. Ψαλμός μη θήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός δια τους Ιούς Κορέ. Ακούσατε ταύτα πάντες οι λαοί. Ακροάστητε πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης. Μικρείτε και μεγάλοι, πλούσιοι ομού και πένιτες. Το στόμα μου θέλει λαλήσει σοφίαν, και η μελέτη της καρδίας μου είναι σύνεσης. Θέλω κλείνει εις παραβολήν το οτίον μου, θέλω εκθέσει εν κιθάρα το ένιγμά μου. Διατί να φοβόμαι εν ημέρες συμφοράς, όταν με περικυκλώσει η ανομία των ενεδρευόντων με, ή την εσελπίζουσιν εις τα αγαθά αυτών, και καυχόνται εις το πλήθος του πλούτου αυτών. Ουδείς δύνατε ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μηδέν να δώσει εις τον Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανέβρητος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως να μη είδει διαφθοράν. Διότι βλέπει τους σοφούς αποθνίσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητον απολυμμένους και καταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι η οίκη αυτών θέλουν συνυπάρχει εις τον αιώνα, εκατοικία αυτών εις γενεάν και γενεάν. Ονομάζουσιτε υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Αυτή η οδός αυτών είναι μορία αυτών. Και όμως οι απόγονοι αυτών ιδίνονται εις τα λόγια αυτών. Ως πρόβατα ευλήθησαν εις τον Άδην. Θάνατος θέλει ποιμάνει αυτούς. Και οι ευθύς θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς το πρωί, η δε δύναμης αυτών θέλει παλαιωθεί εν το Άδη, αφού έκαστος αφήσει την κατοικίαν αυτού. Αλλο Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχήν μου εκ χειρός άδου, διότι θέλει με δεχθεί. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος, όταν αυξήσει η δόξα της οικίας αυτού. Διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν. Ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού. Αν και ευλόγησε την ψυχήν αυτού εν τη ζωή αυτού, και οι άνθρωποι θέλωση σε επενή αγαθοποιούντα σε αυτόν, θέλει υπάγει στην γενεάν των πατέρων αυτού. Εις τον αιώνα δεν θέλουν συνειδή φως. Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότι ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ήτο ο Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού, τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λυσανίας, τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννην τον ιόν του Ζαχαρίου εν τη ερήμο. Και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραγξ θέλει γεμιστεί, και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα, και ετραχή εωδή ομαλέ, και πάσα σάρξ θέλει δί το σωτήριον του Θεού». Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους, δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Και ηρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες «Τι λοιπόν θέλουμε να κάνει?» Αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς. «Ο έχων δύο χιτώνας, ας μεταδώσει εις τον μη έχοντα, και ο έχων τροφάς, ας κάνει ομοίως». Ήλθον δε και τελώνε δια να βαπτιστώσει και είπον προς αυτόν. «Διδάσκαλε, τι θέλουμε να κάνει?» Ο δε είπε προς αυτούς. «Μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς». Ηρώτων δε αυτόν και οι στρατιωτικοί λέγοντες «Και εμείς τι θέλουμε να κάνει?» Και είπε προς αυτούς «Μη βιάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε και αρκίστε εις τα σιτηρέσιά σας». Ενώ δε επρόσμενεν ο λαός και διελογίζοντο πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι. Έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, του οποίου το πτιάριον είναι εν τυχηρή αυτού, και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει τον σύτον εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Και άλλα πολλά προτρέπων ευγγελίζεται των λαών». Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί της Ηρωδιάδος της γυναικός Φιλίππου του αδελφού αυτού και περί πάντων των κακών όσα έπραξεν ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάση και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Αφού δε ευαπτίστη πάσο λαός, βαπτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου ηνύχθη ο ουρανός και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα «Σύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εισέ ευηρεστήθην». Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να είναι ως 30 ετών, ον, καθώς ενομίζετο, Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιανά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωαννά, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρή, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Ναθάν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβου, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σαρούχ, του Ραγάβ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο τέταρτο. Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από τον Ιορδάνην και εφέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου, ημέρας τεσσαράκοντα. Και δεν έφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας. Αφού δε αυτέ ετελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, υπέ προς τον λίθον τούτον να γίνει άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Είναι γεγραμμένον, ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού». Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εις σε θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτόν, διότι εις εμέ είναι παραδεδομένη και εις όντι να θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλουσιν είστε πάντα». Και αποκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριον των Θεών σου, και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Και έφερεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ, και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού, και είπε προς αυτόν, «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου, δια να σε διαφυλάξωσει. Και ότι θέλου εις σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μη προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι είναι ηρημένον, δεν θέλει πειράσει Κύριον των Θεών σου. Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν, και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλην την περίχωρον. Και αυτός εδίδασκεν εν τε συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθεν εις τη Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει. Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίον, έβρε τον τόπον όπου ήτο γεγραμμένον, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθελασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Και κλείσα στο βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ?» Και είπε προς αυτούς, «Βεβαίως θέλετε με υπή την παραβολήν ταύτην. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμεν ότι έγιναν εν τη Καπερναούμ, κάμε και εδώ εν τη πατρίδη σου». Είπε δε, «Αληθώς σας λέγω, ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Και επαληθεία σας λέγω, πολλέ χείρε ήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότε εκλείστη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφόλην την γην. Και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ο Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδόνος, προς γυναίκα χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ. Και ουδής αυτόν εκαθαρίστη, ημί Νεεμάνος ήρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα. Και σηκωθέντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και έφεραν αυτόν έως της οφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλης αυτών ήτο οκοδομημένη, δια να κατακριμνήσωσιν αυτόν. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτών, επορεύεται. Και κατέβη εις Καπερναούμ, πόλην της Γαλιλαίας, και εδίδασκεν αυτούς εν τη Σάβαση, και εξεπλήτοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήτο μετά εξουσίας. Και εν τη συναγωγή ήτο άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου, και ανέκραζε με τα φωνής μεγάλης, λέγον, «Φεύ, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες να απολέσεις ημάς, σε γνωρίζω ότι είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς, λέγον, «Σιώπα, και έξελθε εξ αυτού». Και το δαιμόνιο έριψεν αυτόν εις το μέσον, και εξήλθε από αυτού, χωρίς να βλάψει αυτόν παντελώς. Και εξεπλάγησαν πάντες, και συνελάλουν προς αλλήλους, λέγοντες, «Τι είναι ο λόγος ούτως, ότι η μεταεξουσίας και δυνάμεως προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και εξέρχονται?» Και διεδίδεται φήμη περί αυτού εις πάντων τόπων της περιχώρου. Σηκωθείς δε εκ της συναγωγής, εισήλθεν εις την οικίαν του Σίμωνος. Υπενθερά δε του Σίμωνος, εκρατεί το υποπηρετού μεγάλου. Και παρεκάλεσαν αυτόν περί αυτής. Και σταθείς επάνω αυτής, επετίμησε των πυρετών και αφήκεν αυτήν. Και παρευθείς σηκωθήσα υπηρέτη αυτούς. Ενώ δε έδιεν ο ήλιος, πάντες όσοι είχον ασθενούντας υπό διαφόρων νόσων, έφεραν αυτούς προς αυτόν. Εκείνος δε, επιθέσαστας χείρας εις ένα έκαστον αυτών, εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχοντο δε και δαιμόνια από πολλών, κράζοντα και λέγοντα, ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και επιτιμών αυτά, δεν άφηνε να λαλώσειν, επειδή εγνώριζον αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Και ότε έγινεν ημέρα, εξελθών υπήγεν εις έρημον τόπον. Και οι όχλοι εζήτουν αυτόν, και ήλθον έως αυτού. Και κράτουν αυτόν δια να μη αναχωρήσει από αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, ότι και εις τας άλλας πόλης πρέπει να ευαγγελίσω τη βασιλείαν του Θεού, επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος. Και εκήρυτεν εν τε συναγωγές της Γαλιλαίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός, γιατί εσύ μας έφερες μέσα στο φως σου, μέσα στην αλήθεια σου. Εσύ μας κάλεσες, Κύριε, με κλίση Άγια, Κύριε Θεός μου. Καθώς έδωσες το αίμα σου, θυσιάστηκες για μας πάνω στο Σταυρό, Κύριε, και μέσα από αυτή τη θυσία είναι που ήρθες και μας κάλεσες, Χριστέ μου, καθώς πλήρωσες την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, Κύριε, και σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ, γιατί είμαστε όλοι εδώ ανάμεσα μαζί με σένα, Κύριε Θεός μου, και απολαμβάνουμε την παρουσία σου, απολαμβάνουμε τη δόξα σου, απολαμβάνουμε την αγάπη των αδερφών, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλουμε εσύ αυτό το βράδυ να έρθεις με το χρίσμα του λόγου σου πάνω μας, Κύριε, να έρθεις να ανοίξεις την καρδιά μας, τη διάνοιά μας, το νου μας, Κύριε, και να περάσεις, Κύριε, το μήνυμα που εσύ θέλεις μέσα μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, γιατί είναι το φως της ζωής μας, Κύριε Χριστέ μου, Άγιε. Και με αυτό είναι που εσύ μας οδηγείς, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και σε ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνεις, Κύριε Θεός μου. Στο όνομα σου, εσύ κρύψε με πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου και εσύ πάρε όλη τη δόξα σου μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στις Παροιμίες, στο κεφάλαιο 4, στο κεδάφιο 23. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Λέει, οι εκβάσεις της ζωής μας έρχονται από την καρδιά μας μέσα. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο θα λέγαμε ότι είναι η κινητήριος δύναμη μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα, στις αποφάσεις που παίρνουμε, στη στάση που κρατάμε, στο κάθε τι. Τα συναισθήματα. Είναι έτσι. Αυτό το οποίο νιώθεις καθώς ξυπνάς, αυτό το οποίο νιώθεις κάθε στιγμή μέσα στη διάρκεια της μέρας, είναι αυτό που στην ουσία καθοδηγεί τη ζωή σου και τις αποφάσεις σου. Και ένας ορισμός που έχει να κάνει με τα συναισθήματα λέει ότι είναι οι φυσικές, ψυχολογικές και σωματικές αντιδράσεις του ανθρώπου σε γεγονότα, σκέψεις ή εμπειρίες. Εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αξιολογούμε όσα συμβαίνουν γύρω μας ή μέσα μας και επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις αποφάσεις και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και βασικά συναισθήματα είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η έκπληξη, η αηδία. Έτσι, υπάρχουν πολλά συναισθήματα. Αυτά είναι βασικά. Όλα τα συναισθήματα, είτε είναι ευχάριστα, είτε είναι δυσάρεστα, έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, καθώς μας βοηθούν να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον, να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Με λίγα λόγια, τα συναισθήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος βιώνει και εκφράζει τις εσωτερικές του αντιδράσεις απέναντι σε πρόσωπα, καταστάσεις και εμπειρίες. Αυτά είναι τα συναισθήματα. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει τα συναισθήματα του ανθρώπου? Πώς δηλαδή αυτό που νιώθεις, από πού επηρεάζεται και νιώθεις? Από τα διανοήματα. Από τις σκέψεις. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Πας, ας πούμε, σε ένα γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις, πας να πάρεις εξετάσεις, παίρνεις εξετάσεις, λες, γιατρέ, όλα καλά? Όχι. Έχουμε βρει κάποια πράγματα, πρέπει να ξαναεπαναλάβεις εξετάσεις ή βρίσκουμε, και να κάνεις κι άλλες, βρίσκουμε κάποια πράγματα τα οποία λίγο μας προβληματίζουν. Πώς νιώθεις εκείνη την ώρα όταν σου λέει αυτό το πράγμα ο γιατρός σου? Αρχίζουν οι σκέψεις, περνάνε μέσα από το μυαλό σου, ευχάριστες? Όχι. Έρχεται δηλαδή από αυτό που ακούς ένα διανόημα, το οποίο, ενώ θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το αντικρούσουμε, τι κάνουμε? Το αφήνουμε, και αυτό γίνεται ένα συναίσθημα μετά. Μιλούσα με μία συνάδελφο από τη δουλειά μου που είναι ψυχολόγος, έχει ένα γραφείο αυτή, και όταν το έφτιαχνα αυτό το μάθημα πριν αρκετό καιρό, τη ρώτησα. Λέω, πώς Τι λέει η επιστήμη, πώς επηρεάζεται οι σκέψεις μας, τα διανοήματα επηρεάζουν τα συναισθήματα. Λέει βέβαια, εάν ο άνθρωπος σκεφτεί κάτι για 3 λεπτά, λέει η επιστήμη, ότι αυτομάτως αυτό του αλλάζει το συναίσθημα. Σκεφτείτε λοιπόν, όταν σκεφτόμαστε κάτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο στους Φιλιππησίους, στο κεφάλαιο 4, από το εδάφιο 4 έως το 8. Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή χαίρετε. Αυτό αδερφοί τι είναι. Διανόημα ή συνέστημα. Η χαρά. Συνέστημα. Η χαρά είναι ένα συνέστημα το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς σαν πιστοί αναγεννημένοι που είμαστε χριστιανοί θα πρέπει να είναι κυρίαρχο μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω μας. Έτσι. Στο 5 λέει «Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον». Και στο 6 λέει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό με ευχαριστίας δια της προσευχής και της δέησης». Έρχεται τώρα εδώ, προσέξτε. Και συνδέει τη χαρά με τι? Με τις μέριμνες. Λέει, μας λέει να μην έχετε μέριμνες. Τι κάνει οι μέριμνες? Σου κλέβουν τη χαρά. Και όσο πιο πολλές, τόσο χειρότερα θα λέγαμε. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος το συνδέει αυτό. Τις μέριμνες, να μην μεριμνάς για πράγματα, αλλά να προσεύχεσαι για αυτά τα οποία χρειάζεσαι, χωρίς μέριμνα, για να μην χάνεις τη χαρά, που λέει στο 4. Και να γνωρίζουμε τα ζητήματά μας δια της δέησης και της προσευχής στον Κύριο, για να μας τα απαντήσει. Και λέει τώρα στο 7, προσέξτε. Και η ειρήνη του Θεού, δηλαδή όταν κάνουμε αυτά που λέει παραπάνω, τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, τι θα κάνει? Θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, η ειρήνη, θα λέγαμε, είναι αυτή που έρχεται να ισορροπήσει τα συναισθήματα με τα διανοήματα που έχουμε. Να φέρει μια ισορροπία προκειμένου να μπορούμε να μην πανικοβληθούμε σε κάτι το οποίο μπορεί να μας πει κάποιος ένα άσχημο νέο, έτσι δεν είναι? Ειρήνη. Θυμάστε όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του και οι μαθητές τους φοβήθηκαν, τι τους είπε? Ειρήνη. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 8, έρχεται και συμπληρώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό το είχαμε κάνει μια φορά στους νέους, πριν πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα εδάφιο, αδερφοί, ας το διαβάσουμε λίγο. Λέει, στο 8, «Το λοιπόν, αδερφοί, όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετής και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Γράψτε το εδάφιο αυτό και προσπαθήστε να βρείτε τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θέλει να συλλογιζόμαστε. Και ελέγξτε τους εαυτούς σας, εάν μέσα στη σκέψη σας φιλοξενείτε τα αντίθετα. Γιατί τι λέει στο τέλος? Τα αυτά θέλω να συλλογίζεστε. Δηλαδή, γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος κάθε μέρα είναι γεμάτος από σκέψεις. Είναι έτσι. Επικοινωνείς με τον αδερφό σου, με το φίλο σου, τι, πριν να ανοίξει το στόμα σου να πεις κάτι, τι έρχεται πρώτα? Σκέψη. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό μιλάς. Και αυτό δεν σταματάει στην επικοινωνία, συνεχίζει όταν είσαι μόνος σου, δεν υπάρχουν σκέψεις, δεν υπάρχουν εικόνες. Όταν κοιμόμαστε, κοιμάται το σώμα μας, δεν βλέπουμε όνειρα. Και κάποιοι μπορούν να βλέπουμε και άσχημα όνειρα και να ξυπνάμε το πρωί με φόβο. Ωραία. Όταν όμως είμαστε γεμάτοι από αυτά τα οποία λέει να συλλογιζόμαστε, τότε τι έχουμε πετύχει, αδερφοί? Να μπορούμε να αντικρούσουμε τα διανοήματα του εχθρού, τα οποία είναι εναντίον της ψυχής μας. Ωραία. Ένα παράδειγμα, ένα από τα αντίθετα. Λέει να σκεφτόμαστε όσα είναι αληθή. Δηλαδή, μη σκέφτεσαι μέσα σου ψεύτικα πράγματα, ψεύδι. Όσα είναι σεμνά, μη φιλοξενείς μέσα στο μυαλό σου άσεμνα πράγματα. Ανοίξτε το εδάφιο και όταν θα δείτε τα αντίθετα, θα εκπλαγείτε. Και πώς μπορούμε να γεμίσουμε προκειμένου τα διανοήματά μας να είναι σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, είναι απλό. Ο Λόγος του Θεού. Καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και προσευχόμαστε, ο Λόγος του Θεού έρχεται και γίνεται κτίσμα μας και σαν πρόβατα που είμαστε, γιατί ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει, ο Κύριος λέει είμαστε πρόβατα. Πώς τρώνε τα πρόβατα, θυμάστε? Τρώνε, αλλά μετά πάνε για να μας κάνει την τροφή. Αυτό δηλαδή που γεμίζουμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού καθημερινά, έρχεται η ώρα που το έχουμε ανάγκη και αυτό βγαίνει και έρχεται μέσα μας και μας βοηθάει στο κάθε τι. Και θέλω δύο παραδείγματα να σας πω για αυτό το θέμα, έτσι. Δύο παραδείγματα. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, στο 4. Είναι η περιγραφή του πειρασμού του Χριστού από τον διάβολο. Λέει, από το 1. Τότε ο Ιησούς, αλλά προσέξτε λίγο, θέλω να σας το διαβάσω λίγο το εδάφιο, να το κάνουμε λίγο με έναν τρόπο, πώς όλο αυτό γινότανε μέσα στο νου του Χριστού. Έτσι. Πώς ήτανε αυτά τα διανοήματα μέσα στον Κύριο, τι διανοήματα ήταν. Συμφωνούμε? Ωραία. Λέει, τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημο, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντας και νύχτας τεσσαράκοντας, ύστερα πείνασε. Και ερθόν προς αυτόν ο πειράζων, είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη ηλίθι ούτη. Και αποκριθείς ο Ιησούς, αποκριθείς ο Κύριος, είπε, Δευτερονόμιο 8.3. Αυτό του είπε. Λέει στο Δευτερονόμιο 8.3. Μιλάει κυρίως το λαό Ισραήλ και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Εδάφιο του είπε. Κάντε του εικόνα. Του είπε αυτό το εδάφιο. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίγιο του ιερού. Και του λέει ο διάβολος, ψαλμός 91.11. Αυτό του λέει ο διάβολος. Τι λέει εκεί? Λέει, διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τις οδούς σου. Θέλουσε σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Του είπε ένα εδάφιο μέσα από τη γραφή. Και το απαντάει ο Ιησούς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο στο Δευτερονόμιο 6.16, δεν θέλετε πειράσει Κύριον τον Θεό σας, καθώς πειράσατε εν μασά. Βλέπετε πώς ο Λόγος του Θεού αντιδρούσε και ο Κύριος τον χρησιμοποιούσε στα διανοήματά του μέσα. Έτσι. Έτσι πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και εμείς τον Λόγο. Με τον ίδιο τρόπο. Α, ναι, εκεί λέει αυτό. Α, ναι, εκεί λέει αυτό έκανε ο Κύριος. Στο 8, πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ ψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ξέρουμε ότι σε ποιον είχαν δοθεί τα βασίλεια του κόσμου από τον Αδάμ, στον διάβολο. Αυτός είχε την εξουσία πλέον. Γιατί το απαντάει ο Ιησούς στο 10, του λέει ο Κύριος, Δευτερονόμιο 6.13 λέει, Κύριο τον Θεό σου θέλεις φοβήσαι και αυτόν θέλεις λατρεύει και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνύει. Και επίσης το Δευτερονόμιο 10.20 λέει, Κύριο τον Θεόν σου θέλεις φοβήστε, αυτό θέλεις λατρεύει και εις αυτόν θέλεις είστε προσιλωμένος και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνή. Και τον άφησε ο διάβολος για καιρό. Με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί, είναι που ο Κύριος στους πειρασμούς αντιμετώπισε το διάβολο με τα διανοήματα και τη γνώση και την αποκάλυψη του λόγου που είχε. Άρα και για μας ο λόγος πρέπει να έχει την ίδια ακριβώς χρήση. Και θα ρωτήσει τώρα κάποιος, σε ποιους τομείς να χρησιμοποιήσουμε το λόγο του Θεού? Σε όλους τους τομείς. Οτιδήποτε αν σε προβληματίζει, οτιδήποτε αν μπορείς να σκεφτείς για τη ζωή σου προσωπικά, ο λόγος του Θεού έχει μία απάντηση και μία οδηγία. Και αν δεν μπορείς να τη βρεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αναζήτησέ τη. Και αν δεν ξέρεις πώς, μίλησε με τους ποιμένες. Ένα παράδειγμα θέλω να σας πω για να σας το αποδείξω αυτό. Ένα παράδειγμα ακόμα θα σας πω. Τι είναι αυτό που οι άνθρωποι, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, ασχολούνται με όλη τους ό,τι έχουν και δεν έχουν? Η πολιτική. Τα κόμματα. Η εξουσία. Είναι έτσι? Μην πάμε μακριά, ας δούμε εδώ στη χώρα μας τι γίνεται. Είναι έτσι? Ωραία. Μας δίνει ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρη οδηγία ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι το θέμα των εκλογών, να το πούμε έτσι, και στις εξουσίες αυτές. Και πώς να τις αναγνωρίζουμε και τι να κάνουμε. Μας δίνει. Πάμε να δούμε Ψαλμός 146:3. Τι λέει εκεί? Λέει, μην πεποίθετε επί άρχοντας, επί ον ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πρώτο πράγμα που μας λέει για τους άρχοντες είναι να μην έχουμε την πεποίθησή μας σε αυτούς. Ξέρετε ανθρώπους που έχουν την πεποίθησή τους στους άρχοντες? Εγώ ξέρω. Ξέρω. Είχα ένα αφεντικό πριν πολλά χρόνια και ο άνθρωπος αυτός είχε, ακολουθούσε μία παράταξη, δεν έχει σημασία πια, ένα κόμμα που κυβερνούσε τότε. Ήταν κυβέρνηση. Και ήταν τόσο χαρούμενος και τόσο ευτυχισμένος που το κόμμα του ήταν η κυβέρνηση, που τι είχε κάνει? Ή να γελάει κανείς, έτσι. Είχε πάει μία μεγάλη σημαία, την είχε βάλει μπροστά από πάνω, δηλαδή έβλεπες και έβλεπες μέσα τη σημαία του κόμματος. Πήγες να μπει στην πόρτα, δεξιά πιο μικρές σημαίες. Έμπαινε στο ταμείο σημαίες, τον πρωθυπουργό, το υπουργικό συμβούλιο, του τοπικού, ό,τι πει, δηλαδή η τοπική επιτροπή του κόμματος, η ενομαρχιακή. Και έτσι δεν νομίζω ότι έμπαινες. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και επικριτικός με τους πελάτες. Δηλαδή, οι συζητήσεις του όλη μέρα, κάθε μέρα, με όψεις έχω, ήταν αυτό. Ο τάδε έκανε τι, ο άλλος. Και κάποια στιγμή ακούω μια πελάτη, δηλαδή εγώ ντράπηκα, να σου πω την αλήθεια. Έρχεται μια γυναίκα, ηλικιωμένη ήταν, η οποία ήταν και αυτή, ψήφισε το ίδιο κόμμα, το ξέρα. Και του λέει, ξέρεις κάτι, εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτά που λες, αλλά είναι λίγο, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, γιατί έχω κάποιες γειτόνισσες εγώ εκεί που μένω, οι οποίες έχουν σταματήσει να έρθουν να ψωνίζονται όπως είναι, γιατί αυτές είναι αντίθετες. Και κάθε φορά που έρχονται, ακούνε αυτά που λες και δεν θέλουν να ξανάρθουν. Και τι της λέει? Δεν τους θέλω, λέει, αυτούς. Να μην πατήσουν ποτέ, δεν θέλω. Θέλω μόνο αυτούς που είναι με εμάς. Δεν τους θέλω τους άλλους. Δηλαδή αυτό το πράγμα, να σου το πει κάποιος ο οποίος έχει μια επιχείρηση, δεν το πίστευα. Τον έχω συναντήσει τον άνθρωπο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι για μένα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Γνωρίζει τον Κύριο. Τον έχω συναντήσει πρόσφατα κάποιες φορές. Και αυτό που βλέπω στο πρόσωπό του, αδερφή, είναι μια απογοήτευση μετά από τόσα χρόνια. Και παρόλα αυτά, εάν μιλήσεις λίγο μαζί του, συνεχίζει. Όχι με την ίδια παράταξη, αλλά προσπαθεί να δει, καταλαβαίνει ότι άμα βρω αυτόν που θα είναι ο καλός κυβερνήτης και που θα, ναι, θα, κάτι θα γίνει. Που ήταν τόσα χρόνια και που τελικά δεν έγινε και τίποτα. Ήταν τόσα χρόνια, τίποτα δεν έγινε. Ωραία. Γιατί μας λέει, αδερφή, και τι μας λέει, είπαμε, ο Λόγος του Θεού, να μην έχουμε την πεποίθησή μας στους άρχοντες? Ωραία. Γιατί μας το λέει αυτό? Ψαλμός 62:8-9 λέει, ελπίζετε επ' αυτόν, επί τον Θεό δηλαδή, ελπίζετε επ' αυτόν εν παντή καιρό, ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τα σκαρδία σας. Ο Θεός είναι καταφύγιο εις εμάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης. Οι άρχοντες ψεύδος. Προσέξτε, δεν λέει ότι οι άρχοντες λένε ψέματα. Λέει ότι είναι η προσωποποίηση του ψεύδους οι άρχοντες. Ωραία. Αν ξέρεις μέχρι αυτά που έχουμε πει τώρα, πώς νιώθεις για τις αρχές και τις εξουσίες. Λες, μα αξίζει τον κόπο κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς. Πετάω το χρόνο μου. Ναι, αλλά ο Κύριος τα γνωρίζει αυτά, αφού φυσικά μας τα έχει γράψει, αλλά προσέξτε λίγο τι λέει στην Α' Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1-2. Λέει, παρακαλώ λοιπόν πρώτον παντών να κάμετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντα εν αξιόμαση. Να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που μας λέει να μην έχουμε την πεποίθησή μας σε αυτούς και αυτή είναι και ψεύδος. Για ποιο λόγο? Για να διάγουμε βίον ατάραχο και ησύχιο εν πάση ευσέβεια και σεμνότητη. Γιατί να προσευχόμαστε για τις αρχές της εξουσίας? Ακριβώς γιατί, επειδή είναι εξουσίες, αποφασίζουν για μας. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι οι άνθρωποι, είναι η εξουσία που έχουνε το σημαντικό για τον Κύριο. Και το θέμα δεν είναι να διάγουμε ένα βίο πλούσιο, να έχουμε τα πάντα, να είμαστε όπως ήταν ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο, χαρούμενος, γιατί ο λαός Ισραήλ έχει περάσει και μέσα, αλλά ήταν πλούσιος στα πρώτα χρόνια, αλλά τον πέρασε και μέσα από την Αίγυπτο και δεν πείνασε, δεν δίψασε, τα παπούτσια του δεν χαλάσανε. Θέλω να πω ότι η ευημερία που για τους περισσότερους η πολιτική είναι αυτός ο σκοπός, για μας δεν είναι αρφή αυτός ο σκοπός. Γιατί ό,τι χρειαζόμαστε ο Κύριος μας το προμηθεύει. Εμάς μας ενδιαφέρει, αυτό που λέω ο λόγος Θεού, να έχουμε ησύχιο βίο για να μπορούμε να κηρύττει ο λόγος. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Για λες τώρα, ωραία, να βρω ένα κόμμα, ξέρω εγώ κάπου να διαβάσω, έχει 10, 20, 30, δεν ξέρω πόσα έχει, να δούμε τι λένε και διαλέγεις το αυτό που αξιοποιείς, ότι νομίζεις ότι είναι το καλύτερο, ο καθένας έχει όπως καταλαβαίνει. Πας και ψηφίζεις και δεν βγαίνει. Τι γίνεται? Τσάμπα όλο, εις μάτιν? Όχι. Ακούστε τώρα για να έχουμε ειρήνη ως προς αυτό. Λέει, Παροιμίες 16:33. Λέει, ο κλήρος ρίπτεται στην κάλπη. Πάμε ψηφίζουμε. Δεν βγαίνει αυτός που ψηφίσαμε. Αλλά, λέει, όλη όμως η κρίση αυτού είναι παρακυρίου. Κάνε αυτό που νομίζεις και να χαίρεσαι μετά. Γιατί περισσότεροι κάνουν αυτό που νομίζουν και όταν δεν βγουν οι αντιπολίτευση κάνει, είναι στα μαύρα χάλια. Ξεκινάει, παρακυρίου είναι. Δηλαδή, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Φροντίζει ο Κύριος το περιβάλλον μέσα στο οποίο η Εκκλησία θα πρέπει να κινηθεί για να κηρυχθεί ο λόγος, να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Να μην υπάρχουν εμπόδια. Και όπου ο Κύριος επιτρέπει εμπόδια, έχει το λόγο του. Αλλά θέλει να έχουμε ησυχία πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, ο λόγος του Θεού είναι ένα θέμα, πώς μας το αναλύει, αδερφοί. Οτιδήποτε λοιπόν μπορείς να έχεις, να σκέφτεσαι για σένα, έχει λύση. Αρκεί να γεμίσεις από το λόγο και ο λόγος να γίνεται διανόημα μέσα στη ζωή σου. Θέλω λοιπόν, με βάση αυτό που είδαμε, ότι δηλαδή το συναίσθημά μας εξαρτάται από το διανόημά μας, τα διανοήματά μας είναι αυτά που μας καθορίζουν το πώς αισθανόμαστε για να μπορούμε να αποφασίζουμε βάση με το Λόγο του Θεού, να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει μέσα μας ένα διανόημα αυτό το βράδυ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ζωτικό. Και θέλω να διαβάσουμε στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 20, από το 2 έως το 5. Αυτό είναι το θέμα που θέλω να δούμε. Λέει, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγάγων σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμισε σε αυτόν είδωλο, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν της είδας είναι υποκάτω της γης. Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, λέει. Και μάλιστα στην Έξοδος του 34:14 λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλων θεών, επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος. Δηλαδή, ένα από τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι είναι ζηλότυπος. Τι σημαίνει αυτό, αυτό θέλω να δούμε. Να κατανοήσουμε μέσα μας τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι ζηλότυπος. Αδελφοί, σας λέω εξ αρχής ότι όταν κάποιος ακούει αυτή τη για το Θεό, όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν σου ταιριάζει και τόσο πολύ αυτό, ε? Έτσι δεν είναι? Πώς τώρα μπορεί ο Θεός που είναι αγάπη να είναι και ζηλότυπος, να ζηλεύει? Γιατί σε πολλές μεταφράσεις αγγλικές χρησιμοποιούν το jealous, σωστά δεν λέω? Και αυτό θα πει ζηλιάρης, δηλαδή ότι ο Θεός και καλά ζηλεύει. Αυτό φυσικά δεν έχει καμία λογική, αν κάποιος σκεφτεί λογικά, πώς θα μπορούσε ο δημιουργός να ζηλεύει το δημιούργημά του. Αν το ζηλεύεις, το δεις μία και το καταστρέφεις και τελειώνουν όλα. Τι ζηλεύεις, ε? Δεν έχει λογική. Επομένως, όταν ο Θεός λέει αυτό, κάτι άλλο θέλει να μας πει. Η ανθρώπινη ζηλοτυπία και αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα του και αντιλαμβάνεται ίσως αυτή τη λέξη, είναι από εγωισμό. Ο άνθρωπος έχει εγωισμό μέσα του. Έχει υπερηφάνεια, έχει ανασφάλειες. Από ανταγωνισμό, από αντιζηλία. Αυτά είναι τα που συμβαίνουν μέσα στον άνθρωπο και έχει αυτή τη λάθος έννοια μέσα στο νου του. Όμως, αδελφοί, η ζηλοτυπία του Θεού είναι άγια. Είναι καθαρή. Είναι δίκαιη. Θα λέγαμε, είναι έκφραση της αγιότητάς του. Αυτό. Γιατί είναι ζηλότυπος, αδελφοί, για τον άνθρωπο? Είναι ζηλότυπος. Δηλαδή, έχει ζήλο με λίγα λόγια. Δεν μας ζηλεύει, έχει ζήλο για τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει και δεν θέλει να χαθούμε από την αμαρτία μας. Yeah. Αυτό είναι το όλο θέμα για τον Θεό. Και στον Ισαΐα, στο 42, στο 8 λέει, θέλω να σας διαβάσω αυτό το εδάφιο και στο τέλος θέλω να το δούμε λίγο διαφορετικά, αυτό το εδάφιο. Δηλαδή να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ, τι λέει στην ουσία ο Θεός. Πώς εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω, θα σας πω εγώ. Λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου στα γλυπτά. Λέει στον Ισαΐα. Δευτερονόμιο 4:23-24 λέει, προσέχετε σε αυτούς, μη ποτέ λησμονήσετε τη Διαθήκη Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς, και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τινός, το οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλύσκων, Θεός ζηλότυπος. Εδώ έρχεται και προσθέτει το πυρ, το οποίο τι φανερώνει, αδερφοί, την καθαρότητα του Θεού. Την κρίση του, την δύναμη του απέναντι στην αμαρτία. Μέσα στη γραφή βλέπουμε συνεχώς να υπάρχει αυτή η παρομοίωση του Θεού με την Εκκλησία του, τον άνδρα με τη γυναίκα. Ε? Αυτή η σχέση. Αλλά, να το δούμε λίγο πρώτα. Ισαΐας 54:5 λέει, διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου, το όνομα αυτού Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Και λέει στον Ιερεμία, άλλο ένα εδάφιο, στο 3 στο 20 λέει, βεβαίως καθώς γινεί αθετή εις τον άντρα αυτής, ούτως υθετήσεται εις εμέ οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. Η ειδωλολατρία είναι αυτή η οποία τι κάνει, αδερφοί, διεγείρει τον Κύριο. Και πώς νιώθει ο άνδρας όταν δει ότι η γυναίκα του πάει με άλλον? Αυτό το συναίσθημά μας δίνει εδώ για να καταλάβουμε το πώς νιώθει ο Θεός όταν βλέπει μέσα στην καρδιά μας να είναι γεμάτη από είδωλα. Και επειδή είμαστε αναγεννημένοι όλοι, να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι δεν μιλάω για τις εικόνες, για αγάλματα, για τέτοιου είδους είδωλα, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ελευθερωθεί από αυτά, έτσι δεν είναι? Επομένως, ο Λόγος του Θεού δεν θέλει να εξετάσουμε μέσα μας αυτά τα είδωλα. Εκτός αν κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι και, okay, ο Κύριος στο φανερώσει. Ο Κύριος μας μιλάει για άλλα είδωλα που μπορεί να έχουμε μέσα μας, τα οποία διεγίνουν τη ζηλοτυπία Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Δευτερονόμιο 32:16. Κοιτάξτε τώρα πώς διεγείρει ο λαός τον ζήλο του. Λέει, με ξένους θεούς παρεζήλωσα σε αυτόν. Με βδελίγματα παρόρισα σε αυτόν. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21 λέει, αυτοί με παρεζήλωσαν με ότι δεν είμαι Θεός. Έχει ο άνθρωπος, κοιτάξτε λίγο το οξύμορο σχήμα, ψάχνει ο άνθρωπος να βρει κάτι να λατρεύσει, ενώ υπάρχει ο αληθινός Θεός, ο οποίος θέλει να το λατρεύσει και μπορείς να δώσεις τη λατρεία σου εκεί. Τι κάνει ο Θεός αυτό? Με παρεζήλωσαν για αυτό το λόγο. Και να δούμε άλλο ένα. Στο Ψαλμό 78-58 λέει, τον παρόργησαν με τους υψηλούς τόπους αυτών και με τα γλυπτά αυτών διήγηραν τη ζηλοτυπή αυτού. Για μας αδερφοί, τα είδωλα που πρέπει να ψάξουμε στην καρδιά μας, ποια πρέπει να είναι? Για να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Χρήματα. Φιλοδοξία για τη ζωή μας. Η σάρκα μας, απολαύσεις της ζωής, κάποια εξουσία που θέλουμε, η οικογένειά μας. Αυτά πρέπει να ψάξουμε αυτό το βράδυ μέσα μας. Για να δούμε αν κάτι από αυτά είναι που παίρνει την πρώτη θέση και κλέβει τη θέση μέσα στη ζωή μας του Κυρίου. Γιατί αυτό διεγείρει το ζήλο του. Είναι είδωλο. Και λέει, όταν κάποιος επιμένει σε αυτό, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ναούμ 1:2 λέει, Θεός ζηλότυπος και εκδικητής είναι ο Κύριος. Δηλαδή, όταν διεγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού, ποιος τη διεγείρει? Εμείς, με τη στάση μας. Είναι δηλαδή, να το κάνετε σε μια εικόνα, σαν να υπάρχει μια κλωστή που την τραβάμε και κάποια στιγμή

0: πάει. Λέει, ο Θεός ζηλότυπος και εκδικητής είναι ο Κύριος. Αλλά ποιος φταίει που θα σπάσει το σκηνί? Ο Κύριος. Εμείς. Αμήν. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα φταίμε εάν σπάσει το σκηνί αυτό και χαθούμε. Δεν θα φταίει ο Κύριος αυτό. Και θέλω να δούμε την αγάπη της ζηλοτυπίας του Θεού. Γιατί αυτό είναι το επίκεντρο. Ο Θεός μέσα από τη ζηλοτυπία Του μας φανερώνει την αγάπη που έχει για μας. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, 12-13. Κοιτάξτε. Μέσα στην ιστορία, ο λαός Ισραήλ παρεζήλωσε τον Κύριο και τι έπαθε? Μάχες. Πόσοι σκοτώθηκαν? Πόλεις ολόκληρες καταστράφηκαν. Επέτρεψε ο Κύριος να γίνει ό,τι θέτει. Είναι έτσι? Ναι. Αλλά τελικά, λέει στον Ιωήλ, αφού έγιναν όλα αυτά, λέει, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας σας, διότι είμαι ελεήμων και εκτήρμων. Και στο 18 λέει, τότε ο Κύριος εζήλωσε υπέρ της γης αυτού και εσπλαχνίστη τον λαό αυτού. Κοιτάξτε, η ζηλοτυπία του Κυρίου, του Θεού, δεν είναι από κακία, αλλά είναι από αγάπη για μας. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι η ζηλοτυπία του Θεού δεν ταιριάζει με αυτό που εμείς έχουμε στην αντίληψή μας όταν ακούμε αυτή τη λέξη, αλλά είναι άγια και καθαρή. Γιατί με λίγα λόγια ο Θεός θέλει μέσα από αυτό να μας κάνει να καταλάβουμε. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 1, 13 έως 17. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, αδελφοί, η αγάπη μέσα από τη ζηλοτυπία του Κυρίου για μας. Λέει, και όμως, και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο τον Λαλούντα με τεμού λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς, και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ακούστε. Είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια τη Σιών, εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστη ο λίγων, αυτοί επεβοήθησαν το κακό. Οργίστη ο λίγων. Δηλαδή, τι σου λέει εδώ? Ναι, έχω την οργή μου, όχι για να σε καταστρέψω, για να συνέλθεις. Για να καταλάβεις που πρέπει να έρθεις. Αυτός είναι ο σκοπός του Κυρίου. Δια τούτο, στο 16, δια τούτο, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή. Λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σχοινίον δεν θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον έτι λέγω, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η πόλη σου έτι θέλουσι πλημμυρίσει από αγαθών, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει έτι τη Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός ποθεί να αποκαταστήσει το λαό Του. Αμήν. Αυτό ο Δαβίδ το ήξερε πάρα πολύ καλά. Όταν αμάρτησε και ο Κύριος του είπε, διάλεξε την τιμωρία σου, τι είπε? Καλύτερα να πέσω στα χέρια του ζωντανού Θεού παρά... Γιατί είχε καταλάβει την καρδιά του Θεού. Είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ο ζήλος του Κυρίου δεν ήταν για να καταστρέψει, είναι για να συμμορφώσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ο ζήλος του Θεού για μας σήμερα? Ναι. Β' Κορινθίους 11:2. Ο Παύλος λέει εδώ, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού. Δηλαδή, ο Παύλος είχε την ίδια ζηλοτυπία που είχε ο Θεός. Και ποια ήταν αυτή η ζηλοτυπία που είχε ο Παύλος? Επειδή σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, για να σας παραστήσω παρθένων αγνή στον Χριστό. Ήτανε ζηλότυπος για να γίνει το έργο του Κυρίου. Αυτή ήταν η ζηλοτυπία. Και ο λαός να βγάλει έξω την αμαρτία, να βγάλει έξω τα είδωλα, να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από αυτό που είναι εμπόδιο για το Θεό και να γνωρίσουν τον Κύριο. Και στον Ιωάννη που σας είπα πριν, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδώ βλέπουμε το ζήλο του Χριστού. Λίγο πιο πίσω. Είναι όταν πήγε στο ναό με το μαστίγιο που τους πέταξε όλους. Και λέει στο 17, στο Ιωάννης Β' 17, λέει, οι μαθητές τότε θυμήθηκαν αυτό που λέει ότι είναι γεγραμμένο, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Τι δείχνει, αδερφή, αυτό? Ότι ο Θεός αγαπάει την αγιότητα. Δεν μπορούσε ο Κύριος να βλέπει όλο αυτό το οποίο συνέβαινε στο ναό. Μισεί τη βεβήλωση. Και τι ζητάει? Λατρεία καθαρή. Θέλει να λατρεύουμε τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Πάμε λίγο τώρα στον Ισαΐα, στο εντάφιο που σας είπα στην αρχή. Ισαΐας 42:8, το ξαναδιαβάζω, λέει, κάτι λέει εδώ ο Κύριος που, ας το διαβάσουμε, λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου στα γλυπτά. Λες, Κύριε, λέω, Κύριε, ωραία το λες, αλλά σήμερα είμαστε στο 2026, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα έξω στον κόσμο? Λατρεύουν γλυπτά και αγάλματα. Υπάρχουν θρησκείες, εδώ υπάρχουν θρησκείες που λατρεύουν τον ίδιο του διάβολου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν γίνεται αυτό. Και πώς μου λες ότι δεν θα το επιτρέψεις, αφού γίνεται? Και όσο περνάει ο καιρός, ο άδικος γίνεται πιο άδικος, η ανομία μεγαλώνει και βλέπουμε χειρότερα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Να σας πω τι λέει εδώ ο Κύριος. Πώς το καταλαβαίνω εγώ? Ο Κύριος έχει τελειώσει το έργο της σωτηρίας, έτσι δεν είναι? Έχει προμηθεύσει τον Ιησού δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έχει στείλει τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, τα πέντε χαρίσματα της διακονίας. Έχει κάνει ό,τι να κάνει, προκειμένου ο άνθρωπος να δεχτεί να μπει κάτω από το αίμα και να σωθεί. Το έργο έχει τελειώσει. Θα μπορούσε λοιπόν να μας πει, εδώ είναι, όποιος θέλει, έρχεται. Με λίγα λόγια, σκασίλα μου, εγώ τι ήταν να κάνω, το έκανα. Όποιος θέλει, ας έρθει, δωρεάν είναι. Σκέφτηκα εμένα σαν μπαμπά και τον κάθε γονιό, γιατί πρέπει να μπούμε στα παπούτσια του Θεού σαν γονείς, γιατί ο μπαμπάς μας έτσι σκέφτεται για μας. Όταν το παιδί σου το μεγαλώνεις, το μικρό, στην εκκλησία, το διδάσκεις, τα πάντα. Να, στο Κυριακό, με ύμνους, φτάνει στα 20, λέει, μπαμπά, μαμά, δεν μου αρέσει η εκκλησία, θέλω να αποφασίσω να κάνω το δικό μου. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες εδώ? Ξέρω ότι έχουν πολλές. Τι κάνουμε? Σαν γονείς τι κάνουμε? Λέμε, κοίταξε να μην, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για σένα, τα δώσαμε όλα, σου είπαμε την αλήθεια, ξέρεις που είναι, έλα, άμα δεν θες. Έτσι κάνουμε? Ή αρχίζεις και προσεύχεσαι κάθε μέρα και νηστεύεις. Και κάνεις και ομάδες με τις αδερφές σου και νηστεύεται. Και κάνεις και προσευχές στην Ιεσία και νηστεύεται. Και βάζεις και τις φίλες που τη γνωρίζουν και τους φίλους να τους μιλήσουν. Και να κάνουν παρέα και να κυνηγήσεις από εδώ και να κυνηγήσεις από εκεί. Και κάνεις οτιδήποτε μπορείς να κάνεις προκειμένου το παιδί να καταλάβει και να επιστρέψει. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να δεις ότι αυτό έγινε. Είναι αυτό το σκηνή που λέμε, που το παιδί το τραβάει και μπορεί να κοπεί. Ναι. Αλλά δεν το αφήνεις εσύ. Αυτό λέει εδώ ο Κύριος, ότι δεν θα επιτρέψω να δώσετε τη λατρεία σας σε άλλα πράγματα. Ναι, ελεύθεροι είμαστε. Αλλά ο Κύριος θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να καταλάβουμε σε ποιον ανήκουμε και πού πρέπει να δώσουμε τη λατρεία μας. Τι είναι αυτό που δεν πρέπει να έχουμε μέσα μας, να το αφήσουμε και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί, είναι ένα διανόημα, το οποίο αν το βάλουμε καλά μες στο νου μας, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, θα θυμάσαι, ο Κύριος με αγαπάει και θα κάνει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται προκειμένου να με σώσει. Από το ένα είναι αυτό, και από το άλλο θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι δεν μπορώ να παίζω με τη χάρη και με το έλεος του Κυρίου και με την υπομονή του Θεού. Γιατί αν αυτό χαλάσει, θα φταίς εσύ, εγώ. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Θέλω λοιπόν, ας διαβάσουμε ένα τελευταίο εδάφιο, στο κατά Ματθαίο. Αυτό που λέει: «Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διάνοιάς σου». Αυτό, αδερφοί, περιλαμβάνει και τα διανοήματα και τα συναισθήματα. Και αυτός ο συνδυασμός είναι που έχει το αποτέλεσμά του, είναι το «χαίρεται εν Κυρίων πάντοτε», που μας λέει ο Παύλος. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου, θα ξέρεις ότι ο Κύριος με αγαπάει. Εάν κάτι επιτρέπει να περάσω, δεν θα χαθώ εφόσον εγώ τον αγαπάω, εφόσον εγώ λατρεύω τον αληθινό Θεό. Δεν έχω είδωλα μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάζουμε κάθε μέρα μας, γιατί βλέπετε τα είδωλα δεν είναι στατικά. Εγώ όταν το διάβασα και άρχισα να ελέγχω εμένα, γιατί για μένα ήταν αυτό, άρχισα να μην νιώθω και πολύ ωραία, όμορφα. Δεν είναι τα ίδια. Σήμερα έχεις αυτό, αύριο το ξεπερνάς, μετά έρχεται κάτι άλλο. Και μετά έχετε κάτι άλλο, και μετά έχετε κάτι άλλο, και εκεί που λες νίκησα, μετά έχετε κάτι άλλο. Και είναι μια κατάσταση που μπορεί να είναι συνεχόμενη και θα πρέπει συνεχώς να ελέγχουμε την καρδιά μας, τη στάθμη μας. Κύριε, πού είσαι εσύ? Αν σε κατέβασα, εκεί ξεκινάει ο Θεός να έχει ζηλοτυπία για μας. Και το επιτρέπει αυτό, μήπως ο άνθρωπος καταλάβει. Γιατί αυτό θέλει. Θέλω λοιπόν αυτό το βράδυ να κάνουμε μια προσευχή. Έτσι. Όσοι έχουμε κάτι το οποίο, όσοι να μιλάμε, ο Κύριος μας έδειξε, μας φανέρωσε τη ζωή μας, από αυτά που μπορεί να φιλοξενούμε μέσα μας, σε οποιοδήποτε τομέα, θέλει ο Κύριος αυτό το βράδυ να τα αφήσουμε με πίστη μπροστά του. Να επαναφέρουμε τη θέση την πρώτη, να τη δώσουμε σε Αυτόν μέσα στη ζωή μας. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, τότε ο Κύριος έχει εξουσία πάνω σου. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο στον Άγιο, γιατί εσύ έρχεσαι και μας ελέγχεις μέσα από το Λόγο σου, Χριστέ μου, Κύριε, γιατί μας αγαπάς και θέλεις να μας δώσεις το φως του Λόγου σου, ώστε να δούμε μέσα στην καρδιά μας, καθώς βαδίζουμε αυτόν τον αγώνα της πίστης κάθε μέρα, έχοντας τις επιρροές από τον κόσμο, τις αναστροφές μέσα στον κόσμο, στη δουλειά μας, στα σχολεία. Θέλεις να ελέγχουμε την καρδιά μας, Κύριε Θεός μου, κάθε μέρα. Και αυτό το βράδυ ελέγξαμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε Θεός μου. Και εσύ φανέρωσες πράγματα. Και θέλουμε αυτό το βράδυ να αφήσουμε όλους αυτούς τους υψηλούς τόπους στα πόδια τα δικά σου, Κύριε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο ο κάθε ένας από τα αδέρφια μου και εγώ προσωπικά νιώθουμε, Χριστέ μου Άγιε, ότι έχει μπει σαν είδωλο μέσα μας, Χριστέ μου Άγιε. Και κλέβει τη δόξα σου, Χριστέ μου, Κύριε. Κλέβει το μεγαλείο σου, Χριστέ μου. Διεγείρει το ζήλο σου και τη ζηλοτυπία σου, Κύριε Θεός μου. Στο όνομά σου το αφήνουμε αυτή την ώρα με πίστη στα πόδια σου, τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Και θέλουμε εσύ να έρθεις να μας σκεπάσεις με το αίμα σου το Άγιο, αλλά μια φορά να μας πλύνεις, να μας συγχωρέσεις, Χριστέ μου Άγιε, και να κάνεις μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, να πάρουμε αυτή την απόφαση με πίστη να γεμίζουμε κάθε μέρα με τον Λόγο σου τον Άγιο. Γιατί αυτό είναι το φως με το οποίο μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει μέσα μας, πάνω απ' όλα, Κύριε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτό που έχουμε μέσα μας πρωτίστως, Κύριε, γιατί αυτό είναι που θα πάρεις. Θέλουμε να είναι καθαρό, Άγιο, Κύριε. και στη γη αυτή, καθώς μας έβαλε στη γενιά μας, Χριστέ μου, Κύριε, να φέρουμε ψυχές με πίστη σε Σένα, Κύριε Θεός μου. Θα πρέπει για να γίνει αυτό να γίνουμε το φως που Εσύ θέλεις. Και αυτό θα γίνει μέσα από μια καθαρή καρδιά, Κύριε Θεός μου, δοσμένη σε Σένα. Γιατί Εσύ θα πρέπει να φανερωθείς, Εσύ θα πρέπει να υψωθείς, Εσένα θα πρέπει να γνωρίσουν οι άνθρωποι, Χριστέ μου, και είμαστε παραδομένοι μπροστά Σου αυτό το βράδυ να το κάνεις και Σου αφήνουμε τα πάντα στα πόδια Σου, Χριστέ μου, Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Σου δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα τον Άγιο Θεό, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός είσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 47. Και όταν ο Ιωσήφ ήρθε, ανήγγειλε στο Φαραώ λέγοντας: «Ο πατέρας μου και οι αδελφοί μου και τα πίμνια τους και οι αγέλες τους και όλα όσα έχουν ήρθαν από τη γη Χαναάν και δες, είναι στη γη Γεσέν». Και παίρνοντας από τους αδελφούς του 5 άνδρες, τους παρέστησε μπροστά στον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στους αδελφούς του: «Ποιο είναι το επιτίδευμά σας?» Και εκείνοι είπαν στον Φαραώ: «Οι δούλοι σου είναι ποιμένες προβάτων, και εμείς και οι πατέρες μας». Είπαν ακόμη στον Φαραώ: «Ήρθαμε για να παρικήσουμε στη γη, για το λόγο ότι δεν υπάρχει βοσκή για τα ποιμνία των δούλων σου, επειδή βάρινε η πείνα στη γη Χαναάν. Τώρα λοιπόν, ας κατοικήσουν, παρακαλούμε, οι δούλοι σου στη γη Γεσέν». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ λέγοντας: «Ο πατέρας σου και οι αδελφοί σου ήρθαν σε σένα. Η γη της Αιγύπτου είναι μπροστά σου. Στο καλύτερο μέρος της γης να κατοικήσεις τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου. Ας κατοικήσουν στη γη Γεσέν. Και αν γνωρίζεις ότι βρίσκονται μεταξύ τους άνδρες άξιοι, να τους καταστήσεις επιστάτες στα κοπάδια μου». Και ο Ιωσήφ έφερε μέσα τον Ιακώβ, τον πατέρα του, και τον παρέστησε μπροστά στον Φαραώ. Και ο Ιακώβ ευλόγησε τον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στον Ιακώβ: «Μέχρι πόσες είναι οι μέρες των χρόνων της ζωής σου?» Και ο Ιακώβ είπε στον Φαραώ: «Οι μέρες των χρόνων της παρικίας μου είναι 130 χρόνια. Λίγες και κακές υπήρξαν οι μέρες των χρόνων της ζωής μου, και δεν έφτασαν στις ημέρες των χρόνων της ζωής των πατέρων μου, στις ημέρες της παρικίας τους». Και ο Ιακώβ ευλόγησε τον Φαραώ και βγήκε μπροστά από τον Φαραώ. Και ο Ιωσήφ κατοίκησε τον πατέρα του και τους αδελφούς του και τους έδωσε ιδιοκτησία στη γη της Αιγύπτου, στο καλύτερο μέρος της γης, στη γη Ραμεσή, καθώς ο Φαραώ είχε προστάξει. Και ο Ιωσήφ έτρεφε τον πατέρα του και τους αδελφούς του και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του με ψωμί, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Και δεν υπήρχε ψωμί σε ολόκληρη τη γη, επειδή η πείνα ήταν βαριά σε υπερβολικό βαθμό, ώστε η γη της Αιγύπτου και η γη της Χαναάν απέκαναν από την πείνα. Και ο Ιωσήφ συγκέντρωσε όλο το ασήμι που βρισκόταν στη γη της Αιγύπτου και στη γη Χαναάν για το σιτάρι που αγόραζαν. Και ο Ιωσήφ έφερε το ασήμι στο παλάτι του Φαραώ. Και αφού τέλειωσε το ασήμι από τη γη της Αιγύπτου και από τη γη Χαναάν, ήρθαν όλοι οι Αιγύπτιοι στον Ιωσήφ λέγοντας: «Δώσε μας ψωμί. Και γιατί να πεθάνουμε μπροστά σου?» Επειδή τέλειωσε το ασήμι. Και ο Ιωσήφ είπε: «Φέρτε τα χτίνη σας και θα σας δώσω ψωμί αντί για τα χτίνη σας, αν το ασήμι τέλειωσε». Και έφεραν τα χτίνη τους στον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ τους έδωσε ψωμί αντί για τα άλογα και αντί για τα πρόβατα και αντί για τα βόδια και αντί για τα γαϊδούρια. Και τους έθρεψε με ψωμί κατά τη χρονιά εκείνη, αντί για όλα τα χτίνη τους. Και αφού τέλειωσε η χρονιά εκείνη, ήρθαν σε αυτόν τον δεύτερο χρόνο και του είπαν: «Δεν θα κρύψουμε από τον Κύριό μας ότι τέλειωσε το ασήμι, και τα χτίνη έγιναν του Κυρίου μας. Δεν έμεινε

τον μετατόπισε σε πόλεις από το ένα άκρο των ορίων της Αιγύπτου μέχρι το άλλο άκρο της. Μόνο τη γη των ιερέων δεν αγόρασε, επειδή οι ιερείς είχαν μερίδα προσδιορισμένη από τον Φαραώ και έτρωγαν τη μερίδα τους που ο Φαραώ έδωσε σε αυτούς, γι' αυτό δεν πούλησαν τη γη τους. Τότε ο Ιωσήφ είπε στο λαό: «Κοιτάξτε, αγόρασα εσάς και τη γη σας σήμερα στον Φαραώ. Να, πάρτε σπόρο και σπείρετε τη γη. Και στον καιρό των καρπών θα δώσετε το 1/5 στο Φαραώ και τα 4 μέρη θα είναι για σας, για σπόρο των χωραφιών και για τροφή δική σας και για όλους όσους βρίσκονται στα σπίτια σας και για τροφή των παιδιών σας». Και εκείνοι είπαν: «Εσύ έσωσες τη ζωή μας. Ας βρούμε χάρη μπροστά στον Κύριό μας και θα είμαστε δούλοι του Φαραώ». Και αυτό το έθεσε ο Ιωσήφ ως νόμο στη γη της Αιγύπτου μέχρι σήμερα, να δίνεται το 1/5 στο Φαραώ, εκτός της γης των ιερέων μόνο, που δεν έγινε του Φαραώ. Και ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη της Αιγύπτου, στη γη Γεσέν, και απέκτησαν σε αυτή χτήματα και αυξήθηκαν και πληθύνθηκαν υπερβολικά. Και ο Ιακώβ έζησε στη γη της Αιγύπτου 17 χρόνια, και οι μέρες των χρόνων της ζωής του Ιακώβ έγιναν 147 χρόνια. Και οι ημέρες του Ισραήλ για να πεθάνει πλησίασαν. Και αφού κάλεσε το γιο του τον Ιωσήφ, του είπε: «Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σου, βάλε παρακαλώ το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και κάνεις εμένα έλεος και αλήθεια. Παρακαλώ, μη με θάψεις στην Αίγυπτο. Αλλά θα κοιμηθώ μαζί με τους πατέρες μου και θα με μετακομίσεις από την Αίγυπτο και θα με θάψεις στον τάφο τους». Και εκείνος είπε: «Εγώ θα κάνω σύμφωνα με το λόγο σου». Και εκείνος είπε: «Ορκίσου σε μένα». Και του ορκίστηκε. Και ο Ισραήλ προσκύνησε πάνω στην άκρη της ράβδου του. Γένεση κεφάλαιο 48. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά είπαν στον Ιωσήφ: «Κοίτα, ο πατέρας σου ασθενεί». Και πήρε μαζί του τους δύο γιους του, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Και ανήγγυλαν στον Ιακώβ λέγοντας: «Δες, ο γιος σου ο Ιωσήφ έρχεται σε σένα». Και παίρνοντας δύναμη, ο Ισραήλ κάθισε στο κρεβάτι. Και ο Ιακώβ είπε στον Ιωσήφ: «Ο Θεός ο Παντοδύναμος φάνηκε σε μένα στη Λούζ, στη γη Χαναάν και με ευλόγησε. Και μου είπε: «Δες, εγώ θα σε αυξήσω και θα σε πληθύνω και θα σε καταστήσω σε πλήθος λαών. Και αυτή τη γη θα τη δώσω στο σπέρμα σου μετά από σένα παντοτινή ιδιοκτησία». Τώρα λοιπόν, οι δύο γη σου που γεννήθηκαν σε σένα στην Αίγυπτο πριν εγώ έρθω σε σένα στην Αίγυπτο είναι δική μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θα είναι σε μένα όπως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Και τα παιδιά σου, όσα γεννήσεις ύστερα από αυτούς, θα είναι δικά σου. Σύμφωνα με το όνομα των αδελφών τους, θα ονομαστούν στην κληρονομιά τους. Και όταν εγώ ερχόμουν από την Παδάν, μου πέθανε η Ραχήλ στο δρόμο, στη γη Χαναάν, ενώ δεν έλειπε παρά λίγο διάστημα για να φτάσουμε στην Εφραθά. Και την έθαψα εκεί, στο δρόμο της Εφραθά. Αυτή είναι η Βηθλέμ. Και βλέποντας ο Ισραήλ τους γιους του Ιωσήφ, είπε: «Κι είναι αυτή?» Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του: «Αυτή είναι η γη μου που μου έδωσε ο Θεός εδώ». Και εκείνος είπε: «Φέρ τους, παρακαλώ, σε μένα για να τους ευλογήσω». Και τα μάτια του Ισραήλ ήσαν βαριά από τα γερατιά, δεν μπορούσε να βλέπει. Και τους έφερε κοντά σε αυτόν και τους φίλησε και τους αγκάλιασε. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δεν έλπιζα να δω το πρόσωπό σου. Και να, ο Θεός μου έδειξε και το σπέρμα σου». Και τους έβγαλε ο Ιωσήφ από το μέσον των γονάτων του και προσκύνησε με το πρόσωπο μέχρι το έδαφος. Και παίρνοντάς τους και τους δύο, τον Εφραήμ στα δεξιά του προς τα αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί στα αριστερά του προς τα δεξιά του Ισραήλ, πλησίασε σε αυτόν. Και ο Ισραήλ, σηκώνοντας το δεξί του χέρι, του έβαλε στο κεφάλι του Εφραήμ που ήταν ο νεότερος και το αριστερό του χέρι πάνω στο κεφάλι του Μανασί, κάνοντας εναλλαγή στα χέρια του, επειδή ο Μανασής ήταν ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε: «Ο Θεός, μπροστά στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, ο Θεός που με πείμανε από τη γέννησή μου μέχρι τούτη την ημέρα, ο άγγελος που με λύτρωσε από όλα τα κακά, να ευλογήσει αυτά τα παιδιά και να ονομαστεί πάνω σε αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου, του Αβραάμ και του Ισαάκ, και να πληθυνθούν σε μεγάλο πλήθος επάνω στη γη». Και ο Ιωσήφ, βλέποντας ότι ο πατέρας του επέθεσε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του Εφραήμ, δυσαρεστήθηκε και έπιασε το χέρι του πατέρα του για να το μεταθέσει από το κεφάλι του Εφραήμ πάνω στο κεφάλι του Μανασί. Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του: «Όχι έτσι, πατέρα μου, επειδή αυτός είναι ο πρωτότοκος

0: βάλει το δεξί σου χέρι πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ο πατέρας του δεν θέλησε και είπε: «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Και αυτός θα γίνει λαός, και αυτός ακόμη θα γίνει μεγάλος. Αλλά όμως ο αδελφός του, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερός του και το σπέρμα του θα γίνει πλήθος εθνών». Και τους ευλόγησε εκείνη την ημέρα λέγοντας: «Όταν ο Ισραήλ αναφέρεται σε σένα, θα ευλογεί λέγοντας: Ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί». Και έστησε τον Εφραήμ μπροστά από τον Μανασί. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δες, εγώ πεθαίνω. Και ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας επαναφέρει στη γη των πατέρων σας. Και εγώ σου δίνω ένα μερίδιο παραπάνω από τους αδελφούς σου που πήρα από το χέρι των Αμοραίων με το χέρι μου και με το τόξο μου». Ψαλμός 48. Τραγούδι ψαλμού για τους γιους του Κορέ. Μέγας είναι ο Κύριος και άξιος ένεσης σε υπερβολικό βαθμό στην πόλη του Θεού μας, στο βουνό της αγιότητάς του. Ωραίο κατά τη θέση, χαρά ολόκληρης της γης είναι το βουνό Σιών προς τα πλάγια του Βορρά, η πόλη του Μεγάλου Βασιλιά. Ο Θεός στα παλάτια της γνωρίζεται ως προπύργιο. Επειδή, δέστε, οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, διάβηκαν μαζί. Αυτοί μόλις είδαν θαύμασαν, ταράχτηκαν, έφυγαν με βιασύνη. Τρόμος τους έπιασε εκεί. Πόνη σαν τη γυναίκα που γεννάει. Με ανατολικόν άνεμο συντρίβει στα πλοία της Θαρσής. Καθώς ακούσαμε, έτσι και είδαμε στην πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, στην πόλη του Θεού μας. Ο Θεός θα τη θεμελιώσει για πάντα. Θεέ, μελετούμε το ελαιό σου στο μέσον του ναού σου. Θεέ, σύμφωνα με το όνομά σου, έτσι και η ένεσή σου είναι μέχρι τα πέρατα της γης. Το δεξί σου χέρι είναι γεμάτο με δικαιοσύνη. Ας εφραίνεται το βουνό Σιών, ας αγάλλονται οι θυγατέρες του Ιούδα για τις κρίσεις σου. Κυκλώστε τη Σιών και περιτριγυρίστε την. Αριθμίστε τους πύργους της. Βάλτε την προσοχή σας στα περιτυχίσματά της. Περιεργαστείτε τα παλάτια της για να το διηγήσετε σε μεταγενέστερη γενναία. Επειδή αυτός ο Θεός είναι ο Θεός μας στον αιώνα του αιώνα. Αυτός θα μας οδηγεί μέχρι το θάνατο. Ψαλμός 49. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Ακούστε τούτα τα λόγια όλοι οι λαοί. Ακροαστείτε όλοι οι κάτοικοι της Οικουμένης. Και μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι μαζί και φτωχοί. Το στόμα μου θα μιλήσει σοφία και η μελέτη της καρδιάς μου είναι σύνεση. Θα στρέψω το αυτί μου σε παραβολή. Θα εκθέσω το όνειγμά μου με κιθάρα. Γιατί να φοβάμαι σε ημέρες συμφοράς όταν με περικυκλώσει η ανομία εκείνων που με ενεδρεύουν, οι οποίοι ελπίζουν στα αγαθά τους και καυχόνται στο πλήθος του πλούτου τους? Κανένας δεν μπορεί ποτέ να εξαγοράσει αδελφό, ούτε να δώσει στο Θεό λύτρο για αυτόν, μια και είναι πολύτιμη η απολύτρωση της ψυχής τους και ανέβρετη για πάντα, ώστε να ζει αιώνια για να μην δει φθορά. Επειδή βλέπει τους σοφούς να πεθαίνουν, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητο να χάνονται και να αφήνουν σε άλλους τα αγαθά τους. Ο εσωτερικός τους λογισμός είναι ότι οι οικογένειές τους θα υπάρχουν παντοτινά. Τα σπίτια τους θα παραμένουν σε γενεά και γενεά. Ονομάζονται υποστατικά τους με τα ίδια τους ονόματα. Εν τούτης, ο άνθρωπος που πλάστηκε με τιμή δεν παραμένει. Εξομοιώθηκε με τα κτίνη που φθήρονται. Αυτός ο δρόμος τους είναι μορία τους. Κι όμως, οι απόγονοί τους βρίσκουν ευχαρίστηση στα λόγια τους. Σαν πρόβατα ρίχθηκαν στον Άδη. Θάνατος θα τους ποιμάνει. Και οι ευθύς θα τους κατακυριεύσουν το πρωί. Η δε δύναμή τους θα παλιώσει στον Άδη, αφού καθένας αφήσει το σπίτι του. Ο Θεός όμως θα λυτρώσει την ψυχή μου από το χέρι του Άδη, επειδή θα με δεχτεί. Μη φοβάσαι όταν ένας άνθρωπος πλουτίσει, όταν η δόξα του σπιτιού του αυξηθεί. Επειδή στο θάνατό του δεν θα πάρει μαζί του τίποτε, ούτε η δόξα του θα κατέβει πίσω από αυτόν. Αν και στη ζωή του ευλόγησε την ψυχή του και οι άνθρωποι θα σε επενούν που αγαθοποιείς τον εαυτό σου, θα πάει στη γενεά των πατέρων του, φως δεν θα δουν στον αιώνα. Ο άνθρωπος που πλάστηκε με τιμή και δεν καταλαβαίνει, εξομοιώθηκε με τα κτίνη που φθήρονται. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης. Της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε μήνυμα από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη, που ήταν στην έρημο. Ύστερα από αυτό ήρθε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη, όπου κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα ισοπεδωθεί. Οι στραβοί δρόμοι θα ισιώσουν και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Στα πλήθη που πήγαιναν κοντά του να βαφτιστούν έλεγε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Κάντε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μη αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας: καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά». Οι όχλοι τον ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και εκείνος τους απαντούσε: «Όποιος έχει δύο πουκάμισα, ας δώσει το ένα σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν: «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμη και στρατιώτες: «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε: «Μην παίρνετε λεφτά από κανένα με τη βία, ούτε με ψεύτικες κατηγορίες, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε: «Εγώ σας βαφτίζω με νερό. Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα ποδήματα του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη τον Τετράρχη, γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο: έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι και βαφτίστηκε και ο Ιησούς, την ώρα που προσευχόταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Και ήρθε φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου γιος, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς. Όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρόνων και καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Μαθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιανέ, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγέ, του Μάθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐν, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωνάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμαδάμ, του Ιρ, του Ιησού, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Μαθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάμ, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μενά, του Ματαθά, του Ναθάμ, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Ιωβίδ, του Βοόζ, του Σαλά, του Νασόν, του Αμιναδάβ, του Αδμίν, του Αρνί, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ,
1: του Σαλά, του Καϊνάμ, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρετ, του Μελελιήλ, του Καϊνάμ, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού.
0: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Ο Ιησούς, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, έφυγε από τον Ιορδάνη. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο που για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις μέρες αυτές δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν, πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο το ψωμί». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε ψηλά και του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία, όλη τη λαμπρότητά τους, γιατί έχει παραδοθεί σε μένα και τη δίνω σε όποιον εγώ θέλω. Αν λοιπόν εσύ με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας, ο Ιησούς του λέει «Η Γραφή λέει, τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο αυτό θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες από εδώ κάτω, γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν. Και ακόμη θα σε σηκώνουν στα χέρια για να μη σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Ο Ιησούς του απάντησε «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Και αφού ο διάβολος τελείωσε, έφυγε από αυτόν ως τον ορισμένο καιρό. Ο Ιησούς επέστρεψε οπλισμένος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να κηρύξω στους υποδούλους την απελευθέρωση και στους τυφλούς πώς θα βρουν το φως τους, να φέρω την ελευθερία στους καταπιεσμένους, να αναγγείλω τον ερχομό του χρόνου που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στην συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει «Σήμερα βρίσκεται την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι έλεγαν καλά για αυτόν και θαύμαζαν για τα γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του. Ωστόσο ρωτούσαν «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ». Εκείνος τους απάντησε «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει «Γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου». Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». Και πρόσθεσε «Σας βεβαιώνω πως κανένας προφήτης δεν είναι δεχτός στην πατρίδα του». Σας θυμίζω την αλήθεια πως υπήρχαν πολλές χείρες στην εποχή του προφήτη Ηλία στον Ισραήλ, όταν ο ουρανός δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες και έπεσε μεγάλη πείνα σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμιά από αυτές, παρά μόνο σε μια χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Επίσης, στην εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε εκτός από τον Νεεμάν το Σύρο. Όλοι μέσα στη συναγωγή ακούγοντας τα αυτά εξοργίστηκαν και σηκώθηκαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η πόλη τους, για να το ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και τράβηξε το δρόμο του. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι για τη διδασκαλία του γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος άνθρωπος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού».
1: ο Ιησούς τον επιτίμησε λέγοντάς του «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Και τους έπιασε όλους δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλο «Τι λόγος είναι αυτός? Με αυθεντία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Και η φήμη του απλωνόταν σε όλα τα μέρη της περιοχής. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθένα από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια τα οποία κράυγαζαν και έλεγαν «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλήσουν γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Όταν ξημέρωσε έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τότε τους είπε «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί στάλθηκα για αυτό το σκοπό». Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Αμήν. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμις προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 61, εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας τον Υιόν του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά. Τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης. Το επόμενο βήμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
3: Ελευθερία.
1: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι?
3: Όχι.
1: Ε? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι? Αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους. Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο.
2: Αμήν.
1: Να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός τον Μωυσή στην Αίγυπτο. Ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια. Άκουσαν, είδαν. Και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούρια γενιά και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα είναι η δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος ο οποίος είναι δύναμης Θεού σε ποιους, αδερφοί? στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμη. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε το Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδερφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Οι πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας, δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Αρών, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιορτάζαν ήταν, τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλαλαγμός της Άλπιγκος τη 17ου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκ καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη 10η ημέρα του 7ου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κλειρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγκα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει Σάλπιγκα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντας τους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ, θα κηρύξετε ελευθερία, θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρνε για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοικε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στην στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα. Θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανα? Δεν ήθελα να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω? Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφήσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε? Περαστικοί είστε. Είστε πάρυχοι, παρεπίδημοι, δεν. Εδώ είσαι, σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Αμήν. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφή, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο. Έχουμε ότι το 40, έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος, με τη σπορά του 48ου έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 49ο, που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, Και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιουβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζαν. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί? Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει? Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά νομίζω ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος, ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει stop, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι μέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές, δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό. Καμία εργασία. Αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά. Δεν αναφέρεται εκεί. Αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα. Από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από εμάς να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε να το έχουμε μέσα μας ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί? Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα? Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι, ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτος ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου, άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση και την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος του Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος του Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, αν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε ποιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός είχε διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε? Τι έγινε? Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδελφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτη χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται ότι αν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση αδερφοί, γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε, το διαβάσουμε όλοι μαζί, το διαβάσουμε όλοι μαζί, πάμε από την αρχή, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα, έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
2: ζωή.
1: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο, αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Αμήν. Που σημαίνει τώρα, τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή.
2: Αμήν.
1: Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα.
2: Αμήν.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους έμεινε τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς. Και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος.
2: Αμήν.
1: Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος.
2: Αμήν.
1: Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές.
2: Αμήν.
1: Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί, πού είναι το πνεύμα του Κυρίου?
2: Μέσα.
1: Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ό,τι πάνω στη γη, η Εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπεις την Εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Εύη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κυκή, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξή, να μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, ήταν, λέει ότι ήταν, δεν ήταν από το πόδι του ένα σκηνί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκηνάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά του να τον δοξάσουν, ο Κύριος είναι εκεί. Έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε πάνω να ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφεί θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από απόξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι. Αυτές είναι ομολογίες που σας λέω. Καλοκαίρι, μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδελφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες, σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα, σαν σε κάτωπτρο, τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ, να σε μεταμορφώσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή τη είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία... Ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας. Πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να το θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, Άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις.

0: Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει, σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω. Για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νοός. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νους σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε να κάνει στο λαό, τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους. Όποιος έβγαινε βασιλιάς έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει τον λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν. Λέει, η οφθαλμή μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζομαι το νου μας. Αμήν. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει σαν καλός οικονόμος να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος. Σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει και σε απασχολεί και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις, και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτη, τι θα κάνεις μετά? Θα αγαπήσεις εν θέρμος τον άλλο. Θα τον αγαπήσεις ένθερμα από μια καρδιά η οποία έχει καθαριστεί. Είναι, τι λέει, καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει και για ποιο λόγο. Λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει στον αιώνα. Και ξέρεις τι δύναμη για αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις τον Λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε. Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη ώστε να του δώσει ο Θεός, να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιά κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει τον Λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι? Κοίταξε τι λέει. Φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Αυτοί βεβαίως, τι κάνουν? Δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία? Θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά? Τι λέει ο Δαβίδ? Φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις? Να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο? Τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο? Σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλο σου το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι, καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Φυλάτων τους λόγους. Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις την αμαρτία? Τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο σαν παιδί του Θεού να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδελφοί, δεν είναι για να την περπατήσεις. Δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε. Αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι δύσκολο. Λέει, το βάρος του λόγου του Κυρίου την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ. Το βάρος του λόγου του Κύριου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος. Δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι? Λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω σου και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος. Μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις? Διαβάζεις ένα εδάφιο. Το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του Λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει τη σκέψη. Και αν θανάσιμο την πίωση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα? Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν θανάσιμο πιω κάτι, δεν θα με βλάψει, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Αμήν. Το φορτίο είναι αυτό, το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες στον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το Λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το Α ή το Ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο Λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Μόνον, λέει, μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του. Μόνο με τον εαυτό του. Είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σκυλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14. Διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται. Εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αμήν. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, ε. Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που το έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς, δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλου να φανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα, ποιο είναι το βάδισμα του πνεύματος σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω, να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον Λόγο Του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την Περιστερά που λέει ο Δαβί. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις την καρδιά σου, ψάλλεις, τον ευλογείς, γεμίζω ο Κύριος την καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρος. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά τη στραβή και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει, σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στο Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και λέω, κοίτα να δεις, όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω. Θα λέει ο Κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο, αφού ο Κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο Κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει? Πρακτικά πράγματα. Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούνε ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Δηλαδή, όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς. Διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικιέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος του Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικώνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει, και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν, εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή.
1: Είναι μία
0: πολλά. Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται, λέει σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21. Καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσεως σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8, στο 21. Λέει, επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να, να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5:1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? μένετε σταθεροί. Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61:4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα ερήμους πόλεις, τα ερημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σε χρησιμοποιήσει για να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και να, τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρήσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρήσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρήσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρήσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει, να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανοιγείρεις τα αρχαία ερήπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή, που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος, ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα αυτό το πνεύμα θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως, αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να παυθούμε μέσα σε Σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 49. Εκάλεσε δε ο Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπε: «Συνάχθητε για να σας αναγγείλω τι μέλει να συμβεί σε εσάς εν τέσσες χάτες ημέρες. Συνάχθητε και ακούσατε υιοί του Ιακώβ και ακροάστητε τον Ισραήλ των πατέραν σας. Ρουβίνο πρωτό το κόσμου, σύ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεών μου, έξοχος κατά την αξίαν και έξοχος κατά την δύναμην. Εξέβρασας ως είδωρ, δεν θέλεις έχει την υπεροχήν, διότι ανέβεις επί την κλίνην του πατρός σου, τότε εμίανας αυτήν, επί την κλίνην μου ανέβει. Σιμεών και Λεβί οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι εμάχαιρε αυτών. Εις την βουλήν αυτών μη εισέλθεις ψυχή μου, εις την συνέλευσιν αυτών μη ενωθείς τιμή μου, διότι εν το θυμό αυτών εφώνευσαν ανθρώπους και εν το πείσματι αυτών κατηδάφισαν τείχος. Επί κατάρατος ο θυμός αυτών, διότι ήτο αυθάδης, και η οργή αυτών, διότι ήτο σκληρά. Θέλω διαμοιράσει αυτούς εις τον Ιακώβ και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις τον Ισραήλ. Ιούδα, εσέ θέλω συνεπενέσει η αδελφή σου. Η χείρ σου θέλει είστε επί των τράχυλων των εχθρών σου. Η ή του πατρός σου θέλουσε σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Εκ του θυρεύματος ιέ μου ανέβεις. Αναπεσών εκοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος λέοντος. Τι θέλει εγύρι αυτόν? Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθει ο Σιλό, και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Εις την άμπελον δένει το πολάριον αυτού και εις των εκλεκτών βλαστών, το παιδί της όνου αυτού. Θέλει πλύνει ενίνο το ένδυμα αυτού και εν το αίματι της ταφυλής το περιβόλαιον αυτού. Η οφθαλμή αυτού θέλει συνείστε ερυθρή εκ του ίνου και οι οδόντες αυτού λευκή εκ του γάλακτος. Ο Ζαβουλών θέλει κατοικήσει εν λιμένη θαλάσσης και θέλει είστε εν λιμένη πλοίων. Το δε όριον αυτού θέλει εκτανθεί έως ειδόνος. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλεων. Και ειδών ότι η ανάπαυσισή το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον όμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δάν θέλει κρίνει τον λαόν αυτού ως μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Ο Δάν θέλει είστε όφης επί της οδού, ασπής επί της τρίβου, δάκνων τα σπτέρνας του ύπου, ώστε ο υπεύς αυτού θέλει πίπτη εις τα οπίσω. Την σωτηρίαν σου περιέμεινα, Κύριε. Τον Γάδ θέλουσι υπηρατεύσει πειρατέ. Πλην και αυτός εις το τέλος θέλει πειρατεύσει. Του Ασύρου άρτος θέλει είστε παχής, και αυτός θέλει δίδει βασιλικά στριφάς. Ο Νεφθαλή είναι έλαφος απολελημένη, δίδων λόγους αρεστούς. Ο Ιωσήφ κλάδος καρποφόρος, κλάδος καρποφόρος πλησίων πηγής, του οποίου οι βλαστοί εκτείνονται επί του τείχου. Οι τοξότε επίκραναν αυτόν και ετόξευσαν κατά αυτού και εχθρέφτησαν αυτόν. Αλλά το τόξον αυτού έμεινε δυνατόν και οι βραχίονες των χειρών αυτού ενεδυναμώθησαν δια των χειρών του ισχυρού Θεού του Ιακώβ. Εκεί θεοποιημήν η πέτρα του Ισραήλ. Και τούτο δια του Θεού του πατρός σου, ώστις θέλει σε βοηθεί και δια του παντοδυνάμου, ώστις θέλει σε ευλογεί, ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας. Ευλογία του πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρ τας ευλογίας των προγόνων μου, έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλουσιν είστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κορυφής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Ο Βενιαμίν θέλει είστε λύκος άρπαξ. Το πρωί θέλει κατατρώγει θύραμα και το εσπέρας θέλει διαιρή λάφυρα. Πάντες ούτι είναι εδώδεκα φυλέ του Ισραήλ και τούτο είναι το οποίον ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών και ευλόγησεν αυτούς. Έκαστος κατά την ευλογίαν αυτού.

έγινε παρά τον ιόν του Χέτ. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων εις τους ιούς αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την κλίνην και εξέπνευσε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 50. Και έπεσε ο Ιωσήφ επί το πρόσωπον του πατρός αυτού και έκλαυσεν επ' αυτόν και εφίλησεν αυτόν. Και προσέταξεν ο Ιωσήφ τους δούλους αυτού τους ιατρούς να βαλσαμώσωσι τον πατέρα αυτού. Και εβαλσάμωσαν οι ιατροί τον Ισραήλ. Και συνεπληρώθησαν δι' αυτόν 40 ημέρε. Διότι ούτω συμπληρούνται ημέρε της βαλσαμώσεως. Και επένθησαν αυτόν οι Αιγύπτιοι 70 ημέρας. Αφού δε παρήλθον ημέρε του πένθους αυτού, ελάλησεν ο Ιωσήφ προς τον οίκον του Φαραώ λέγον: «Εάν τώρα έβρικα χάριν ενώπιόν σας, λαλήσατε, παρακαλώ, εις τα ότα του Φαραώ, λέγοντες: Ο πατήρ μου με όρκησε, λέγον, ιδού εγώ αποθνίσκω, εις το μνημείον μου το οποίον έσκαψα εις εμ' αυτόν, εν γη Χαναάν, εκεί θέλεις με θάψει. Τώρα λοιπόν ας αναβώ, παρακαλώ, και ας θάψω τον πατέρα μου, και θέλω επιστρέψει». Και είπεν ο Φαραώ: «Ανάβηθη και θάψον τον πατέρα σου, καθώς σε όρκησε». Και ανέβη ο Ιωσήφ για να θάψει τον πατέρα αυτού. Και συνανέβησαν με ταυτού πάντες οι δούλοι του Φαραώ, οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού, και πάντες οι πρεσβύτεροι της γης Αιγύπτου. Και πας ο οίκος του Ιωσήφ, και η αδελφή αυτού, και ο οίκος του πατρός αυτού. Μόνον τα οικογενείας αυτών και τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών αφήκαν εν τη γη Γεσέν. Και συνανέβησαν με ταυτού και άμαξε και υπείς, ώστε έγινε συνοδεία μεγάλης φόδρα. Και ήλθον εις το αλώνιον του Ατάδ, το πέραν του Ιορδάνου. Και εκεί εθρύνησαν θρύνων μέγαν και δυνατών σφόδρα. Και έκαμεν ο Ιωσήφ δια τον πατέρα αυτού πένθος 7 ημέρας. Και ειδώντες οι κάτοικοι του τόπου, οι Χαναναίοι, το πένθος εν του αλωνίου του Ατάδ, είπων: «Πένθος μέγα είναι τούτο εις τους Αιγυπτίους. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτού Αβέλ Μισραήμ, το οποίον είναι πέραν του Ιορδάνου». Και έκαμον εις αυτόν η ή αυτού, καθώς παρήγγειλεν εις αυτούς. Και μετακομίσαντες αυτόν η ή αυτού εις γην Χαναάν, έθαψαν αυτόν εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ, το οποίον ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού, διακτήμα μνημείου παρά του Εφρών του Χεταίου, κατέναντι της Μαμβρή. Και αφού ο Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα αυτού, επέστρεψεν εις Αίγυπτον, αυτός και οι αδελφοί αυτού, και πάντες οι συναναβάντες μετ' αυτού, δια να θάψωσι τον πατέρα αυτού. Και ειδώντες οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι απέθανεν ο πατήρ αυτών, είπων: «Ίσως ο Ιωσήφ θέλει μνησικακίσει εις ημάς και θέλει μας ανταποδώσει αυστηρός πάντα τα κακά όσα επράξαμεν εις αυτόν». Και εμήνυσαν προς τον Ιωσήφ λέγοντες: «Ο πατήρ σου προσέταξε πριν αποθάνει, λέγον: Ούτω θέλετε υπή προς τον Ιωσήφ. Συγχώρησον παρακαλώ την αδικίαν των αδελφών σου και την αμαρτίαν αυτών, διότι έπραξαν κακόν εισέ. Τώρα λοιπόν συγχώρησον παρακαλούμεν την αδικίαν των δούλων του Θεού του πατρός σου». Και έκλαυσεν ο Ιωσήφ ότι ελάλησαν προς αυτόν. Υπήγαν δε και οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού, είπων: «Ιδού ημείς είμεθα δούλη σου». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ: «Μη φοβήστε, μήπως αντί Θεού είμαι εγώ? Σεις μεν ευουλεύθητε κακόν εναντίον μου. Ο δε Θεός ευουλεύθη να μεταστρέψει τούτο εις καλόν και να γίνει καθώς την σήμερον, ώστε να σώσει την ζωήν πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβήστε, εγώ θέλω θρέψει εσάς και τα οικογένεια σας». Και παρηγόρησεν αυτούς και ελάλησε κατά την καρδίαν αυτών. Και κατόκισεν ο Ιωσήφ εν Αιγύπτο, αυτός και ο οίκος του πατρός αυτού. Και έζησεν ο Ιωσήφ 110 έτη. Και είδεν ο Ιωσήφ τέκνα του Εφραήμ έως τρίτης γενεάς. Και τα παιδεία του Μαχύρ, ιού του Μανασί, επί των γονάτων του Ιωσήφ εγεννήθησαν. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού: «Εγώ αποθνίσκω. Ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφθεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης εις την γην την οποίαν όμωσε προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ». Και όρκησεν ο Ιωσήφ τους ιούς Ισραήλ λέγον: «Ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφθεί και θέλετε αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν». Και ετελεύτησεν ο Ιωσήφ εν ηλικία ετών 110. Και εβαλσάμωσαν αυτόν και ετέθη εις θήκην εν τη Αιγύπτο. Ψαλμός νη. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γην από ανατολής ηλίου έως δύσεως αυτού. Εκ της Ιών, ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψεν ο

0: Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατατρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτού σφοδρά άνεμο ζάλι. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γην δια να κρίνει τον λαόν αυτού. Συναθρίσα τέμι τους οσίους μου, ήτινες έκαμον με τεμού συνθήκην επιθυσίας. Και οι ουρανοί θέλουν συναναγγέλει την δικαιοσύνην αυτού, διότι ο Θεός αυτός είναι ο κριτής. Άκουσον λαέ μου και θέλω λαλήσει, Ισραήλ και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου, ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα στησία σου, τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενώπιόν μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων τράγους εκ των πυμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πεθυνά των ωραίων και τα θηρία του αγρού είναι με τεμού. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέα σταύρων, υπή αίμα τράγων. Θυσίασον εις τον Θεόν, θυσίαν ενέσιος, και απόδοση στον ύψιστον τα σευχά σου. Και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψιος, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Προς δε το να σε βει, είπεν ο Θεός, τι προσέ να διηγήσε τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνεις την διαθήκην μου εν το στόματί σου, σι δε μισείς παιδείαν και απορρίπτεις ο πίσω σου τους λόγους μου. Εάν είδες κλέπτην, τρέχεις μετά αυτού και μετά των μοιχών είναι η μερή σου. Παραδίδεις το στόμα σου εις την κακίαν και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Καθήμενος λαλείς κατά του αδελφού σου. Βάλεις σκάνδαλον κατά του ιού της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και αισιόπισα. Υπέλαβες ότι είμαι το όντι ομοιό σου. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Θέσατε λοιπόν τούτο εις τον νουν σας, οι λησμονούντες των θεών, μήποτε σας αρπάσω και ουδείς ο λυτρώσον. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως, ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού, θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Ψαλμός νι α. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε ήλθε Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, αφού εισήλθε προς την Βίθ Σαβέε. Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το έλεό σου. Κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ, εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Για να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσης σου. Ιδού, συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησεν η μήτυρ μου. Ιδού ηγάπησας αλήθειαν εν τη καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφίαν. Ράντισον με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθελα σας. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τα σοδού σου και αμαρτωλή θέλω συνεπιστρέφει εισέ. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων, Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι εναγαλιάσει την δικαιοσύνην σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσήν σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών δια της ευνία σου. Οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλεις προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριόν σου.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 5. Ενώ δε ο όχλος συνέθιλε μεν αυτόν για να ακούει τον λόγον του Θεού, Αυτός ίστα το πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ, και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνην. Οι δε αλλοίς, αποβάντες από αυτόν, εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων, το οποίο ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό ο λίγον από της γης. Και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών για να οψαρεύσετε». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, διόλης της νυκτός σκοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν. Αλλά όμως, επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυον». Και αφού έκαμον αυτό, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτών. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, για να έλθωσι να βοηθήσωσιν αυτούς. Και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε ευηθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού, δια την άγραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννην, τους ιούς του Ζεβεδαίου, ήτινες ήσαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Και ενώ ήτο εν μια των πόλεων, ιδού άνθρωπος πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησούν, έπεσε κατά πρόσωπον και παρεκάλεσεν αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα, ίγγισεν αυτόν και είπε, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθύς η λέπρα έφυγεν απ' αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτόν να μη είπει τούτο προς μηδένα. Αλλά είπαγε λέγει και δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αλέτι μάλλον διήρχε το ηφήμι περί αυτού και συνηθρίζοντο όχλοι πολύ για να ακούωσι και να θεραπεύονται υπ' αυτού από τον ασθενειών αυτών. Αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσήφιετο. Και εν μια των ημερών, ενώ αυτός εδίδασκεν, εκάθυντο Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ήτινες είχον ελθεί εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ήτο εις το να ιατρεύει αυτούς. Και ειδού, άνδρες φέροντες επί κλίνης άνθρωπον, ως της ήτο ο παραλυτικός, και εζήτουν να φέρω συν αυτόν έσω και να θέσω συν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες δια πίας εισόδου να φέρω συν αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και δια των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτόν, είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτίε σου». Και ήρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, «Τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ή μη μόνος ο Θεός». Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθη και είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτίε σου, ή να είπω, σηκώθητη και περιπάτη? Αλλά δια να γνωρίσετε ότι η εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας», είπε προς τον παραλυτικόν, «Προσέλεγω, σηκώθητη και σήκωσον το κλινίδιόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και παρευθείς εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλινίδιον εφού κατέκητο και ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού δοξάζον τον Θεόν. Και έκστασης κατέλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και είδε τελώνην την Αλεβήν το όνομα καθήμενον εις το τελώνιον και είπε προς αυτόν, «Ακολούθημη». Και αφήσας άπαντα εσηκώθη και ακολούθησεν αυτόν. Και έκαμεν εις αυτόν ο Λεβής υποδοχήν μεγάλην εν τη οικία αυτού. Και ήτο πλήθος πολύ τελωνών και άλλων, ήτινε σε κάθυντο με ταυτόν εις την τράπεζαν. Και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, «Διατί μετά τελωνών και αμαρτωλών τρώγετε και πίνετε?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Δεν ήλθον για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ιδέ είπαν προς αυτόν, «Διατί οι μαθητέ του Ιωάννου νηστεύουσι συχνά και κάμνουσι ιδεήσεις, ομοίως και οι των Φαρισαίων, ιδέ οι δικοί σου τρώγουσι και πίνουσιν?»
2: Ο δε είπε προς αυτούς, «Μήπως δίναστε να κάμετε τους ιούς του νυμφώνος να νηστεύωσιν, ενώσο είναι με ταυτόν ο νυμφίος. Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, τότε θέλουσιν νηστεύσει εν εκείνες τες ημέρες». Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς βάλει επίραμα ηματίου νέου επί ημάτιον παλαιών, ιδε μη και το νέον σχίζει και με το παλαιόν δεν συμφωνεί το επίραμα το από του νέου. Και ουδείς βάλει ίνον νέων εις ασκούς παλαιούς, ιδε μη ο νέος ίνος θέλει σχίσει τους ασκούς και αυτός θέλει εκχυθεί και οι ασκοί θέλουν συφθαρεί. Αλλά πρέπει να βάλετε ο νέος ίνος εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται. Και ουδείς αφού πει ίνον παλαιών θέλει ευθύς νέων, διότι λέγει ο παλαιός είναι καλύτερος. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 6. Κατά δε το δευτερόπορτον Σάββατον, διέβαινεν αυτός για τον Σπαρτών, και οι μαθητέ αυτού ανέσπων τα στάχια και έτρωγον τρίβοντες με τα σχήρας. Την έσδε των Φαρισαίων είπων προς αυτόν, «Διατί πράτετε ότι δεν συγχωρείτε να πράτετε εν τη Σάββαση?» Και αποκριθείς προς αυτούς, είπεν ο Ιησούς, «Ουδέ τούτο δεν ανεγνώσατε, το οποίον έπαιρξεν ο Δαβίδ, οπότε επείνασεν αυτός και οι μεταυτού όντες. Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έλαβεν τους άρτους της προθέσεως και έφαγε και έδωκε εις τους μεταυτού, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένο να φάγωσιν ή μη μόνον οι ιερείς». Και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου. Και πάλιν, εν άλλο Σαββάτο, εισήλθεν εις την συναγωγήν και εδίδασκε και ήτο εκεί άνθρωπος του οποίου η δεξιά χείρ ήτο ξηρά. Παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει, για να εύρωσει κατηγορίαν κατά αυτού. Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών, και είπε προς τον άνθρωπον τον έχοντα ξηρά την χείρα, «Σηκώθητη και στήθη στο μέσον». Και εκείνος σηκωθείς εστάθη. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει τι. Είναι συγκεχωρημένον να αγαθοποιήσει τις εν τη Σάββασιν ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχήν ή να απολέσει?» Και περιβλέψας πάντα σ' αυτούς, είπε προς τον άνθρωπον, «Έκτινον την χείρα σου». Ο δε έκαμεν ούτο, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Αυτοί δε επλήστησαν μανίας και συνομήλουν προς αλλήλους τι να κάμωσιν εις τον Ιησούν. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθεν εις το όρος να προσευχηθεί και διενυκτέρευεν εν την προσευχή του Θεού. Και ότε έγινεν ημέρα, έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξεν εξ αυτών 12, τους οποίους και ονόμασεν Αποστόλους. Τον Σίμωνα, τον οποίον και ονόμασε Πέτρον, και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, Ιούδαν των αδελφών Ιακώβου και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ώστις και έγινε προδότης. Και καταβάσμετ' αυτόν εστάθη επί τόπου παιδινού. Και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίας Τύρου και Σιδώνος, ήτινες ήλθον για να ακούσωσιν αυτόν και να ιατρευθώσιν από τον νόσον αυτόν και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, διότι δύναμη εξήρχετο παρά αυτού και ιάτρευε πάντας. Και αυτός, σηκώσα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού, έλεγε, «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορταστεί. Μακάρι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι είστε όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσωσι και ονειδήσωσι και εκβάλλωσι το όνομά σας ως κακόν ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέι σε εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορίαν σας. Ουέι σε εσάς οι κεχορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέι σε εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθύσε και κλάψει. Ουέι σε εσάς, όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωσι, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αγαθοποιείτε εκείνους ήτινες σας μισούσιν. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται. και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ή την εσάς βλάπτουσιν. Εις τον τύπτοντά σε επί της ιαγώνα, πρόσφερε και την άλλην, και από του αφαιρούντος το ημάτιόν σου, μη εμποδίσεις και το χιτώνα. Εις πάντα δε τον ζητούντα παρά σου, δίδε, και από του αφαιρούντος τα σά, μη απέτει. Και καθώς θέλετε να πράτωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή αγαπώσει τους αγαπώντας αυτούς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή το αυτό πράτουσι. Και αν δανείζετε εις εκείνους παρών ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή εις αμαρτωλούς δανείζουσι, δια να λάβωσιν πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας, και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μη δε μίαν απολαβήν ελπίζοντες. Και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής, και θέλετε είστε ιή του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Και μη κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μη καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Δίδετε και θέλει δοθεί εις εσάς. Μέτρων καλών, πεπιεσμένων και συγκεκαθισμένων και υπερεκχυνόμενων θέλουσι δώσει εις τον κόλπον σας. Διότι με το αυτό μέτρον με το οποίο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Είπε δε παραβολήν προς αυτούς. Μήπως δύνατε τυφλός να οδηγεί τυφλόν, δεν θέλουσι πέσει αμφότεροι εις βόθρον. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού. Πας δε, τετελειοποιημένος, θέλει είστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν τι εν το ιδίο σου οφθαλμό δεν παρατηρείς, ή πώς δύνασαι να λέγεις προς τον αδελφόν σου, αδελφέ, άφες να εκβάλω το ξυλάριον το εν το οφθαλμό σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις την δοκόν την εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ειδή καθαρός, δια να εκβάλεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίον κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκαστον δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα, ουδέ τριγώσιν εκ της βάτου στα φύλλα. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Γιατί δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω? Πας ώστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, ώστις έσκαψε και εβάθινε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν. Ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης, και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν. Ώστις όμως ακούσει και δεν κάμει, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την υγιήν χωρίς θεμέλιον, κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε, και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ψάλαμε λοιπόν προηγουμένως αυτό τον ύμνο που λέει ότι η νύφη σου κράζει σε εσένα, ντύθηκε στα λευκά και σε περιμένει. Και θέλω να ρωτήσω ή μάλλον να σκεφτούμε όλοι μαζί το ένδυμά μας κατά πόσο είναι λευκό, λαμπρό, ένδοξο, κατά πόσο το πρόσωπό μας είναι λαμπερό και περιμένει τον Κύριο να έρθει. Ένας λόγος που ερχόμαστε, κάποιος θα πει, μα γιατί πηγαίνεις κάθε Σάββατο εκεί και Τετάρτη. Ερχόμαστε εδώ γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι ένα μαχαίρι, αν θέλεις μπορεί να το πεις και διαφορετικά, ένα ωραίο νηστέρι που με θαυμάσιο τρόπο αφαιρεί όλο και κάτι από την μόλυνση του κόσμου που υπάρχει επάνω μας. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι φως. Έρχεσαι εδώ και έρχομαι εδώ και μπαίνει φως μέσα στο νου μου και φεύγει το σκοτάδι. Θα ακούσω ένα μήνυμα για το βάδισμα και θα πάρω απόφαση ότι ξέρεις, μέχρι σήμερα δεν βάδισα 100%, βάδισα 80%. Και αν έρθει ο Κύριος τώρα, δεν θα μπορέσω, γιατί για να πάμε εκεί τι πρέπει να είμαστε, να ακούσω. Άγιοι. Την ώρα που η σάλπιγγα θα σαλπίσει, την ώρα που ο Κύριος θα έρθει, οι Άγιοι θα πάνε στην παρουσία Του. Αυτοί που θα πούνε μισό λεπτό να βάλω τα παπούτσια μου και έρχομαι, ή αυτοί που θα λένε ένα λεπτό έχω να παντρέψω δύο παιδιά. Έτσι δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτοί που θα λένε ότι αχ, αυτό τον αγρό που αγόρασα και τον έχω φυτέψει και περιμένω να βγει το στάρι να γεμίσουμε τις αποθήκες. Τι θα του πει ο Κύριος? Γεια σας. Ο Κύριος θα έρθει και θα πάρει αυτούς που έχουν μέσα στην καρδιά τους μία φλόγα αγάπης για Αυτόν. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν γιατί το νηστέρι του Θεού θέλει να κάνει καλά την ακοή μας, γιατί είμαστε λίγο βαρύκοοι. Θέλει να κάνει κάποια εγχείρηση στην καρδιά μας, γιατί έχουμε κάποιες αριθμίες. Εύχομαι ο Θεός να βάλει ένα βηματοδότη στην καρδιά μας πνευματικό και να δίνει το βήμα του σταθερό. Όταν ο βηματοδότης αυτό κάνει, όταν η καρδιά αρχίζει και παραλύει, δίνει ο βηματοδότης και η καρδιά ακολουθεί. Να γίνει αυτό πνευματικά. Να έρθει και να πάρει το λίπος από πάνω μας, την παχύτητα, την αυθονία της σάρκας. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ερχόμαστε να ψάλουμε, να ευλογήσουμε τον Κύριο, να χαρούμε, να δούμε τους αδερφούς. Ερχόμαστε γιατί θα κάνουμε και κοινωνία σήμερα, να θυμηθούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού, να έρθει λίγος φόβος μέσα μας, γιατί θα διαβάσουμε εκεί που λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι όποιος δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου θα κριθεί, και να αναλογιστούμε αυτές τις ημέρες πώς θα πάμε, η καρδιά μας σε τι κατάσταση είναι. Γενικά ερχόμαστε στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε, για να τελειοποιηθούμε. Όποιος νομίζει ότι είναι υγιής, όποιος νομίζει ότι δεν έχει καμία ανάγκη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εκκλησιάσετε. Εάν όμως έχουμε ελλείψεις και τις νιώθουμε τις ελλείψεις, είναι καλό να ερχόμαστε και την Τετάρτη. Γιατί και στην Τετάρτη γίνονται ωραία έργα από τον Κύριο. Θέλω σήμερα να θυμηθούμε λοιπόν κάποια πράγματα που ο Κύριος επισημαίνει στο λαό Του. Δεν έχω να πω κάτι νέο, γιατί κηρύττω πόσα χρόνια, κάπου 30 ξέρω εγώ, 25, 27, 30, ούτε θυμάμαι. Έχω πει πάρα πολλά κηρύγματα, έχω αναφέρει μέσα από το Λόγο του Θεού πάρα πολλές φορές τα ίδια πράγματα και τώρα δεν έχω κάτι νέο να σας δώσω. Αλλά έχω να σας δώσω κάτι πολύ όμορφο. Θα έρθει από τον Κύριο, καθώς θα μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός ανοίγει το Λόγο, δεν το ανοίγει άνθρωπος. Μπορεί να διαβάσεις ένα εδάφιο και να μην καταλάβεις τίποτα σήμερα, να το διαβάσεις αύριο και να σου ανοίξει ο ουρανός. Εύχομαι σήμερα να είναι η καλή μας μέρα που θα ανοίξει ο ουρανός επάνω μας. Και δεν θέλω να φύγεις και να πεις σήμερα δεν αγγίχτηκα. Ο άλλος θα πει σήμερα ήταν η πιο ωραία συνάδελφη που έχω ζήσει. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Αλφαπέτρου 1, 3 έως 7. Ακούστε τι λέει. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Ο Κύριος μας λέει εδώ το εξής, ότι φυλάγεσαι με πίστη κάτι που δεν είναι δικό σου, κάτι που το έκανε αυτός, κάτι που το έδωσε αυτός, για να αποκαλυφθεί ο Κύριος αυτές τις ημέρες και να σε πάρει μαζί Του. Ο Κύριος θέλει την πίστη σου να είναι ενωμένη με το Λόγο Του, να είναι τα αυτιά σου θεραπευμένα, να είναι ο νου σου εκεί προστατευμένος για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Πολλές φορές μιλάμε για τη δοκιμασία της πίστης μας. Θυμόσαστε ότι λέει ότι πολλές φορές η δοκιμασία, ας το διαβάσουμε λοιπόν τώρα λίγο πιο κάτω, πάνε στο 7. Η δοκιμή της πίστεώς σας λέει είναι πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι η πίστη που έχουμε είναι ανώτερη από το χρυσάφι. Το χρυσάφι είναι μια αξία. Είναι κάτι που μένει αναλύωτο, σταθερό, είναι χρήμα, είναι δύναμη. Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, αλλά όχι τα πνευματικά. Τα πνευματικά πώς τα κερδίζεις? Να ακούσω. Διαπίστεως. Σήμερα λοιπόν, όσο πλούσιος και να είσαι, όσο και να έχεις την τράπεζα, όσα και να έχεις επάνω σου, και αν φοράς χρυσά ρολόγια και χρυσές καδένες και έχεις αντίκρισμα έξω να αγοράσεις και να κάνεις τα πάντα, πνευματική δύναμη δεν έχεις καμία αν δεν έχεις πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που αποκάλυψε σε εμάς τους φτωχούς την αξία αυτή τη μεγάλη της πίστεώς μας. Θυμόσαστε μια ωραία ιστορία? Τι έκανε αυτός ο Σίμων ο μάγος? Είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 8:9-20. Πήγε ο Φίλιππας, μίλησε και η Σαμάρια πίστεψε και πήγαν, Πράξεις 8:9-20. Και υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Σίμων, κάμνων, λέει, μαγείας και εκπλήτων το λαό της Σαμαρίας, λέγον εαυτόν ότι είναι μέγας, πλούσιος, εις τον οποίον έδιναν προσοχή πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχή σε αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύ καιρό με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσεν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού, ευαπτίζονται άνδρες και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστεψε και βαπτιστής έμεινε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν τη Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια δέχει το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Οι τινές καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωση πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε έτη επιπέσει επί ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο ήσαν βιβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθανε τα σχέρας από αυτούς και έλαβαν πνεύμα Άγιον. Ό,τι είχε γίνει την ημέρα της Πεντηκοστής γινόταν και τότε. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται πνεύμα Άγιο, προσέφερε εις αυτούς χρήματα. Τι τους πήγε? Το χρυσάφι που είχε. Λέει, μεγάλη δόξα να βάζεις τα χέρια σου επάνω και να λαμβάνουν πνεύμα Άγιο. Ήμουνα μεγάλος, ήμουνα τρανός, με ήξερε όλη η Σαμάρια, τώρα είμαι το αποκορύφωμα. Έλα που ο Θεός δεν χρηματίζεται. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό το χρυσάφι, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν αγοράζονται τα πνευματικά, αδερφοί. Δεν αγοράζονται. Και τους λέει, δότε και είσαι με την εξουσία ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας, να λαμβάνει πνευμάγιο. Πληρώνω όσο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλεια, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Σωζόμαστε με πίστη. Ξέρεις, δεν μπορείς να πληρώσεις τη σωτηρία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όσα λεφτά και αν έχεις. Δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρω εν το λόγο τούτο, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησο λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθ του Θεού, ίσως σε συγχωρήσει εισέ την επίνεια της καρδιάς σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριτής δε ο Σιμών είπε, δεήθ εσείς υπέρε μου προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπατε. Τι του λέει ο Πέτρος, το αργύριό σου λέει να είναι μετά σου. Η δωρεά του Θεού, όπως όλα τα δώρα του Θεού, τα χρήματα, δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Είναι δώρο Θεού η σωτηρία. Είναι δώρο Θεού τα χαρίσματα. Είναι δώρο Θεού από το θρόνο Του προς εμάς ότι δίνει, αδερφοί. Και ξέρετε πώς τα κερδίζουμε όλα. Διαπίστεως. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να αυξήσουμε την πίστη μας περισσότερο από την αξία που έχει το χρυσάφι. Όταν δοκιμάζεται η πίστη μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό ενώπιον του Θεού. Έχει αξία για τον Κύριο εκείνη την ώρα και ανεβαίνει σε ύψος από την αξία του χρυσού και από το αργύριο. Όπως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε από αυτά εδώ που διαβάσαμε, ο Σίμων αυτός είχε προσκοληθεί, αλλά δεν είχε αλλάξει η καρδιά του. Έβλεπε πράγματα που γίνονται από τους Αποστόλους, αλλά δεν είχε αφήσει την καρδιά του να αλλάξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Πιστεύω ότι οι Απόστολοι έδιναν πολύ σοβαρότητα στον αγιασμό, στην ταπείνωση, στην καθαρότητα. Μιλούσανε για το ότι φεύγουμε από τον κόσμο αυτό τον αμαρτωλό και μπαίνουμε σε μια καινούρια ζωή. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει, μας αναγέννησε. Αν πας και δεις μέσα στη βίβλο ότι πάει να πει αναγέννηση, πάει να πει γεννιέσαι, ξεκινάς μια νέα ζωή. Δεν μπορεί να μην το άκουσε αυτό ο Σίμωνας. Είμαι σίγουρος ότι το άκουσε, αλλά δεν άφησε να περάσει την καρδιά του. Αντιθέτως, άφησε την καρδιά του να παραμείνει η πικρία, άρχισε να μείνει η κακία, άρχισε να μείνει η ζήλια και η υπερηφάνεια, που είναι το χειρότερο πράγμα. Πιστεύω γι' αυτό το άφησε εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, να υπάρχει αυτή η ιστορία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κίνδυνος να νομίζουμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε τη σωτηρία μας ή να κάνουμε πράγματα τα οποία θα την κερδίσουμε. Η σωτηρία κερδίζεται διαπίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το λέω αυτό για να το, να φύγει από πάνω μας κάθε εθελοθρησκεία, να φύγει από πάνω μας κάθε πνεύμα ότι θα πράξουμε και θα κάνουμε και θα γίνει. Η σωτηρία μας είναι δωρεάν. Ο μισθός μας μετά εξαρτάται από αυτά που θα κάνουμε. Στο Λουκά λοιπόν, πάμε λίγο μετά να προχωρήσουμε. Στο Λουκά, στο 21, 29-36, καθώς ζούμε σε ημέρες δύσκολες, ημέρες πονηρές, πρέπει, θα πω αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν, να μας κάνουν να σκεφτούμε καταστάσεις. Γιατί μιλούσε ο Κύριος έτσι στους μαθητές του, γιατί να είναι γραμμένα όλα αυτά εκεί, τι πρέπει να γίνει με εμάς. Με ενδιαφέρει το τι θα γίνουμε εμείς, αδερφοί. Αμήν. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει σήμερα. Θα καταλήξουμε σε αυτή την πανοπλία που πρέπει να φορέσουμε και επιτέλους πρέπει να αφήσουμε την πανοπλία να μας αγγίξει. Αμήν. Άλλο το να λες και άλλο είναι να οπλιστείς. Και είπε προς αυτούς την παραβολή, ιδέτε τη σική και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξως οι βλέποντες, γνωρίζετε από αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα, μιλάει πιο πάνω για τα σημεία των τελευταίων καιρών. Εξεύρετε ότι πλησίον είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, εωσού γίνωση πάντα ταύτα. Ουρανός και γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Προσέχετε δε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώ σε η καρδιά σας από κρεπάλης. Σίμων, δεν το άκουσες αυτό? Από... για να τα γράφει εκεί ο Κύριος, τα έλεγαν οι Απόστολοι. Δηλαδή, όλα αυτά που διαβάζουμε εμείς σήμερα, οι Απόστολοι τα είχαν μεταφέρει στον Σίμωνα και σε κάθε Σίμωνα. Μέθη, μέριμνες, βιωτικές, και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας του καθημένου σου επί πρόσωπο της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα, να γίνωσι και να σταθείτε έμπροσθεν το Υιού του ανθρώπου. Ο Ιησούς λοιπόν διακηρύττει, άμα διαβάσεις λίγο πιο πάνω στο 28, ταύτα τους λέγει ο Ιησούς, όταν δείτε όλα αυτά λέει, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, σηκώσατε τα κεφάλια σας. Ζητάει ο Κύριος να κοιτάξουμε επάνω. Γιατί να κοιτάξουμε επάνω? Για να καταξιωθούμε, να εκφύγουμε πριν γίνουν όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν, αδελφοί. Πρέπει να προσέχουμε να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από κρεπάλι, μέθη, μέριμνες βιωτικές. Πρέπει να αγρυπνήσουμε. Πρέπει να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού που μας καθαρίζει και επιτέλους να πούμε, ο Κύριος πρέπει να με καθαρίσει, έχω ανάγκη από καθαρισμό. Είμαι νύμφη, αλλά λίγο το φόρεμά μου είναι σκισμένο, θέλει επιδιόρθωση. Α Θεσσαλονικής 5:5-11. Ας το διαβάσουμε. Πάντες σεις είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι στα νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως ηλυπή, αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσιν. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακούστε, αδελφοί, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μας προσδιόρισε ο Κύριος για οργή, αλλά για σωτηρία. Ξέρετε τι μου δίνει αυτό? Μου δίνει πίστη από την αγάπη του Θεού ότι θέλει να σωθώ οπωσδήποτε. Με έχει προσδιορίσει για σωτηρία. Απλά μου λέει, πρόσεξε παιδί μου. Πρόσεξε τη νύχτα. Είσαι, λέει, ιός φωτός. Κοιτάξτε, δεν μου λέει ότι είμαι σκοτάδι, μου λέει ότι είμαι ιός φωτός. Και αναλογίζομαι αυτόν τον καιρό. Ο Κύριος με βλέπει ότι είμαι ιός φωτός. Εγώ πώς βλέπω τους άλλους? Πώς με βλέπουν οι άλλοι? Ο Κύριος λέει, πέθανε υπέρ ημών. Όταν έρχεται η ολιγοπιστία, αυτό που θα πειράξει, τι είναι, αδελφοί, πού χτυπάει η ολιγοπιστία? Πού χτυπάει, πείτε μου, σε ποιο μέρος? Στα πόδια, στα χέρια? Πού χτυπάει? Να ακούσω. Μπράβο. Εάν φοράς θώρακα, εάν φοράς περικεφαλαία, πώς καταφέρνει ο λιγοπιστία και περνάει μέσα? Θέλω να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Έχουμε αναλογιστεί γιατί περνάνε τα βέλη της απιστίας. Υπάρχουν βέλη κακίας που είναι το αντίθετο της αγάπης. Και πρέπει να είμαστε προστατευμένοι για να μην πληγωνόμαστε. Όταν έρχεται η ολιγοπιστία, πρέπει να την πολεμήσουμε με λόγους πίστης. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας στην κοινωνία μεταξύ των αδερφών. Πρέπει να πιστέψουμε ότι οι Άγιοι του Θεού είναι γύρω μας, προστασία μας. Η σωστή κοινωνία των Αγίων είναι μια ευλογημένη κοινωνία. Πρέπει να πιστέψουμε στη θεραπεία της ψυχής. Πρέπει να προστατευτούμε από όλο αυτό την ψυχική ασθένεια που θέλει ο διάβολος να μας δημιουργήσει. Πρέπει να προστατευτούμε από όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν για να μην χάσουμε το θάρρος μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας στο μέλλον της Εκκλησίας και της λαμπρότητας της Εκκλησίας. Τα λέω αυτά γιατί τα σκεφτόμουν καθώς διάβαζα το Λόγο του Θεού. Ενώ φοράμε, λέει, πρέπει να φορέσεις θώρακα πίστης και αγάπης. Εάν μέσα μου έχει περάσει κάτι διαφορετικό από αυτό, πάει να πει ότι ή έχω βγάλει το θώρακα ή έχει διαπεράσει το θώρακά μου και πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να πιστέψουμε ότι όλοι θα τα καταφέρουμε και δεν θα μείνει κανένα στην Αίγυπτο, κανένα στην έρημο. Πρέπει να πιστέψουμε στη θεραπεία του σώματος και ας είμαστε ασθενείς, πρέπει να επιμείνουμε. Δεν τελειώνει η πίστη, γιατί υπάρχει χάρις από τον Θεό. Η αγάπη είναι το φάρμακο για όλες τις ασθένειες του εσωτερικού ανθρώπου. Η αγάπη, τη λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Α. Πέτρου 4.8. Προπάντων δε. Σε ποιος μιλάει εδώ, πείτε μου. Στην Εκκλησία. Έβλεπε ότι η Εκκλησία που υπηρετούσε ο λαός του Θεού, αυτή η νύμφη που ετοιμαζόταν από τότε, είχε πρόβλημα με την ένθερμη αγάπη. Είχε πειραχτεί, είχε καταφέρει ο διάβολος, είχε περάσει βέλη. Είχε, ενώ είχαν ασπίδα πίστης, κατάφερε, πέρασε και την ασπίδα της πίστης, γιατί η ασπίδα είναι ένα όπλο που διώχνει και προστατεύει, δεν είναι επιθετικό, ενώ ο θώρακας είναι κάτι που πρέπει να το έχεις επάνω σου, να είναι ένα με το σώμα σου. Παρόλα αυτά το είχε διαπεράσει και αυτό. Και είχανε πρόβλημα. Προπάντων δε να έχετε, λέει, ένθερμο την αλλήλους αγάπη. Δηλαδή είχανε αγάπη, αλλά δεν ήτανε τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να πει. Ακούστε αδερφοί, όταν αγαπάμε, αγαπάμε. Αμήν. Όταν συγχωρούμε, συγχωρούμε. Όταν καλύπτουμε, καλύπτουμε. Αμήν. Όταν λέω ότι είσαι φίλος μου, το εννοώ, είσαι φίλος μου. Ο Κύριος σου λέει, είμαι φίλος σου και δεν λέει ποτέ κακό για σένα. Δεν λέει ποτέ, δεν έχει ποτέ μια αρνητική σκέψη για σένα. Δεν έχει ποτέ κάτι κακό μέσα του για σένα. Δεν έχει ποτέ κάτι να σε μειώσει. Δεν είναι κοτσομπόλης ο Θεός. Δεν σε βλέπει υποτιμητικά. Δεν σε βλέπει να σε κατατρέξει. Δεν θα πάει να μαρτυρήσει ποτέ το μυστικό σου. Και σε αγαπάει τέλεια και το λέει. Ο Θεός μας αγάπησε τέλεια. Και καλεί τώρα εμάς, όταν λέμε ότι είσαι φίλος μου, να το εννοώ, βρε αδερφέ, ότι είσαι φίλος μου. Και όχι σήμερα φίλος μου και αύριο εχθρός μου. Πώς αλλάζουν οι καρδιές. Ξέρετε γιατί? Γιατί βγάζουμε την πανοπλία μας. Λέει να την κρατάς, λέει, φορεμένη την πανοπλία πάνω σου. Δεν είναι κάτι που τη βγάζεις. Είναι αυτό που θα σε κρατήσει μέχρι τέλους για να πας στον ουρανό. Ξέρεις τι θα γίνει εάν ανέφερα αυτό, επίτηδες ανέφερα αυτό το του Σίμωνα το παράδειγμα. Ξέρεις τι είναι να είσαι σε γογγισμό, ταλαιπωρία, σε πικρία που δεν μπορείς να βάλεις τα χέρια σου πάνω σε κάποιον να λάβει πνεύμα Άγιο και μα πληρώνω όσο και δεν γίνεται. Και να λες ότι είσαι και μέσα στην εκκλησία. Ήταν, λέει, μαζί με τον Φίλιππο κάθε μέρα. Δεν έχανε τίποτα, ήταν εκεί. Αλλά δεν είχε αφήσει την καρδιά του να θεραπευτεί. Τι λέτε, ο Φίλιππας και οι άλλοι Άγιοι, ο Πέτρος που πήγε μετά, μίλησε για αγιασμό, μίλησε για καθαρότητα. Δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Θέλετε να σας πω κάτι, είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Και θέλετε να σας πω και λίγο πιο πίσω. Πάμε λίγο από τη γέννηση. Να δούμε λίγο ποιες ήταν οι καρδιές των ανθρώπων που λέμε ότι είμαστε το 2020 και είμαστε και έχουμε προοδεύσει. Στο μόνο που έχουμε προοδεύσει, ξέρετε ποιο είναι? Τρέχουμε πιο γρήγορα από αυτούς. Αυτοί πήγαιναν με γαϊδούρια και άλογα, εμείς πάμε με αεροπλάνα. Οι καρδιές μας είναι το ίδιο. Οι καρδιές μας είναι άρρωστες, Οι καρδιές μας είναι πονηρές, οι καρδιές μας είναι απατηλές, οι καρδιές μας είναι διεφθαρμένες, οι καρδιές μας δεν έχουν αγάπη και ας λέμε ότι έχουμε αγάπη και ας λέμε ότι είμαστε προοδευμένοι και αυτά. Έχουμε έλλειψη. Και ξέρετε γιατί δεν θεραπευόμαστε? Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε. Δεν αφινόμαστε στον Κύριο, στα χέρια του Θεού. Ναι, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, να είμαστε ειλικρινείς με τον Κύριο. Με τον Κύριο έχουμε να κάνουμε. Ξέρετε κάτι, την αρπαγή θα την κάνει ο Κύριος, δεν θα την κάνει ο ποιμένας, ούτε ο πρεσβύτερος, ούτε ο διάκονος. Την αρπαγή θα την κάνει ο Κύριος των δυνάμεων. Με αυτόν έχεις να κάνεις. Με αυτόν θα φτιάξεις τη σχέση σου. Με αυτόν θα έχεις τέλεια κοινωνία. Και όταν έχω τέλεια κοινωνία με τον Θεό, έχω και με τον Βασίλη, έχω και με τον Έστωρα, έχω και με την Ελισάβετ. Και με όλη την Εκκλησία. Και όχι μόνο με αυτή την Εκκλησία, αλλά και όλη την Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης. Αμήν. Αμήν. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος, πείτε μου. Θέλει επιτέλους να μας μιλήσει ανοιχτά. Να μας μιλήσει ανοιχτά. Προπάντων δε έχετε ένθερμο πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Ο Παύλος πήρε ένα ολόκληρο κεφάλαιο και έγραψε για την Κορινθίους Ι' Γάμα. Να έχετε, λέει, ένθερμοι εις της αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ωραία. Ο Κύριος καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Γιατί το κάνει? Γιατί αγαπάει. Αγαπάω τα εγγονάκια μου πάρα πολύ και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου και την εκκλησία. Αλλά αυτά τώρα με έχουν ελκύσει. Έχω πάθει κάτι, θέλω να τα βλέπω, μου λείπουνε. Μια καινούργια αγάπη. Ό,τι και να κάνουνε, μου έσπασε τελευταία ο μικρός ένα πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο, πάρα πολύ ωραίο. Το πιάσε τάκτουξε μία, το σπάσε. Τι λέτε? Έβαλα τα κλάματα που έσπασε αυτό. Όχι, δεν με ένιωξε καθόλου. Γιατί τον αγαπάω. Τον αγαπάω. Ξέρεις, αυτή η αγάπη, εάν φτάσει από μας προς όλους, θα αλλάξει η ζωή μας, αδερφοί. Θα αλλάξει. Ξέρετε κάτι, μιλάμε για αγάπη, αλλά δεν την έχουμε γνωρίσει. Μιλάμε για αγάπη, αλλά είμαστε... Όχι χιλιόμετρα. Είμαστε μακριά. Έχουμε. Γι' αυτό λέει, η πίστη σου δοκιμάζεται πάνω στην αγάπη. Η πίστη σου δοκιμάζεται επάνω σε όλα, στην εκκλησία μέσα. Οι αδερφοί είναι πολύτιμοι. Το ξέρεις ότι ο καθένας είναι δίπλα σου, είναι μια πέτρα για να, όταν γίνει η δυσκολία, να αρχίζεις να τρίβεσαι. Γι' αυτό είναι η εκκλησία. Θα καλύψει λοιπόν η αγάπη πλήθος αμαρτιών. Μια ερώτηση τώρα θα κάνω. Πόσο καλύπτουμε τις αμαρτίες? Δεν μιλάει κανένας. Ξέρετε γιατί? Όλοι έχουμε αμαρτήσει. Και ξέρετε τι αμαρτία έχουμε κάνει? Όλοι έχουμε ξεσκεπάσει αμαρτία. Συμφωνούμε? Ειλικρίνεια. Η υπερκεφαλαία είναι το υψηλότερο σημείο που μπαίνει στο κεφάλι. Οι σκέψεις πρέπει να είναι σκεπασμένες με την ελπίδα της σωτηρίας. Ξέρω ότι αυτός δεν βαδίζει καλά, αλλά Κύριε, ο εγκέφαλός μου πρέπει να έχει μια ελπίδα ότι θα σωθεί. Και αν δεν σωθεί, δεν είναι δική μου υπόθεση να τον καταδικάζω πριν την ώρα του. Βλέπετε πόσο πρέπει να αλλάξει το πνεύμα μέσα μας. Βλέπω ότι ο αδερφός μου δεν τα πάει καλά, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Κριτής είναι ο Θεός. Εγώ οφείλω να τον αγαπάω, να τον καλύπτω και να τον ευλογώ. Ξέρετε τι κάνω όταν κάνω αυτό? Δίνω ευλογία στη ζωή του. Του δίνω βήμα να θεραπευτεί, του δίνω βήμα να ανοίξει η καρδιά του. Δεν γίνομαι διάβολος, δεν γίνομαι κακός μηνυτής. Μέσα από το στόμα μου βγαίνει ευλογία. Όταν ο Χριστός σκεπάζει τις σκέψεις μας, τα ενδόμηχά μας, τα συναισθήματά μας, τότε απολαμβάνουμε, λέει, τη σωτηρία μας. Γιατί ο Θεός γι' αυτό μας κάλεσε, για να απολαύσουμε τη σωτηρία μας. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος χριστιανός όταν μέσα σου υπάρχουν διάφορα που σε τραβάνε, σε πιέζουν. Συναισθήματα αγάπης. Αυτά που είχε μέσα ο φίλος μας εδώ ήτανε γεμάτος, λέει, χολή. πικρία και κακία. Πρέπει να πηγαίνουμε στον Κύριο για να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι δυστυχισμένοι. Και ξέρετε πότε είμαστε δυστυχισμένοι? Όταν πηγαίνουμε στον Θεό όπως θέλουμε εμείς και δεν υπακούμε αυτό που λέει Αυτός. Το πρόβλημα όλο είναι στην υπακοή μας. Δεν έχουμε αντιληφθεί την σοβαρότητα που ο Θεός έχει απέναντί μας. Ξέρετε, ο Θεός είναι αληθινός, αγαπητοί μου. Και θέλει να μας σώσει. Μας μιλάει να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευλογημένοι, να ερχόμαστε με χαρά στον οίκο Του, να χαιρόμαστε την αγάπη των αδερφών. Τελευταία ο διάβολος έχει πειράξει την αγάπη και με ενοχλεί πάρα πολύ. Και τον Κύριο τον ενοχλεί. Πειράζει. Η δουλειά του, του διαβόλου, τι είναι? Να πειράζει. Αλλά και η δουλειά του Κυρίου είναι να θεραπεύει. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σήμερα λοιπόν, καθώς έχουμε κοινωνία, είναι ευκαιρία να πετάξουμε το ζυγό από πάνω μας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν καθώς μας διαπέρασε εχθρικό βέλος. Δεν είμαστε του σκότους, αλλά του φωτός. Εάν παραμείνουμε μέσα μας, βάζεις την περικεφαλαία σου και τα κρατάς όλα μέσα. Ο Θεός θέλει να καθαρίσεις το μυαλό σου και να βάλεις το φως. Άμα βάλεις επάνω στο σκοτάδι την περικεφαλαία, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Το ίδιο εάν βάλεις τον θώρακα, αν δεν καθαρίσεις τα πάντα μέσα. Για να είναι, τι θα προστατεύσεις? Προστατεύεις ένα καθαρό σώμα. Προστατεύεις κάτι άγιο. Λες, έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο, πέταξε από μέσα μου πικρίες, κακίες, ζήλιες, φθόνους, πορνίες, μοιχείες. Τα έργα της σαρκός, όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι δικά μου. Και τώρα, Κύριε, βάζω από πάνω μου αυτό το ένδυμα, αυτή τη στολή, πες το όπως θέλεις, για να μην μπορεί να με ξαναπεράσει ο διάβολος και είμαι ευτυχισμένος. Γιατί φοράς την πανοπλία? Για να λες ότι φοράς? Τη φοράς για να μένεις καθαρός. Πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή. Β' Τιμωθέου 2:8-12. Κάτι που έχουμε ανάγκη εν θυμού. Τον εξπέρματος Δαβίδη Ιησού Χριστό, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου, δια τον οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω, δια τους εκλεκτούς, για να απολαύσω σε και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού μετά δόξης αιωνίου. Τι έκανε ο Παύλος? Τον ταλαιπωρούσανε, τον βασάνιζαν, αλλά τι έκανε? Αγάπαγε, αδερφοί. Αγάπαγε. Γι' αυτό για τους εκλεκτούς έκανε υπομονή, για να τους δει μέχρι τέλος να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία. Αλήθεια, έχουμε υπομονή? Αγαπάμε αυτούς που βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουν καλά? Τους εμπνέουμε εμπιστοσύνη ότι μη στεναχωριέσαι, εδώ είμαστε, θα βαδίσουμε μέχρι τέλος μαζί, δεν θα σε εγκαταλείψουμε? Αυτό έκανε ο Παύλος. Τους έμπνεε εμπιστοσύνη. Είμαι εδώ για σας, είστε εκλεκτοί. Του χάλαγαν το έργο, ξαναπήγαινε, το στήριζε το έργο. Ο διάβολος, η δουλειά του είναι να χαλάει. Είναι η διακονία του, είναι διάβολος, έχει διαβολή.

0: πολύ μέσα του. Έχει σκοτάδι. Και μην περιμένεις τον διάβολο να μετανοήσει. Δεν θα μετανοήσει ποτέ. Πιστός ο λόγος. Διότι αν συναπεθάνω μεν, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένω μεν, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Εάν αρνηθώ με αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί μας. Κοιτάξτε τι λέει. Με την υπομονή μας θα συμβασιλεύσουμε. Πρότρεψε τον αδερφό σου επειδή τον αγαπάς. Άμα τον δεις να είναι κάτω, μην του δώσεις μια πάει και πιο κάτω. Αγάπησε τον, σας παρακαλώ, ελάτε να αγαπήσουμε, τουλάχιστον λέει ο Λόγος του Θεού, να έχουμε ιδιαίτερα, λέει, σε αυτούς που είναι στην πίστη μέσα. Έλα εδώ από αγάπη, έλα εδώ από ενδιαφέρον, έλα εδώ από ζήλο. Ο Παύλος λέει, κάποιος αρρωσταίνει και εγώ αρρωσταίνω, κάποιος πονάει και εγώ πονάω. Ας σηκώσουμε επάνω μας ο ένας τον άλλον. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Όχι όταν βλέπεις βάρος και φορτίο να φεύγεις, κάτσε κάτω, σήκωσε το. Θα φτάσουμε, αδερφέ Λουκά, μέχρι το τέλος, μη στεναχωριές. Πόσες φορές το έχω πει? Πολλές φορές. Γιατί βλέπω ότι αγωνίζεται και ο Λουκάς και ο Δημήτρης και εσύ προς εμένα. Θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος. Ας εμπνεύσουμε ένας τον άλλον. Αδερφέ, κουράγιο, υπομονή και επιμονή. Θα συμβασιλέψουμε. Αυτή δεν είναι η ουσία? Να δούμε τα έργα του διαβόλου να τα καταστρέφει ο Κύριος και να παίζουμε εκεί ρόλο, ένα δυνατό ρόλο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε κανένας να τα παρατήσει. Εβραίους 9:28-29 λέει, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Αυτοί που τον περιμένουνε θα τον δούνε. Έχω ακούσει, αυτό να ακούγεται, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Η παρουσία του Θεού δεν είναι στην εκκλησία. Όχι, η παρουσία του Θεού δεν είναι σε σένα. Δεν έχει φύγει το Πνεύμα το Άγιο από την εκκλησία. Θεός είναι εδώ. Εάν το λέει αυτό κάποιος άνθρωπος, είναι άνθρωπος του Βελίαλ. Να το ξέρετε. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι σταλμένος από τον πονηρό για να ρίξει την πίστη. Για να πειράξει την πίστη, να πειράξει το χρήσμα. Δεν είναι Άγιος. Μπορεί να είναι εδώ, αλλά να είναι σαν το Σίμωνα. Να μην έχει βγάλει το σκοτάδι από μέσα του. Γι' αυτό θέλω να ανοίξουμε τα μάτια μας. Όποιος δίνει αρνητικό λόγο από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Β' Τιμοθέου 4:8. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το εδάφιο που θα διαβάσω τώρα. Λέει ο Παύλος, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο λέει σε εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Έχετε δει που τρέχουνε στο μαραθώνα ή από εδώ τρέχουνε, φεύγουνε εκεί στο μαραθώνα. 50 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα τρέχουνε εκεί. Ω, κούραση, ταλαιπωρία και τρέχουνε μήνες. Προετοιμασία για να πάνε, καλά κάνουν, ωραίο είναι, όποιος μπορεί να τρέχει, ας τρέχει. Και γιατί πάνε, πείτε μου γιατί πάνε? Για ένα κλαδάκι. Θα πάρουν ένα κλαδάκι από ελιά και θα καμαρώνουν. Εγώ το πήρα, ο πρώτος. Αυτός που θα σου δώσει το κλαδάκι είναι σημαντικός άνθρωπος, δεν είναι... Αυτός που καθάριζε το δρόμο την προηγούμενη μέρα, θα είναι κάποιος πολιτικός, κάποιος αθλητικός φορέας, κάποιος μεγάλος θα είναι. Ο Παύλος λέει, εμένα λέει θα μου το δώσει ο Κύριος το στεφάνι. Ξέρεις τι είναι να πάρεις στεφάνι από τον Κύριο, το ξέρεις τι είναι, θα δεις τον Ιησού. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις αυτό, αν το έχεις διανοηθεί, αν έχεις βάλει κάτω τα γραπτά σου να το δεις. Θα δεις τον Ιησού και θα σου πει, έλα να σου δώσω το στεφάνι σου. Και θα στο βάλει. Και τι θα κάνεις μετά εσύ? Κύριε, χάρη σου, εσύ, επειδή εσύ το έκανες. Πες μου τώρα, ο Παύλος λέει, όχι λέει μόνο σε μένα το στεφάνι, και γιατί να μου το δώσει. Ακούστε τώρα κάτι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Θα πάρουν στεφάνι, λέει, όλοι. Δηλαδή, όλοι θα στεφανωθούμε. Πού η υπερηφάνεια, τον ακοκορευτώ. αφού θα είμαι και εγώ εκεί, θα είναι και ο Βασίλης, θα είναι και η Λιδία και ο Γιάννης, θα είμαστε όλοι εκεί, όλοι με τα στεφανάκια μας. Αλλά ξέρετε τι θα έχουμε να λέμε? Χάρη του Κυρίου, γιατί μας αγάπησε με τέλεια αγάπη, γιατί σήκωσε το σταυρό για μας, γιατί ξέρεις κάτι, αυτή η στιγμή δεν αλλάζει, δεν πάει πίσω, μπαίνει στην αιώνια ευλογία μετά. Πες μου, αξίζει τον κόπο όταν βλέπεις τον αδερφό σου και κάνει ανόητα πράγματα να του λες, έλα αδερφάκι λίγο, έχω δει κάτι βιντεάκια, μπορεί να είναι και αλήθεια, μπορεί να είναι και ψέματα. Ωραία, ας το πάρουμε ότι είναι αλήθεια. Τρέχουνε κάποια παιδάκια και μεγάλοι εκεί και λίγο πριν το τέλος σκοντάφτηκε, πέφτει κάτω ο άνθρωπος και έρχεται ο δεύτερος και αντί να πάει να πει, ω, έπεσε αυτός, να πάρω εγώ τη θέση, πάει και τον σηκώνει και περνάνε μαζί. Μπορεί να είναι φτιαχτό να θέλει να δείξει την αλληλεγγύη, δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε όμως. Ξέρετε ότι εκείνη την ώρα, πείτε μου ποιος θα πάει στον ουρανό πρώτος. Δεν σου λέει ότι θα είσαι πρώτος. Να πάω εγώ που είμαι επιμένας, δεν νομίζω. Να πάει κάποιος που κάνει πολύ προσευχή, δεν νομίζω. Όλοι μαζί θα πάμε. Θα φανερωθούμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρεις τι είναι να σου δώσει το στεφάνι σου ο Χριστός? Που όπου εμείς του δώσαμε ένα στεφάνι από αγκάθια, αγκάθια του δώσαμε. Και όχι μόνο, είμαστε πολύ παλιά άνθρωποι. Χτυπάγανε, λέει, και με το καλάμι το κεφάλι του και μπαίνανε τα αγκάθια μέσα. Αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όταν δεις κάποιον εκεί είναι ταλαιπωρημένος, αντί να πάει να του πεις, αδερφέ μου, πάσχω, συμπάσχω μαζί σου. Έλα να σε σηκώσω, σε παρακαλώ. Έλα να πάμε, έλα, θα προχωρήσουμε. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ είμαι εγώ, θα σε βοηθήσω. Τι πας και κάνεις? Κάποια αμαρτία έχεις κάνει για να το περνάς. Αυτό είμαι σίγουρος, μου το είπε ο Κύριος. Αυτό είναι άλλη μεγάλη αποκάλυψη. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται. Κάποια αμαρτία έχεις κάνει εσύ. Ο φαρισαϊσμός το μεγαλείο του. Ο κριτής. Εκείνη την ώρα του βγάζεις και την πανοπλία του, του έχεις πετάξει την ασπίδα κάτω, του έχεις αφαιρέσει το λόγο του Θεού και έχεις πάρει τι? Τα σπλάγνα της πικρίας, της ζήλιας, της κακίας και τα έχεις πετάξει επάνω στον άνθρωπο και τον έχεις λερώσει. Καταλαβαίνεις ο πονεμένος, ο ταλαιπωρημένος πώς νιώθει όταν πας και του δίνεις μία να πάει κάτω? Είναι το πνεύμα του Χριστού εκεί, πείτε μου. Αν είχαμε αγάπη ένθερμη προς αλλήλους, ούτε καν θα τα συζητάγαμε τώρα αυτά. Όχι μόνο εμείς. Επειδή η Γραφή τα λέει, τα αναφέρουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια γεγονότα εδώ το 2023-2024 να τα συζητήσουμε αυτά. Όχι απλά επειδή έγιναν τότε, οι άνθρωποι ήταν πολύ προβληματικοί τότε αυτοί. Και έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία είναι γραμμένα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τα συζητάμε. Ευχαριστούμε εμείς τον Θεό που έχουμε την τέλεια αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ειλικρίνειά μας. Λάμπουμε από ειλικρίνεια. Λάμπουμε. Τίτο 2:11-13. Ακούστε τι λέει ο λόγος του Θεού. Συνεχίζει. Διότι φανερώθη η χάρη του Θεού, η σωτήριος εις πάντα ανθρώπους. Τι κάνει πάλι η χάρη του Θεού και η αγάπη? Ελάτε να σωθούμε πάλι, λέει. Πάλι. Και μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια. Ξέρετε ότι αυτά που διδάσκεται η Εκκλησία, ο κόσμος έξω δεν τα ξέρει. Αρνείται να τα ακούσει αυτά. Πιστεύουν ότι όλοι είναι ευσεβείς. Μα αφού είναι ένας είναι ο καλύτερος από τον άλλον, ναι. Διδάσκουσαν εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια, τα κοσμικά επιθυμίας. Αν ακούσεις συζητήσεις μεταξύ, είμαστε πόσα εκατομμύρια στην Ελλάδα, 13 να πω, 12, 11, 11 να πω. Και πόσοι πιστοί είναι, να βάλουμε 100.000 πιστούς. Έτσι. Από τα εκατομμύρια, αφαίρεσε τις 100.000, οι 10 εκατομμύρια 900, τι σκέφτονται? Πού θα πάμε να διασκεδάσουμε και ποια γυναίκα τα λουνού θα πάρουμε? Ναι ή όχι? Αυτό ζουνε κάθε μέρα. Και πώς θα κλέψουμε τον άλλονε και πώς θα δικήσουμε τον άλλονε? Και ο λόγος του Θεού έρχεται και σου λέει, διδάσκει εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια. Ο σεβασμός είναι μεγάλη υπόθεση, ευσέβεια. Ποιος έχει μιλήσει για ασέβεια? Μόνο ο λόγος του Θεού. Και παραμένουμε ακόμα να είμαστε ασεβείς και να έχουμε αρχίσει να τρέμουνε τα πόδια μας? Να είμαστε ασεβείς και να το ισχυρίζομαι? Ω Θεέ μου, ελέησέ με. Αυτά είναι γραμμένα εδώ, αδερφοί. Να φύγουμε από τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε υπέρ ημών τη ζωή Του, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει σε Αυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων. Κοιτάξτε τι μας διδάσκει ο Θεός. Να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως, μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη. Άμα είναι όλος διεστραμμένος και ασεβής, τι πρέπει να είμαστε εμείς? Άγιοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πού προσκληθήκαμε, από ποιον προσκληθήκαμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Η κοινωνία σήμερα είναι μολυσμένη, αδερφοί. Και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτόν, γιατί χάνεται. Χάνονται οι άνθρωποι. Τίτο 2:14. Ως έδωκε αυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει αυτών λαών εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων. Πρέπει να είμαστε, ξέρετε, κάποτε αγαπούσα τους παπάδες. Από μικρό παιδί πήγαινα στην εκκλησία μαζί με τον παπά, έκανα δουλειές μέσα εκεί, αγαπούσα αυτό που έκανε, γιατί πίστευα ότι θα πάω κοντά στο Θεό, επειδή το έκανε και αυτός. Μου άρεσε. Δεν ήξερα ότι μπορώ να πλησιάσω τον Θεό και χωρίς τον κληρικό. Έτσι ήμουν διδαγμένος, ότι είναι ο κλήρος και ο λαός. Εμείς είμαστε ο λαός, αυτή είναι ο κλήρος. Αυτή είναι η εκλεκτή. Αλλά εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει διαφορετικά πράγματα. Λέει, κάλεσε, λέει ο Θεός, λέει, κάθε άνθρωπο να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου. Και ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε εκλεκτοί και η χάρη του Θεού φανερώθη σε εμάς, εις πάντα ανθρώπους, να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Θα διαβάσω και αυτό που σας είπα, Εφεσίους 6 από το 13 μέχρι το 20. Εδώ είναι αυτό το κήρυγμα, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει να το επαναλάβω. Δια τούτο αναλάβετε, λέει, την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν θα έρθει η ημέρα πονηρά. Αμήν. Όποιος σου πει ότι δεν θα έρθει η ημέρα πονηρά ή εγώ δεν περνάω η ημέρα πονηρή, είναι ψεύτης. Ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να φορέσει την πανοπλία του στρατιώτη, μας φέρνει την εικόνα του στρατιώτη, για την ημέρα την πονηρά. Και σου λέει ότι θα έρθει η πονηρή ημέρα στη ζωή σου. Και να καταπολεμήσεις τα πάντα για να σταθείς. Τι να πολεμήσεις τώρα, πείτε μου, τι πρέπει να πολεμήσεις? Όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Όλα αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο πρέπει να τα καταπολεμήσεις. Εάν τα είχε καταπολεμήσει ο Σίμων, τι λέτε, θα τον είχε καλέσει ο Κύριος? Θα του είχε δώσει την ευλογία να βάζει το χέρι του επάνω σε ανθρώπους? Θα το είχε κάνει ο Κύριος. Αλλά του λέει ο Πέτρος, δεν είσαι, λέει, η καρδιά σου δεν είναι ευθεία, λέει, ενώπιον του Κυρίου. Κάπου είχε παρεκκλίνει η καρδιά του και ο Κύριος το έβλεπε. Σταθείτε λοιπόν πυρεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Να σφίξουμε, λέει, τη ζωή μας με αλήθεια. Πρέπει, ξέρεις, όταν σε σφίξει αλήθεια, αντινιώσεις. Πρέπει να σφίξουμε τη ζωή μας. Πρέπει να σταματήσουμε όταν το στόμα μας πάει να πει κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Σφίχτο. Σφίχτο γερά, να μην βγει το ψέμα. Να ζήσουμε μόνο στην αλήθεια, αδερφοί. Μπορούμε να μιλάμε αλήθεια. Ας αγαπήσουμε την αλήθεια. Ας αγαπήσουμε την αλήθεια. Ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Δεν σου λέει απλά, βάλτονε καλά, να το νιώσεις τη δικαιοσύνη. Να σε ακουμπάει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Χριστού που έγινε δικαιοσύνη τώρα για σένα και θα σε παρουσιάσει τον Θεό μπροστά. Και μετά δεν μπορεί να σε περάσει τίποτα από εκεί πέρα. Ξέρεις, τα μέσα, τα εντόστιά σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου, τα συναισθήματά σου θα είναι προστατευμένα όλα. Και έχοντας υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Καθώς το διάβαζα αυτό, σίγουρα είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού και ίσως μερικές φορές παίρνετε πολύ ωραίες αποκαλύψεις. Αμήν, ευχαριστώ τον Θεό. Θα σας πω τι κατάλαβα εγώ. Με την, λέει, να φοράς υποδεδειμένος τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Δηλαδή, σου λέει το Ευαγγέλιο, όπου δεις πόλεμο και ταραχή, φύγε. Αυτό κατάλαβα. Να φύγουμε από κάθε ταραχή. Όπου υπάρχει πνεύμα που θα δημιουργήσει πόλεμο. Αυτό το πνεύμα της αγάπης που ενώνει τους αδερφούς, αυτό εννοώ. Φορά τα παπουτσάκια σου και πήγαινε στο καλό. Φύγε. Το Ευαγγέλιο σου λέει να ζήσεις με ειρήνη. Αν αγαπάς τον αδερφό σου, γιατί μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Φύγε λοιπόν από ταραχή, φύγε από πόλεμο. Επιπάσα δεν αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως. Η ασπίδα της πίστεως είπαμε ότι είναι ένα αμυντικό όπλο, το οποίο το κρατάς στο χέρι σου. Καλό είναι να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε την ασπίδα και τη θέλουμε την πίστη, αλλά γιατί να περνάει όμως, ακούστε, περνάει και την ασπίδα, περνάει και το θώρακα. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στο να γίνει πραγματικός ο θώρακας, να τον νιώσουμε. Ξέρεις κάτι, όταν αγαπάς, όταν είσαι δίκαιος, όταν έχεις γνωρίσει τον Κύριο, δεν σε περνάει τίποτα. Όταν σου πετάξει ο διάβολος ένα βέλος, του λες, «Ήπαγε πονηρέ στο όνομα του Ιησού Χριστού, πείτε μου, ο Κύριος, όταν ο διάβολος του πέταξε τα βέλη, θα σου δώσω όλη τη βασιλεία. Πέσε, λέει, προσκύνησέ με και λέει, όλα τα βασιλεία δικά σου». Τι έκανε ο Κύριος? Ασχολήθηκε μαζί του. «Ήπαγε πίσω μου, Σατανά, μόνο τον Κύριο λατρεύω». Μια τέλεια ασπίδα, γεμάτη χρήσμα, που δεν μπορεί να τη διαπεράσει τίποτα. Και λάβετε η περικεφαλαία της σωτηρίας. Η περικεφαλαία της σωτηρίας, το κεφάλι, πρέπει να είναι, να την νιώθει την περικεφαλαία. Ξέρεις, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα βάλεις και η περικεφαλαία, δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις και πολλές κινήσεις. Σε περιορίζει. Πρέπει να περιορίσουμε λίγο το νου μας και να μην τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει, να τον βάλουμε κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού. Να το πω καλύτερα, η κεφαλή είναι ο Χριστός. Όπως σκέφτεται ο Χριστός, να σκεφτόμαστε κι εμείς. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ή της είναι ο Λόγος του Θεού. Αν θέλουμε ο Λόγος του Θεού να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να φοράμε όλη αυτή τη στολή, να είναι αποτελεσματική η στολή, και σε περίπτωση που έχουμε πέσει θύματα προβλημάτων, πέρασε ένα πετώμενο βέλος κατά λάθος και μας βρήκε κάπου, μην παραμένεις κουτσός. Έλα να το θεραπεύσουμε. Πήγαινε στον αδερφό σου. Τώρα είναι ώρα κοινωνίας. Πριν πάρουμε τα σύμβολα αυτά, τον άρτο και τον ίνο που συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πρέπει να θεραπευτούμε και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Αμήν. Συμφωνούμε. Αμήν. Είπαμε ότι θα προχωρήσουμε Άγιοι. Αμήν. Αγαπάμε τον αγιασμό. Αμήν. Αγαπάμε την καθαρότητα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.